0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

ακούτε κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Ακούτε Κόσμος.

άλλη είναι.

0: 95,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Χιλιάδες θαυμαστές, άνθρωποι κάθε ηλικίας, φίλοι και συνάδελφοι, σειραίουν μέχρι και αυτή την ώρα από χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη, συμμετέχοντας στην αγρυπνία για τον δημοφιλή τραγουδιστή. Η κηδεία του θα τελεστεί παρουσία κόσμου. Στη μία το μεσημέρι η εξόδιος ακολουθία στον ίδιο ναό, θα ακολουθήσει ταφή στο τρίτο νεκροταφείο σε στενό οικογενειακό κύκλο. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορουμένων γιατρών, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός τόσο από το Καστελόριζο, όσο και μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του, τονίζοντας την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας. Βασικός στόχος του Πασόκ, η πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές, τόνισε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξη τύπου της ΔΕΘ, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τον κάλεσε να απαντήσει ποιος θα κληθεί να πληρώσει το κόστος των εξαγγελιών. Σε εξέλιξη από χθες το βράδυ, επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του λιμενικού για τον εντοπισμό αγνωμένων αλλοδαπών νότια της Γάβδου, μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης λέμβου με 51 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με το λιμενικό, έχουν διασωθεί 51 αλλοδαποί, ενώ έχει εντοπιστεί ακόμη ένας χωρίς τις αισθήσεις του. Στη Λέμβο επέβαιναν αρχικά 77 άτομα και οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό περίπου 25 ατόμων. Ολονύχτιο εκλογικό θρίλερ στην Σουηδία, με καταμετρημένο το μεγαλύτερο ποσοστό των ψήφων. Το αντιπολιτευτικό αριστερό μπλοκ υπό την Μαγδαλένα Άντερσον προηγείται με 176 έδρες έναντι 173 έδρων του κυβερνητικού συνασπισμού. Η ακροδεξιά καταγράφει απώλειες. Εφόσον η διαφορά διατηρηθεί, η κεντροδεξιά εξασφαλίζει οριακή, η κεντροαριστερά εξασφαλίζει οριακή πλειοψηφία. Ο Σουηδός Πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον δήλωσε απόψε ότι θα επικοινωνήσει με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ερώτημα για το ποιος θα κυβερνήσει τη Σουηδία τα επόμενα χρόνια. Νέα άνοδο κατέγραψαν απόψε οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Το Brent έφτασε τα 108,23 δολάρια και το αμερικανικό αργό τα 103,20 δολάρια. Την ίδια ώρα το Ομάν ανακοίνωσε αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς, με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση αυτή. Παράλληλα, εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στην πόλη Σιρίκ, στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Ιρνά. Η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του Κομμουνιστικού Κόμματος και πρώην βουλευτή, πραγματοποιείται σήμερα το απόγευμα. Ο Χαλβατζής έφυγε από τη ζωή το Σάββατο σε ηλικία 79 ετών. Η τελετή θα γίνει στον προάβλιο χώρο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή αλλαγή του καιρού από σήμερα, με πτώση της θερμοκρασίας, αλλά και τοπικές νεφώσεις, με βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Στην Αττική, η θερμοκρασία από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο αναλυτικό στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη στα μικρόφωνα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλω να βοηθήσω και εγώ. Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8. Μεγάλη γιορτή σήμερα, Διονύση μου.
1: Το ντόνατς με κρέμα.
0: Του Σταυρού, παιδί μου.
1: Α.
0: Γιορτάζουν οι Σταύροι και οι Σταυρούλες. Ύψος του μύρου.
1: Γιατί Σταυρού. Είδα στο σαν σήμερα ότι είναι ντόνατς με κρέμα, λέει σήμερα.
0: Αυτό είναι κάθε μέρα γιορτή.
1: Γι' αυτό τώρα.
0: Ναι, αλλά. αλλά τέλος πάντων, σήμερα 14 Σεπτεμβρίου γιορτάζει ο Σταύρος και η Σταυρούλα, να τους πείτε χρόνια πολλά.
1: Και ο Θεοκλής και η Θεόκλια.
0: Καλά.
1: Ναι. Επίσης.
0: Χρόνια τους πολλά.
1: Γιατί να μην τους πεις χρόνια πολλά
0: αυτούς. Πόσους Θεοκλίδες ξέρεις.
1: Πολλούς. Πολλούς. Χαμός. Είναι η μέρα της εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Γενοκτονίας με τη βούλα, έτσι, ως όρος και ως νόημα. Παγκόσμια ημέρα ατοπικής δερματίτιδας. Η μέρα του μηχανικού στη Ρουμανία, του ουκρανικού κινηματογράφου επίσης και εθνική ημέρα ντόνατς με κρέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Τι ωραίες με εθνικές ημέρες έχουν αυτές.
1: Αυτή είναι ωραία, είναι. Ναι. Βέβαια γίνονται μετά.
0: Λοιπόν, θα στείλουμε το Γιάννη τον Πρίντεζη να πάει να φέρει λίγα ντόνατς με κρέμα να τιμήσουμε τη μέρα.
1: Με κρέμα όμως, όχι από αυτά που ρίχνουν από πάνω και τα,
0: με τη κρέμα.
1: Διάφορα άλλα χρωματιστά κάτι πράγματα εκεί πέρα που είναι σκέτη ζάχαρη.
0: Περιλαμβάνεται και η κρέμα.
1: Είναι λίγο πιο υγιεινό.
0: Βαβαρίας.
1: Δεν ξέρω.
0: Ωραία είναι και αυτή.
1: Η κρέμα Βαβαρίας συνήθως τη βάζει από μέσα.
0: Αυτό
1: γέμιση,
0: εννοώ,
1: γέμιση, όχι αυτού, από πάνω.
0: Μα δεν είναι από πάνω το ντόνατς με κρέμα.
1: Ναι, δεν ξέρω πώς το εννοούν.
0: Από πάνω πώς να είναι.
1: Ξέρω εγώ.
0: Από πάνω γλάσο βάζεις, δεν βάζεις κρέμα.
1: Γλάσο. Μάλιστα. Έχουν ξεχωριστή ημέρα, εθνική ημέρα ντόνατς με γλάσο.
0: Θα το ψάξει η Μαρία Κόντου.
1: Μάλιστα. Να το ψάξει. Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν. Δύο τρόποι επικοινωνίας μαζί μας.
1: Δεν το είπαμε.
0: Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber. Earth News θα γράψετε, για να το βρείτε δηλαδή. Θα αφήσετε ένα κενό, radio, έτσι θα το βρείτε και θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Και ο άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω Messenger. Με ποιους... παρέα, επασφαλισμένη.
1: Με ποιους θα επικοινωνήσετε, με τον Γιάννη τον Πρίντεζη, τα πες. Τη Μαρία την Κόντου.
0: Τώρα δεν είπα τα ονόματά τους.
1: Τα πες.
0: Δεν είπα ότι θα πάει για ντόνατς με κρέμα ο Γιάννης
1: Πρίντεζης. Ναι, δεν είπες το ότι είναι εδώ πέρα στη συντροφιά, ας πούμε. Μπορεί να νομίζει ο κόσμος ότι έφυγε ο Γιάννης Πρίντεζης, θα πάει να πάρει ντόνατς.
0: Προχώρα.
1: Η Κατερίνα Σερέντη, ο Γιώργος Χατζημιχάλης, τα ξέρετε αυτά.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα στους φίλους στην Κυριακή, τη φίλη μας από την Καλαμάτα, με 23 βαθμούς. Εμείς έχουμε χαμηλότερα. 20 είχα όταν βγήκα από το σπίτι.
0: Ναι, έχει δροσιά.
1: Έβλεπα πριν από λίγο από την πρόβλεψη της κυρίας Τυράσκη, 21 με 29 θα είναι το maximum στην Αθήνα. Το οποίο είναι στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
0: Ναι.
1: Έτσι, από σήμερα θεωρητικά αλλάζει ο καιρός. Έτσι. Πέφτει η θερμοκρασία γενικώς και θα έχει και λίγο συννεφιές, θα έχει και λίγο μπόρες σε κάποιες περιοχές και τέτοια πράγματα. Χθες είχε ωραία συννεφιά.
0: Ναι, αλλά είχε στην Αθήνα. Τι ωραία,
1: αλλά είχε υγρασία.
0: Τι ωραία υγρασία είχε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ήταν κόλλαγες.
1: Ναι, η συννεφιά ήταν ωραία όμως. Δεν σε έκυγε ο ήλιος, αν μη τι άλλο.
0: Πρέπει να είναι και κόλλαγες.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Ιερώνυμο. 17 βαθμούς έχει στις Σέρες. Καλή σχολική χρονιά. Ναι, πηγαίνουν σήμερα τα παιδιά, η δεύτερη ημέρα
0: εργασία. Καλά, ξέρετε, είναι άνοιξαν τα σχολεία την Παρασκευή.
1: Στέλνει καλημέρα στο Φρόνο Εσυνών Εκομήλια τη Ορών Χρυσόστομο και σε όλου του αρτοπίου. Καλημέρα και στον φίλο μα τον Δημήτρη. Καλημέρα, όμορφη και χαμογελαστή. Ο Δημήτρη, η Ελένη, ο Ζαφίρη και ο Μάξιμο. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Να μα ακούτε από ξεχωριστά ραδιόφωνα για να φαίνεται ότι μα ακούτε από τέσσερα.
0: Γιατί καλέ.
1: Όχι μόνο.
0: Μιλήστε έτσι στον κόσμο.
1: Όχι μόνο. Έτσι πλάκα κάνω σιγά.
0: Λοιπόν.
1: Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη από την Νέα Λακωνία. Καλή εβδομάδα. Στο Βαγγέλη, το φίλο μα από τι Σέρες. 13 βαθμού μα στέλνει φωτογραφία του κινητού του. Τον κύριο Σολομώντα επίση από την διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. 16.
0: Σήμερα λοιπόν Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου θα έχει πάρει συννεφιά σε όλη τη χώρα και μπορεί να βρέξει και όλα στα ανατολικά και νότια. Θα έχει ισχυρούς τοπικά βορειοδυτικούς ανέμους στα Δωδεκάνησα και θα αρχίσει να πέφτει όπως σας είπε και ο Διονύσης η θερμοκρασία. Τώρα, θερμοκρασίες. Δυτική Μακεδονία από 8 έως 26, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 12 έως 29, από 15 έως 31 στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο από 15 έως 29, στην υπόλοιπη χώρα από 16 έως 31, στα Επτάνησα 17 με 30 και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 17 έως 30 βαθμούς. Βορειοδυτική, βορειοδυτική θα είναι στις περισσότερες περιοχές οι άνεμοι. Σε κάποια σημεία στα Δωδεκάνησα θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, στα υπόλοιπα θα είναι 3-4, το πολύ 5. Εδώ στην Αττική θερμοκρασία από 22 έως 29 και στη Θεσσαλονίκη 17 με 29.
1: στο χωριό Στερνά ή Στέρνα, δεν ξέρω που τονίσετε, στις Ορεστιάδες έχει 12 βαθμούς ήδη. Μας λέει ο Απόστολος. Καλημέρα κύριε Απόστολε.
0: Πρέπει να πέσουν οι τιμές των καυσίμων, παιδιά, γιατί δεν μας βλέπω καλά.
1: Ναι, δεν φαίνεται πάντως.
0: Δεν μας βλέπω καλά.
1: Δεν φαίνεται να πέφτουν οι τιμές των καυσίμων.
0: Κάποια στιγμή πρέπει να πέσουν μέχρι τον Οκτώβριο, αυτό εννοώ.
1: Ναι, αλλά τα πράγματα έξω είναι πολύ δύσκολα, κυρίες και κύριοι. Είναι γενικώς, υπάρχουν πολλές αιστείες. Πολλές αιστείες. Έβλεπα χθες τον Τραμπ να λέει αυτά που είχε πει και ο υπουργός των οικονομικών του πριν από καμιά εβδομάδα, ας πούμε. Ναι. Ότι οι τιμές, λέει, των καυσίμων πέφτουνε, ανεβαίνουνε, διότι ο Ζελένσκι βομβαρδίζει τα δηληστήρια πετρελαίου της Ρωσίας.
0: Ποιος παίρνει από τη Ρωσία?
1: Αναρωτήθηκα και μπήκα να δω πόσο πετρέλαιο, ρε παιδί μου, παίρνει η Αμερική από τη Ρωσία και έχει πάει πάνω από 6 δολάρια το
0: γαλόνι,
1: στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι.
1: Μηδέν. Οι εισαγωγές από τη Ρωσία στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, μηδέν.
0: Παπα.
1: Από το 2022, όχι τώρα, από το 2022 δεν έχει βάλει ούτε σταγόνα.
0: Ναι. Επηρεάζουν όμως την διεθνή αγορά καυσίμων και γι' αυτό ανεβαίνουν τα γαλόνια.
1: Μάλιστα.
0: Τα
1: γαλόνια. Ανεβαίνουν τα γαλόνια. Δηλαδή, οι τύποι είναι ασύλληπτοι. Έβλεπα τον Κούσνερ, τον μεσολαβητή που έστειλε για το ουκρανικό, υποτίθεται. Δεν είναι διπλωμάτης ο άνθρωπος, ο οποίος είπε: εντάξει, χάραξε μια γραμμή ο Πούτιν. Άμα τη δέχονταν ο Ζελένσκι, θα γίνονταν μια χαρά ειρήνη.
0: Ορίστε.
1: Αλήθεια.
0: Ορίστε.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Έλα ρε δικέ μου. Πώς δεν το σκέφτηκε κανένας άλλος αυτό?
0: Ότι
1: το είχε σκεφτεί και ο Γουίτκοφ δηλαδή. Ναι, το είχε σκεφτεί και κανένα, ξέρω εγώ, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία και διάφοροι τέτοιοι τύποι. Αλλά αλήθεια.
0: Ναι. Μας έχει φτάσει τα ωριά μας αυτός ο Ζελένσκι.
1: Όμορφα.
0: Έμα πια.
1: Ναι.
0: 326, η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου Ελένη ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ το Σταυρό του Μαρτύριου.
1: Το 628, ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Ηράκλειος εισέρχεται θριαβευτικά στην Κωνσταντινούπολη, αφού έχει κατατροπώσει τους Πέρσες και έχει ανακτήσει τον Τίμιο
0: Σταυρό. Τους πάτησε. 1814, ανήμερα της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, ο Νικόλαος Κουφάς, ο Εμμανουήλ Ξάνθος και ο Αθανάσιος Τσακάλοφ ιδρύουν στην Οδυσσό τη Φιλική Εταιρεία, σύμφωνα με μία εκδοχή.
1: Το 1829, σαν σήμερα, υπογράφεται η Συνθήκη της Ανδριανούπολης, η οποία σημαίνει το τέλος του Ρωσοτουρκικού πολέμου του 1828-1829. Με άρθρο 10 της Συνθήκης, ο Σουλτάνος αναγνωρίζει τα προηγούμενα πρωτόκολλα και τις συνθήκες που αφορούν στο ελληνικό ζήτημα και ανοίγει τον δρόμο για την αυτονομία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.
0: 1867, ο Καρλ Μάρξ εκδίδει το κεφάλαιο που αποτελεί την κορονίδα του έργου του. Το προσκυνάνε.
1: Και το 1890, ήταν 14 Σεπτεμβρίου, που ιδρυόταν στη Σμύρνη ο Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Ορφέας, από τα μέλη του οποίου 3 χρόνια μετά θα ιδρυθεί ο Γυμναστικός Σύλλογος Γυμνάσιων. Οι δύο σύλλογοι θα ενωθούν το 1898 και θα δημιουργήσουν τον Πανιόνιο Γυμναστικό Σύλλογο Σμύρνης.
0: Έλα ρε Πανιονάρα.
1: Δεν ήξερα ότι ο Πανιόνιος ξεκίνησε από μουσικό γυμναστικός.
0: Βέβαια.
1: Δεν την ακούω και πολύ τη μουσική του Πανιόνιου. Αλλά τέλος πάντων.
0: Ποια μουσική?
1: Αφού λέει μουσικό γυμναστικό σύλλογο, από τέτοια ιδρύθηκε.
0: Τότε ρε παιδί μου, δεν λέμε τώρα.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1910 ο Γιάννης Λάτσης, δεν θέλει συστάσεις. Το 1956 ο Κώστας Καραμαλής, επίσης δεν θέλει συστάσεις. Και το 1983 η Amy Winehouse, επίσης δεν θέλει συστάσεις. Κανένας από τους τρεις.
1: Έφευγαν με αυτόν τον κόσμο σαν σήμερα το 1321 ο Ντάντε Αλιγκέρι, γνωστότερος στην Ελλάδα ως Δάντης, εθνικός ποιητής της Ιταλίας, έκανε τη Θεία Κωμωδία. Το 2001 ο Στέλιος Καζαντζίδης. Και το 2022 η Ειρήνη Παπά.
0: Που είχε πολλά, σαν σήμερα.
1: Και στις γεννήσεις και στους θανάτους. Είχε.
0: Ναι. Τι λέτε, ρε παιδί.
1: Βαριά ονόματα, ναι, που λένε σχεδόν όλοι.
0: Βέβαια. Πάμε.
1: Πάμε.
0: Πού?
1: Έλεγε πριν για το πετρέλαιο και βλέπω τώρα τηλεγράφημα. Να σου πω που είναι το WTI, γιατί ξέρω ότι έχει απορία. 102,34.
0: Έφτασε.
1: Ναι. Το άλλο,
0: 107,54. Πάμε δυνατά.
1: 107,54.
0: 107 δολάρια, ρε παιδιά.
1: Ναι, ναι. Ανέβηκε 9% σε μία εβδομάδα. Θυμάστε που σας λέγαμε ότι την προηγούμενη Πέμπτη ήταν ή την Παρασκευή που λέγαμε ότι υπήρχαν κάποιες ανεπιβεβαίωτες για εκείνη την ώρα πληροφορίες, για τις 6.30 το πρωί δηλαδή, ότι είχε χτυπηθεί και ο αγωγός Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας. Αυτός ο αγωγός όντως χτυπήθηκε από drones τα οποία ξεκίνησαν από το Ιράκ και έχει κλείσει. Επειδή έχει κλείσει αυτό, μιλάμε για έναν αγωγό ο οποίος έβγαζε κάθε μέρα γύρω στα 2 εκατομμύρια βαρέλια, ας πούμε, φεύγαν από εκείνον τον αγωγό. Επειδή αυτός δεν γίνεται διακίνηση πετρελαίου από αυτόν τον αγωγό, υπάρχει περίπτωση, λέει, να στερέψουν τα αποθέματα της Σαουδικής Αραβίας μέσα σε 6 με 7 μέρες. Αν γίνει αυτό, γιατί δεν έχουν από πού να διοχετευτούν, αν γίνει αυτό, εν πάση περιπτώσει, το 107 θα είναι όπου τι ωραία που ήταν κάποτε που είχε 107 το πετρέλαιο. Τέτοια πράγματα. Δεν είναι καλά, σας λέω. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Και οι μάχες συνεχίζονται, οι Χούθοι προελάβουν, οι Σαουδάραβες επιχειρούν να... Κυκλοφορεί μια φήμη τώρα, λέει, ότι μάλλον ζητήσανε τη βοήθεια και του Ισραήλ. Κυκλοφορούσε μια φήμη την προηγούμενη εβδομάδα ότι το Ισραήλ είχε προσφερθεί στη Σαουδική Αραβία να τους βοηθήσει, αλλά είχαν αρνηθεί οι Σαουδάραβες. Τώρα λέγεται ότι τους ζητήθηκε να βοηθήσουν. Δεν ξέρω αν ισχύουν και τα δύο, τα θεωρώ τραβηγμένα, αλλά διάβασα και μια θεωρία πολύ ωραία. Ότι ο Τραμπ, λέει, δεν βοηθάει στη Σαουδική Αραβία με τους Χούθη, γιατί από το στενό εκεί, το Μπάμπελ Μπαντέμπ, πώς το λένε, προς την Ερυθρά Θάλασσα δηλαδή και τη διόρυγα του Σουέζ, περνάει το πετρέλαιο που έρχεται στην Ευρώπη. Και σκασίλα του Τραμπ για το πετρέλαιο που πηγαίνει στην Ευρώπη. Αυτόν τον νοιάζει μόνο το Ορμούζ, ας πούμε, το οποίο ξεκινάει από εκεί. Σου λέει για το συγκεκριμένο σημείο να ενδιαφερθεί η Κίνα, που διακινεί μέσω τη περιοχή εκείνη τα εμπορεύματά τη, και οι Ευρωπαίοι. Εμένα δεν μου καίγεται καρφί. Γι' αυτό και δεν βοήθησε τη Σαουδική Αραβία ο Τραμπ, είναι η θεωρία αυτή που έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες ώρες.
0: Θα ήθελα να ρωτήσω, ποιος τον ξεκίνησε αυτό το πόλεμο?
1: Ποιος το ξεκίνησε?
0: Ποιος το ξεκίνησε?
1: Ο Τραμπ.
0: Α, εντάξει.
1: Ποιος το ξεκίνησε?
0: Α, εντάξει.
1: Ο Τραμπ μαζί με τον Νετανιάχου.
0: Α.
1: Ναι,
0: και ο Νετανιάχου, ναι,
1: ναι, μαζί. Αυτό το πράγμα, 28 ναι. Φεβρουαρίου.
0: Ναι.
1: Και αυτός άλλος ένας πόλεμος που θα τελειώνει σε τρεις μέρες. Άλλος ένας πόλεμος που έχει κερδιθεί ίσα με 6-7 φορές.
0: Ναι.
1: Αλλά.
0: Τώρα, σε άλλες ειδήσεις, έγιναν πάλι εκλογές τοπικές στη Γερμανία, στην Κάτω Σαξονία αυτή τη φορά, ναι. Όχι στην Πάνω. Στην Κάτω,
1: ναι.
0: Να μην μπερδευτούμε. Και εκεί κέρδισε οριακά το CDU, του Μέρτς δηλαδή, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Όμως και πάλι υπάρχει εκτείναξη της δύναμης των ακροδεξιών, των αυτών των τύπων, των Ναζί και δεν ξέρω εγώ τι. Υπάρχει και εκεί εκτείναξη και αυτό προκαλεί πολύ μεγάλους προβληματισμούς.
1: Είναι τρίτο κόμμα με 16%. Αλλά η αφετηρία του ήταν στο 4.
0: Ναι, ναι,
1: δηλαδή τετραπλασιάστηκε η δύναμή του Τροποντινά. Με 24 νομίζω είναι το CDU και λίγο παρακάτω είναι οι Σοσιαλδημοκράτες.
0: Δείχνει μια τάση αυτό το πράγμα. Δείχνει μια τάση που υπάρχει και πια αποτυπώνεται. Ναι. Δεν αποτυπώνεται σε δημοσκοπήσεις. Αποτυπώνεται στην κάλπη. Γιατί η κάλπη έχει σημασία.
1: Άλλη μια είδηση που ίσως παίξει σήμερα, ίσως και δεν παίξει, ποιος ξέρει, είναι ότι συναντώνται σήμερα στο Κάρντιφ οι ηγέτες Ουαλίας, Βόρειας Ιρλανδίας και Σκωτίας.
0: Ναι.
1: Γιατί συναντώνται σήμερα αυτοί? Συναντώνται γιατί θέλουν να συντονίσουν τις κινήσεις τους για να ανεξαρτητοποιηθούν από τη Μεγάλη Βρετανία. Που αν ανεξαρτητοποιηθούν, δεν θα είναι Μεγάλη Βρετανία πλέον, δεν θα υπάρχει Μεγάλη Βρετανία.
0: Δεν υπάρχει.
1: Θα είναι επί της ουσίας Αγγλία. Είναι. Σκέτο. Αγγλία σκέτο. Δηλαδή, το οποίο είναι ένα θέμα μείζων επίσης για την Ευρώπη. Πάνω που λέγαμε ότι η Βρετανία θα έρθει πιο κοντά στην Ευρώπη, ρε παιδί, στην Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον. Σκεφτόταν ο Μπέρναμ να ανατρέψει κάποια από τα απόνερα, εν πάση περιπτώσει, του Brexit, ξαφνικά, ας πούμε, μπορεί να διαλυθεί η Μεγάλη Βρετανία.
0: Δεν είναι Μεγάλη Βρετανία.
1: Και δεν είναι για αστεία, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν
0: είναι αστείο. Είναι Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Ηνωμένο Βασίλειο, ναι. Αυτό το Ηνωμένο Βασίλειο, εν πάση περιπτώσει. Αυτό, αν προχωρήσει, πρέπει να γίνουν δημοψηφίσματα, πρέπει να γίνουν διάφορα πράγματα.
0: Αλλά θέλει χρόνο.
1: Αλλά αν προχωρήσει, εν πάση περιπτώσει, είναι άλλο ένα πράγμα στην Ευρώπη, άλλη μια αιστεία ένταση.
0: Δεν έχουν πάντως ταμπού.
1: Ποιοι?
0: Οι Βρετανοί σε αυτά. Δεν έχουν ταμπού. Το αποδείξανε με το ευρώ αυτό.
1: Ναι, μ' αρέσει, μ' αρέσει ότι κάνουν όμως δημοψηφίσματα τα οποία απορρίπτονται. Ναι. Όχι, απορρίπτονται. Ναι. Δηλαδή με τη Σκωτία έχει γίνει το 2014,
0: ναι,
1: να θυμάμαι.
0: Αλλά πέρα από αυτό, ρε παιδί μου, είναι αυτό τώρα θα είναι ιστορικό γεγονός. Θα είναι πολύ μεγάλο πράγμα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και λες δεν μπορεί, ρε παιδί μου, αφού είναι της παράδοσης οι Βρετανοί. Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: 17 βαθμούς έχει Θεσσαλονίκη, δροσούλα. Θα μας λύσετε την απορία, κύριε Αντιστένη, πώς ήταν στη συναυλία του Ρέμου?
0: 200.000.
1: Γιατί,
0: μένα.
1: Καλά, έχω διαβάσει αυτό, έχω διαβάσει και από ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλά και από συγκεντρώσεις και από διάφορα τέτοια στη Θεσσαλονίκη, ότι πάνω από 40.000 δεν ήταν.
0: Καλά, και τι σημασία.
1: Όχι, δεν ξέρω τι αληθεύει. Να μας λύσει ο κύριος Αντιστένης που ήταν εκεί, ρε παιδί μου, την απορία.
0: Πού να ξέρει, και εγώ να ήμουν.
1: 200.000 λένε οι οργανωτές.
0: Βρέσει Διονύση, και εγώ να ήμουν εκεί.
1: Ναι.
0: Θα καταλάβαινα πόσο κόσμο έχει.
1: Ξέρω, όχι, θα καταλάβαινε, θα είχε μια εκτίμηση όμως.
0: Πώς θα την έχεις την εκτίμηση μέσα σε ένα σημείο?
1: Εντάξει, υπάρχουν και drones, υπάρχουν και εικόνες, ξέρεις και τον χώρο.
0: Εγώ που είδα πλάνα από ψηλά, έχω να δω τέτοιες εικόνες από τις συγκεντρώσεις που γινόντουσαν τότε που ζούσαμε. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, καλημέρα στη Φωτεινή. 15 βαθμούς έχει στην Ξάνθη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχετε, φίλοι μας Φωτεινή. Τέτοια πράγματα.
0: Και να σου πω κάτι, και γιατί να μην έχει. Δωρεάν ήτανε, καταρχήν, πρώτον. Είναι η πόλη του, είναι πολύ αγαπητός και καλός ο Ρέμος στη Θεσσαλονίκη. Και γενικά είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και εδώ η Άννα Βίσση γεμίζει με στάδια, με εισιτήριο. Δεν θα είχε το διπλάσιο τουλάχιστον κόσμο ο Ρέμος χωρίς εισιτήριο?
1: Ναι.
0: Εδώ ταξιδέψαν από όλη την Ελλάδα.
1: Απλά λέω, επειδή έχω διαβάσει τελείως διαφορετικές και άλλο.
0: Καλά, πολλά.

0: Ιάδα που έχει 12 βαθμούς, όχι στερνά, γιατί εγώ τα είπα για τα δύο.
1: Θα λέγατε στερνά, αλλά τέλος πάντων δεν είναι
0: στερνό. 12 βαθμούς, 6 της Ιάτιστα. Καλημέρα, κύριε Σωτήρη.
1: Παιδιά, πάμε να σπάσουμε το 12. Ποιος έχει 11?
0: Ο Γιώργος στην Καστοριά έχει 13. Ναι, παραπάνω. Εντάξει. Το χαμηλότερο μέχρι στιγμής είναι το 12. Εντάξει, ωραία είναι.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε στους τίτλους, γιατί πέρασε η ώρα και θα επιστρέψουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη μία το μεσημέρι, το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας. Πλήθος κόσμου σειραίει στο ναό προκειμένου να αποχαιρετήσει τον δημοφιλή καλλιτέχνη. Σήμερα αναμένεται να καταθέσουν στον ανακριτή δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων υπέστη καρδιακή ανακοπή. Η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το Καστελόριζο. Βασικός στόχος του ΠΑΣΟΚ, η πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό αγνοωμένων μεταναστών νότια της Γάβδου, μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης Λέμβου με 77 επιβαίνοντες. Έχουν διασωθεί 51 άτομα, ενώ έχει εντοπιστεί ακόμη ένα χωρίς τις αισθήσεις του. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Το Brent έφτασε τα 108,23 δολάρια. Την ίδια ώρα το Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούζ, με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση. Η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου

Χαλβατζή, ιστορικού στελέχου του ΚΚΕ και πρώην βουλευτή, πραγματοποιείται σήμερα. Σταδιακή αλλαγή του καιρού με πτώση τη θερμοκρασία έω 27 βαθμού σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλου ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο, Ιάννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, δεν ζήτησες πριν ποιο μέρος έχει χαμηλότερη θερμοκρασία από τους 12.
1: Πείτε μου.
0: 10 βαθμούς έχει το πρωτοκλήσι. Στον Εύρο.
1: Μας
0: λέει ο Αντώνης.
1: 10,
0: 10 βαθμούς έχει εκεί. Καλημέρα στην Αρτέμιδα, στην κυρία Σούλα. Αφού ευχηθώ χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν, θα πω ότι δεν έχει σημασία πόσο διάσημος ή άσημος είναι κάποιος, αλλά πόσο άνθρωπος, πόσο καλοσύνη είχε. Αυτά τα συνδύαζε ο Μαζονάκης, όπως μαθαίνουμε. Ξέρουμε όλοι ότι, ότι όταν κάνεις το καλό, να μην το λες. Έτσι μετράει περισσότερο. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Και ο Δημήτρης βρίσκει 10 βαθμούς στο δρόμο Σερών Θεσσαλονίκης. Και μόλις έπεσε στους 8, μας στέλνει και πιστήρια. Έχουμε νικητή μέχρι τώρα. Καλημέρα στον Μιχάλη. 7 ο Μιχάλης, στη Φλόρινα. Και αυτός μας στέλνει το καντράν του αυτοκίνητου.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Το ταμπλό του αυτοκίνητου.
1: Πάμε δυνατά, παιδιά.
0: 7 βαθμούς. Παιδιά, εκεί πρέπει να έχουν ανάψει ήδη οι σόμπες, ας πούμε.
1: Βέβαια.
0: 16 έχει Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, κύριε Φώτη. Καλημέρα στον κύριο Απόστολο.
1: Αυτή η θερμοκρασία τώρα το 7, ας πούμε, ναι, έπεσε ξαφνικά. Είχε, ας πούμε, προχτές 25.
0: Θα είχε 12, ρε παιδιά μου.
1: Όχι,
0: 13.
1: Το πρωί, λέει.
0: Τόσο πολύ θα έπεσε.
1: Ξέρω,
0: από 25
1: σε
0: 7 είναι.
1: Πόσο
0: κολοσσία διαφορά.
1: Πόσο να είχε, καλά.
0: Θα είχε 12, 13. Εκεί που έχει τώρα 7, ας πούμε, θα είχε 12, 13.
1: Αλλά και αυτό είναι 5 βαθμικά.
0: Ναι, πολύ. Ναι, μα έχει τώρα, βγήκα λίγο, άνοιξε το παράθυρο. Έρχεται κρύος αέρας απ' έξω.
1: Έρχεται δροσό,
0: έρχεται αυτό το πράγμα. Είναι και αυτό που λέμε, τι πιο, το real feeling. Αυτό που σε.
1: Καλά κάνει και το λες έτσι.
0: Ο κύριος Απόστολος ρωτάει, η Τουρκία είναι σύμμαχη με τη Σαουδική Αραβία, γιατί δεν χτυπάνε τους Χούθη. Δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε. Δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε εμείς. Το Πακιστάν έχει απαντήσει γιατί δεν βοηθάει που έχουν κάνει αυτή τη συμφωνία της Μέκας. Δεν βοηθάμε γιατί αυτή είναι προϋπάρχουσα αντιπαλότητα. Θα βοηθήσουν μόνο αν υπάρξει μια καινούρια. Καταλαβαίνετε. Μια καινούρια εστία πολέμου, εν πάση περιπτώσει, ένα καινούριο μέτωπο. Δηλαδή, αν οι Σαουδάραβες, για παράδειγμα, πολεμήσουν με τη Σομαλιλάνδη. Εκεί το Πακιστάν μπορεί να βοηθήσει. Καταλαβαίνετε.
1: Υπάρχει με Σομαλιλάνδη, ναι. Δεν ξέχασα, ναι.
0: Πάλι καλά που υπάρχει, βλέποντας τι γίνεται στη Σομαλία. Τώρα, επειδή όμως είπε ο κύριος Απόστολος για την Τουρκία,
1: ναι.
0: Παιδιά, το τι γινόταν στο Twitter από bots και από λογαριασμούς τουρκικούς που ήταν ο πρωθυπουργός στο Καστελόριζο.
1: Χαμός, παιδιά.
0: Γινόταν ο κακός χαμός.
1: Ναι, ναι.
0: Και να εξηγούν, να προσπαθούν να ερμηνεύσουν γιατί το Καστελόριζο τους ανήκει ή τα δίπλα νησιά, οι Στρογγύλοι και τα λοιπά τους ανήκουν και άρα δεν έχει δικαιώματα η Ελλάδα. Και επειδή τα έχει στρατιωτικοποιήσει όπως κατά παράβαση των συνθηκών, διόφορα τέτοια πράγματα πρέπει να επέμβει η Τουρκία και να τα καταλάβει. Και διάφορες τέτοιες σαχλαμάρες, ας πούμε. Αλλά επί ένα δήμερο είχαν φουρμάξει, είχαν λυσάξει.
1: Και κοίταξε να δεις, από όλα αυτά που είπε ο πρωθυπουργός χθες, εγώ κράτησα μία φράση. Ότι το Καστελόριζο είναι και ευρωπαϊκό έδαφος. Για μένα είναι ίσως και από τα πιο σημαντικά σημεία της ομιλίας. Ήταν υπενθύμηση αυτό. Και υπενθύμηση,
0: ναι,
1: σε κάποιους. Δεν είναι δηλαδή μόνο ελληνικό φυσικά έδαφος.
0: Ήταν, αλλά πώς το λένε, αρκεί τα ότα να είναι ανοιχτά. Αυτό που πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να τα ακούσουν. Ο κύριος Αντισθένης, που λέγαμε πριν για τις διαδηλώσεις, λέει: αν μου επιτρέπετε, οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουν γίνει στη Θεσσαλονίκη ήταν πρώτη, κατάταξη τις κάνει έτσι. Πρώτη ήταν του Ανδρέα το 85, μετά ήταν του Μητσοτάκη την ίδια χρονιά και μετά του Χριστόδουλου για τις ταυτότητες το 2000. Αυτές ήταν οι μεγαλύτερες.
1: Καλά, εντάξει, αυτό είναι, αυτές
0: βέβαια,
1: είναι άλλου είδους.
0: Η μεγαλύτερη της τελευταίας δεκαετίας ήταν, ναι, για τη Μακεδονία το 2018. Μας λέει ο κύριος Αντισθένης.
1: Αυτή είναι μια άλλου είδους συγκέντρωση. Όπως και να έχει, πάντως, όταν ένας άνθρωπος, είτε είναι εν ζωή, είτε αφού έχει φύγει από τη ζωή, καταφέρνει να συγκεντρώσει τόσο πολύ κόσμο, αυθόρμητα όμως, γιατί αυτό είναι αυθόρμητο.
0: Για το ρέμο, λέω, και για
1: αυτή την αγρυπνία που έγινε για τον Γιώργο Μαζονάκη. Δηλαδή, ο κόσμος, για παράδειγμα, που είδα να συγκεντρώνεται ξαφνικά, που το έμαθε και αυτά και πήγε στη Νίκαια, εμένα με εντυπωσίασε αυτή η εικόνα.
0: Mm.
1: Με εντυπωσίασε. Ήταν πάρα πολλοί κόσμος. Και πάρα πολλοί κόσμος. Δηλαδή, και ήταν και μέχρι πολύ αργά το βράδυ.
0: 7 βαθμούς έχει στην Κωτήλη, μας λέει ο κύριος Κώστας. Νομίζω ότι ο κύριος Κώστας πάντα μας στέλνει τις χαμηλότερες θερμοκρασίες. Ήθελα να πω το εξής, πάνω σε αυτό που λες για τον κόσμο που πήγε και μαζεύτηκε, έτσι, ο οποίος δεν έχει καμία σκοπιμότητα ή κάτι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ειδικά το βράδυ που δεν λειτουργούν να πεις ότι το μεσημέρι πάω για να περάσω και από το κανάλι, να με δείξει και το κανάλι. Ενδεχομένως, ας πούμε. Το βράδυ δεν έχει καμία ανάγκη τέτοια, ας πούμε, ο κόσμος που πηγαίνει εκεί. Το λέω γιατί βλέπω κάτι αναρτήσεις, ας πούμε, πολύ απ' έξω και από πάνω και αφυψηλού, ας πούμε, του στυλ αυτό είναι κατάδια και διάφορα τέτοια. Άρα αφήστε τους ανθρώπους να κάνουν όπως πιστεύουν και όπως το πιστεύουν και όπως το αισθάνονται. Δηλαδή, γιατί πρέπει και καλά, ας πούμε, να βγάλεις, μπορείς να βγάλεις διάφορα συμπεράσματα, αλλά okay, δεν είναι η ώρα.
1: Είναι ο ελιτισμός αυτός που διακατέχει κάποιους, γιατί θεωρούν, ας πούμε, ότι αν ήταν κάποιος άλλος. Αν ήταν για κάποιον άλλον, αυτό δεν θα αντιδρούσαν.
0: Αυτό έτσι. Λέω. Είναι φυσιολογικό, ναι. Ας πούμε, για κάποιον να τον θρηνούνε, ναι. Άλλο για κάποιον άλλον. Γιατί αυτό το πράγμα, ας πούμε. Γιατί εμείς και οι άλλοι, ή ξέρω εγώ, ή με αυτούς ή με εμάς.
1: Γιατί αυτό το διχαστικό λειτουργεί σε όλα τα επίπεδα, Διονύση μου.
0: Αυτό,
1: δεν υπάρχει.
0: Αυτό,
1: δεν
0: αυτό
1: υπάρχει
0: που έχουμε αυτό πει. Αυτή η τοξικότητα και ο ελιτισμός, το πες, ή όπως αλλιώς, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα πράγματα μαζί.
1: Ναι. Το διάβασα και εγώ τέτοιες αναρτήσεις.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Αυτό μας αξίζει.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Και κάτι τέτοια. Τι λέτε, ρε παιδιά, σοβαρά τώρα.
0: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, ο καθής εφοετάχθη και ο καθένας κρίνει με βάση τα δικά του δεδομένα, τα δικά του βιώματα, τα δικά του θέλω, πιστεύω και οτιδήποτε.
1: Σκεφτόμουν. Με αφορμή αυτό, ότι λέω τι καλά που ήμασταν, το σκέφτομαι καμιά φορά αυτό, όταν ο καθένας έλεγε τη γνώμη του αλλά στο διπλανό του
0: ή στους φίλους του.
1: Ναι,
0: έπαιρνε σήκωνε το τηλέφωνο, ναι, για να μιλήσει με το φίλο του και έλεγε τη γνώμη του. Ναι, ναι. Ναι.
1: Αλλά αυτό έμενε εκεί.
0: Τώρα έχουμε τα social media, τώρα, δεν υπάρχει. Ναι. Είναι, λες, γίνεται κάποιο είδους διαγωνισμός, ας πούμε, και διαγωνισμός. Ποιος θα πει την μεγαλύτερη ή θα προκαλέσει τα περισσότερα σχόλια και θα έχει τα περισσότερα likes ή φατσούλες που κλαίνε ή που οργίζονται. Ξέρω εγώ. Λες και έχει καμιά σημασία. Ναι. Κερδίσουν κάτι. Ο Ζούκερμπεργκ κερδίζει. Τώρα πού πάει ο Ζούκερμπεργκ?
1: Τι?
0: Το κύριο θέμα το Σαββατοκύριακο σε όλα τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης όλου του κόσμου δεν ήταν αυτά που συζητάμε εμείς. Ήταν τι θα γίνει με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι.
0: Διότι βγήκε ένας τύπος της Anthropic, ένας πρώην είναι, δεν ξέρω, νυν της Anthropic, και είπε: παιδιά, τα πράγματα είναι δύσκολα. Και αυτός ο διαγωνισμός που κάνουν οι εταιρείες και οι χώρες για το ποιος θα έχει τα πρωτεία στην τεχνητή νοημοσύνη ανεξέλεγκτα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Βγήκαν εντωμεταξύ στοιχεία τα οποία σε πιάνουν λίγο ανατριχίλα. Για παράδειγμα, υπήρχαν τύποι οι οποίοι ζήτησαν βοήθεια από την τεχνητή νοημοσύνη και είχαν αναλυτικότατες πληροφορίες για το πώς να κατασκευάσουν με απλά υλικά βιολογικό όπλο. Υπήρξε, αυτό κατήγγειλε ο διευθυντής της Anthropic, αυτονομήθηκαν κάποια στιγμή κάποιες λειτουργίες της αυτόνομης τεχνητής νοημοσύνης και συνασπίστηκαν τρόπον την αυτά που έχουμε δει σε ταινίες να γίνονται πριν από, ξέρω εγώ, 15 χρόνια, ας πούμε. Συνασπίστηκαν τρόπον την και παράκουσαν τις οδηγίες ή τις εντολές, δηλαδή απέκτησαν βούληση τρόπον την και λένε ότι αυτός ο δρόμος τον οποίο βαδίζει αυτός ο ανταγωνισμός μόνο δεινά μπορεί να φέρει. Μάλιστα χρησιμοποίησε τον όρο ότι μπορεί σε 10 χρόνια να καταστρέψουν την ανθρώπινη ζωή και κάποιος σου έπιασε σύγκριο.
1: Πριν από περίπου όχι στην προηγούμενη γενική συνέλευση του ΟΗΕ ή στην προπροηγούμενη, δεν θυμάμαι, πολλοί ηγέτες, εκ των οποίων και ο δικός μας, είχαν βγει, είχαν μιλήσει και είχαν πει ότι πρέπει να μπουν περιορισμοί στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι εταιρείες αυτές για την τεχνητή νοημοσύνη. Να μπουν και σε εθνικό επίπεδο. Και σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε ας πούμε, πώς να το πω αυτό, οργανισμούς, διεθνείς οργανισμούς, ή όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Να μπουν περιορισμοί. Δεν είχε ασχοληθεί κανένας.
0: Επειδή είπες για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ρωτήσανε χθες τον Τραμπ που είχε πάει στην Ιρλανδία για να παίξει γκολφ και παρεμπιπτόντως συναντήθηκε με κάποιους αρχηγούς εκεί πέρα κτλ. Το ρωτήσανε τι λέτε για αυτή τη δήλωση που έκανε CEO, ξέρω εγώ, της Ανθρώπικα, ας πούμε, ρε παιδί μου. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Είναι σχατολογικά και κινδυνολογικά, λένε διάφορες αχλαμάρες. Σημασία έχει ποιος θα είναι μπροστά στην τεχνητή νοημοσύνη, γιατί όποιος κερδίσει την τεχνητή νοημοσύνη νικάει. Αυτή ήταν η φράση που χρησιμοποίησε. Και εμείς είμαστε πολύ μπροστά από την Κίνα και θα εξακολουθήσουμε να είμαστε η πρώτη δύναμη στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό το νοιάζει. Αυτό το νοιάζει. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τίποτα άλλο.
1: Τίποτα άλλο. Κοίταξε τώρα.
0: Πιο κοντόφθαλμο, ας πούμε. Πεθαίνεις, πώς το λένε.
1: Έχει άλλα προβλήματα τώρα ο Ντόναλντ.
0: Ναι,
1: γιατί
0: έχει.
1: Δεν μπορεί να βρει κιόλας και εκπρόσωπο τύπου. Γιατί έφυγε το κοριτσάκι, η κυρία αυτή, η Καρολάιν Λέβιτ, η οποία. Δεν το λέω υποτιμητικά. Το λέω επειδή είναι νέα. Η κυρία Λέβιτ, γιατί έγινε μητέρα και αποφάσισε να αφοσιωθεί στην οικογένειά της και λέει δεν έχει καταλήξει ακόμα ποιον θα βάλει, δεν βρίσκει τον ιδανικό, ας πούμε, είναι αντικατάστατη προς το παρόν η Λέβιτ και έτσι λέει θα βγάζει τους υπουργούς να κάνουν το briefing. Το briefing είναι αυτό. Έτσι, δηλαδή δεν είναι κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, ανάλογα με το θέμα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Θα είναι για τον πόλεμο, θα βγαίνει ο Χέξεφ.
1: Ωραία,
0: είναι για την οικονομία, θα βγαίνει ο Μπέσετ.
1: Ναι.
0: Είναι για το εμπόριο και για τους δασμούς, θα βγαίνει ο Λούτβιχ. Ξέρω εγώ πώς το λένε, τον Υπουργό Οικονομικών του. Καϊνάρι, μεγάλο. Ο κύριος Νίκος λέει για την τεχνητή νοημοσύνη δεν είπαν σε 10 χρόνια ότι θα γίνουν αυτά, αλλά στο τέλος της δεκαετίας. Συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη αν είναι αυτό, μπορεί εγώ να το μπέρδεψα. Εν πάση περιπτώσει, είναι πράγματα που θα τα βρούμε μπροστά μας. Ο κύριος Αντιστένης λέει: συγγνώμη, λέει, που επανέρχομαι, αλλά η μεγαλύτερη συγκέντρωση που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια ήταν για τα Τέμπη. Αν μιλάμε, λέει, και αν θεωρείται αυθόρμητη, διότι υπήρχαν διαδικτυακά καλέσματα κτλ. Αλλά και αυτή ήταν, ναι, όντως ήταν πάρα πολύ μεγάλη.
1: Ναι, νομίζω όμως ότι συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Εδώ μιλάμε για μια συναυλία.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι κάτι το οποίο έγινε για να περάσεις καλά. Για να
0: Ναι, ρε παιδί μου, απλά επειδή εγώ το μπλέξα και είπα ότι ένας άνθρωπος που ξέρει από συγκεντρώσεις.
1: Ναι,
0: και από συγκεντρώσεις.
1: Εντάξει,
0: αυτό...
1: δεν ήταν συγκέντρωση όμως.
0: Εντάξει, δεν ήταν συγκέντρωση, ήταν κάτι άλλο.
1: Δηλαδή ήταν, πώς το λένε, πήγανε να ακούσουν τον αγαπημένο του τραγουδιστή και πήγανε κατά χιλιάδες οι άνθρωποι.
0: Πήγαν κατά χιλιάδες. Θυμάστε που σας λέγαμε την Παρασκευή το πρωί και είχαμε ρωτήσει κιόλας ότι θα βρέξει στη Θεσσαλονίκη? Έβρεξε. Λίγο πριν τη συναυλία.
1: Ναι, και φοβηθήκαν όλοι ότι θα ακυρωθεί, αλλά δεν είναι.
0: Γι' αυτό έφαγε και ήταν βρεγμένα και έφαγε τούμπα η γαρμπή.
1: Έπεσε καημένη και τούλα.
0: Και τούλα, έπεσε και τούλα. Καημένη, θα πλέξω τούλη για το Χριστούλη.
1: Έπεσε και τούλα. Ναι, εντάξει. Καλά είναι όμως.
0: Καλά είναι, όχι, καλά είναι. Σηκώθηκε αμέσως. Αυτό έκανε και χαβαλέ με το πέσιμο και τέτοια.
1: Τι να κάνει. Μένουμε στα. Καλή τούμπα ήταν όμως. Πω, την είδα και λέω. Πόνος αγώ δηλαδή. Μένουμε στα πολιτιστικά, διότι είχαμε τα βραβεία, την απονομή των βραβείων του Φεστιβάλ της Βενετίας του κινηματογράφου το Σαββατοκύριακο, όπου έγινε πολιτικό το ζήτημα, γιατί πήρε το ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής ένα ντοκιμαντέρ, το ντοκιμαντέρ Νάζα, το οποίο το έχουν φτιάξει Ισραηλινοί, τους οποίους θέλει ο Υπουργός Πολιτισμού και η κυβέρνηση του Ισραήλ να τους αφαιρέσει την ηθαγένεια στους σκηνοθέτες. Εν τω μεταξύ, αυτό το ντοκιμαντέρ δεν γυρίστηκε, δεν προβλήθηκε μόνο στο Φεστιβάλ Βενετίας. Απλά πήρε βραβείο εκεί και έγινε πολύ γνωστό. Λοιπόν, τους κατηγορεί για προδοσία κατά του κράτους, γιατί μέσα στο ντοκιμαντέρ περιέχονται μαρτυρίες, ανώνυμες μαρτυρίες, μελών του Ισραηλινού στρατού για τις επιχειρήσεις στη Γάζα και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τον εντοπισμό των στόχων και για τη μαζική θανάτωση αμάχων. Το διέψευσε ο Ισραηλινός στρατός αυτό ότι συμβαίνει και υπάρχει, λέει, πρόβλεψη στην Ισραηλινή νομοθεσία για την αφαίρεση ηθαγένειας σε περιπτώσεις έλλειψης νομιμοφροσύνης. Αλλά πρέπει να το αποφασίσουν και σε επίπεδο κυβέρνησης και να επικυρωθεί και δικαστικά αυτό. Δεν μπορεί να πει ο Υπουργός αφαιρώ την ηθαγένεια, ας πούμε, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά έχει γίνει σάλος με αυτό το ντοκιμαντέρ. Σάλος.
0: Για τη Σουηδία είπαμε.
1: Σουηδία έχει...
0: Μία έδρα διαφορά, λέει, είναι. Μέχρι πριν από λίγη ώρα, δεν ξέρουμε αν αλλάξαν κάποια στοιχεία, αλλά μέχρι πριν από λίγη ώρα, λέει, ο συνασπισμός των κεντροαριστερών κομμάτων σε σύγκριση με των κεντροδεξιών έως και ακροδεξιών κομμάτων υπολείπεται κατά μία έδρα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή είναι μπροστά οι σοσιαλδημοκράτες με μία έδρα διαφορά.
1: Είναι και οι δύο θόν. Όμως, Άντερσον, Κρίστερσον. Δηλαδή,
0: για τη Σουηδία
1: μιλάμε. Για μας το ίδιο είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ ολόγος, δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι θρίλερ όμως,
0: Βέβαια είναι θρίλερ. Είναι το απόλυτο θρίλερ.
1: Βέβαια,
0: δηλαδή,
1: βέβαια. Άντε και στα...
0: Πάρα πολύ μικρές διαφορές.
1: Τι
0: βλέπεις να γίνεται.
1: Όχι μια έδρα, αλλά εντάξει, θα είναι. Δεν θα είναι τώρα όπως άλλες εκλογικές αναμετρήσεις.
0: Λες να είναι θρύλερ.
1: Αυτό δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, δεν σου πω. Ξέρω και εγώ. Έχουν βέβαια διαψευστεί οι δημοσκοπήσεις.
0: Θα δούμε τι θα δούμε.
1: Αλλά εντάξει.
0: Θα έχει ένα ενδιαφέρον. Θα έχουν ενδιαφέρον. Όπως θα έχει και η προεκλογική περίοδος. Από εδώ και πέρα. Χθες είχαμε τον κύριο, τώρα μια και μπήκαμε στα πολιτικά, είχαμε τον κύριο Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη και στη συνέντευξη τύπου κτλ. Παρουσίασε τις θέσεις του κόμματος. Αυτό που βγήκε. Θα συνδεθούμε με την τηλεόραση τώρα.
1: Ναι, γεια σας.
0: Ωραία, καλημέρα.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
2: Καλημέρα. Καλά, παιδιά, εσείς.
0: Υπέροχα, καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλή εβδομάδα.
3: Εγώ έβαλα μόνο συγγνώμη, έβαζα τώρα για τη συζήτηση που κάναμε με τον Δημήτρη Χριστούλια, μια ένσταση για τον Κουμπαρά για τη νέα γενιά. Στα 18. Λέω όμως να πάει λίγο πιο πάνω. Δεν έχει πήξει το κεφάλι μας στα 18 καλά. Δηλαδή, δεν θέλω να ξέρω τι θα έκανα αν είχα 60.000 ξαφνικά στα 18 μου. Τον πήξω δεν τα ξόδευα καλά. Τα ξόδευα σε. Δεν ξέρω τι.
1: Καραμέλες.
3: 18 ίσως και 8.
0: Ναι.
2: Μα εντάξει, μα εγώ λέω ότι στα 18 τα θέλω.
1: Εδώ ψηφίζεις, ρε παιδιά.
2: Ψηφίζεις, οδηγείς.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι υποτίθεται ότι είναι το ξεκίνημα της ζωής, της ενήλικης ζωής. Υποτίθεται. Δηλαδή, μπαίνεις πανεπιστήμιο, έχεις αυτές τις ανάγκες ή μπορεί να θες να πας να σπουδάσεις έξω ή χίλια δύο πράγματα. Εντάξει.
1: Και ακούς και τη μαμά σου και τον παπά σου.
0: Είναι αλήθεια ότι κάποιοι μπορεί να είναι και στα 18 ανώριμοι. Κάποιοι άλλοι είναι όριμοι από τα 15.
1: Εδώ είναι ανώριμοι κάποιοι στα 40.
0: Αυτά εξαρτάται. Υπάρχουν ανώριμοι και 50 και 60 μην σα πω.
3: Ναι. Είμαι πιτσιρικάδες στα 35 του.
0: Ναι. Τα έχουμε ακούσει και αυτά τα περί πιτσιρικάδων.
1: Ναι.
3: Εντάξει.
2: Πάντως αυτή την κουλτούρα της αποταμίευσης, εσείς πώς την κρίνετε, δηλαδή μπορούμε να την αποκτήσουμε? Γιατί η δικιά μας η γενιά, δεν ξέρω τουλάχιστον. Ναι, νομίζω ότι δεν την είχαμε. Κώστα, την
3: νομίζω ότι προηγούμενες την είχαν, εμείς όχι τόσο πολύ. Ναι.
2: Εμείς δεν την είχαμε.
1: Εγώ θυμάμαι, για να αποταμιεύσουμε, γι' αυτό.
0: Εγώ θυμάμαι ότι ως μαθητής στο δημοτικό, ξέραμε την ημέρα της αποταμίευσης ότι θα γράφαμε ξαφνική εκτάκτος έκθεση με θέμα την αποταμίευση και είχαμε ξεσκονίσει όλες τις παροιμίες, φασούλι το φασούλι, στα λαγματιά, στα λαγματιά. Γράφαμε εκθέσεις, πάρα πολύ ωραία, παίρναμε και βαθμό. Όλα αυτά ήταν υποτίθεται έκτακτα και ξαφνικά, έτσι. Αλλά ξέραμε εκ των προτέρων ότι εκείνη την ημέρα θα γράψουμε έκθεση για την αποταμίευση.
1: Η μόνη κουλτούρα αποταμίευσης που είχαμε ήταν αυτός ο κουμπαράς του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου, τον οποίο τον είχαν, εγώ το θυμάμαι τα παιδιά της γενιάς μου, εγώ τον είχα, γιατί δεν είμαι έτσι πολύ σε αποταμίευση, αλλά τέλος πάντων. Τον είχαν λοιπόν τα περισσότερα παιδιά. Και καλά προσπαθούσαν να σε βοηθήσουν να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά αυτό είναι ένα τίποτα. Το γεγονός τώρα ότι αυτό θα ξεκινάει από τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού και θα φτάνει, αυτό μπορεί να βοηθήσει στο να δημιουργηθεί μια κουλτούρα. Γιατί έχει διάρκεια, έχει βάθος χρόνου.
0: Το ότι πρέπει να δημιουργηθεί, πρέπει να δημιουργηθεί κάποιο διάστημα, δεν την είχαμε αυτή, γιατί θεωρούσαμε ότι για πάντα θα έχουμε άπλετα χρήματα, γιατί ρέουν από παντού και μας χρωστάνε και διάφορα τέτοια. Υπήρχε μια λογική ότι βγάζω, το ξοδεύω, το καταναλώνω και ή ξέρω
1: ότι
0: εγώ κάνω
1: φάμε,
0: κάποια
1: ό,τι
0: πράγματα.
1: Φιούμε, για να πω. Αυτό.
0: Ναι, ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό παρήλθε και ίσως παρήλθε ανεπιστρεπτή. Οπότε λογικό είναι ότι να πρέπει να μπει.
3: Να σου πω κάτι. Και εσύ, να σου πάρω κάποια άλλη πλευρά. Εγώ σου έχω δύο βαφτιστήρια. Αν πάω και το δώσω, ξέρω εγώ, εγώ σου λέω στη γανέθλιά του ότι 40 ευρώ. Και δεν τα δώσω, λέω τυχαίο ποσό έτσι. Τα βάλω στον αποδευτικό λογαριασμό που έχει. Και ξέρω ότι 40 ευρώ γίνονται 80. Χωρίς να βάλω εγώ 80. Δηλαδή του δίνω 40 και στην πραγματικότητα 80. Εγώ θα χαρώ με αυτό. Έδωσε 80 ευρώ στο παιδί.
1: Ωραίο είναι, βέβαια.
3: Ενώ στην πραγματικότητα έδωσε 40.
1: Βέβαια.
3: Okay, είναι εκεί.
0: Εγώ ξέρω πάρα πολλούς γονείς. Ξέρω πολλούς τέτοιους ανθρώπους. Οι οποίοι με το που γεννιέται το παιδί τους κάνουν ένα ασφαλιστήριο. Έτσι. και αρχίζουν και μαζεύουν, είναι ένας αποταμιευτικός λογαριασμός για να έχεις τα 18 του για τα πρώτα βήματα του, εν πάση περιπτώσει, να έχει συγκεντρωθεί ένα ποσό να μπορούν να το βγάλουν τότε αυτό το ποσό και να το χρησιμοποιήσουν όπως θέλουν.
1: Για τις σπουδές του παιδιού, για όλα.
0: Για τις σπουδές, για οτιδήποτε. Δεν θέλω να πω, εν πάση περιπτώσει, ότι κάποιοι γονείς ήδη το έχουν στο μυαλό τους αυτό το πράγμα. Οπότε αυτό είναι μια βοήθεια. Μ' αρέσει που έχουν αρχίσει και γίνονται διάφορες έτσι λογαριασμοί, ότι ναι, αλλά τα 60 που θα είναι τώρα ονομαστικά, τότε με τα αποπληθωρισμένα θα είναι 40. Και απαντάει, ο άλλος, ναι, αλλά τα 60 τότε ονομαστικά, αν για να τα μαζέψει από τώρα αποπληθωρισμένα, θα έπρεπε να ήταν 100.000. Και αρχίζουν διάφοροι τέτοιοι υπολογισμοί, ας πούμε, και παλαβώνει το μυαλό.
2: Το θέμα είναι ότι θα βρει κάποια λεφτά το παιδί να κάνει μια νέα αρχή, νομίζω εκεί είναι. Τώρα, αν θα είναι 60, αν θα είναι 65, αν θα είναι 70. Και επίσης, βρίσκοντας το παιδί αυτά τα χρήματα στα 18 του, αποκτά και αυτός μια τέτοια κουλτούρα. Γιατί σου λέει, κοίτα τώρα, δηλαδή ξαφνικά
1: να
2: έχω
1: το
2: ένα
1: κάνω
2: αυτό
1: και
2: το
1: εγώ στο παιδί
2: να
1: μου,
2: το κάνω
1: κι
2: εγώ.
1: Ναι.
2: Να το κάνω κι εγώ. Νομίζω ότι αυτό μπορεί έτσι να.
0: Όλα αυτά
2: εξελιχθεί.
0: Τα λέμε βέβαια ακαδημαϊκά, γιατί το μυαλό του καθενός μας είναι τελείως διαφορετικό. Έτσι, και μπορεί όλα αυτά να διαψευστούν. Μπορεί εμείς να τα λέμε ή αυτοί που το σκέφτηκαν το μέτρο και όπου αλλού έχει εφαρμοστεί να έχουν αυτά στο μυαλό τους, αλλά να λειτουργήσουν τελείως διαφορετικά. Γιατί, okay, ο καθένας το βλέπει και, και λειτουργεί διαφορετικά. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, ούτε είμαστε έτσι συντεταγμένο, δεν φημιζόμαστε ως κοινωνία και κράτος, εν πάση περιπτώσει, ότι είμαστε τόσο.
3: Εντάξει, δεν σκεφτόμαστε τόσο βάθος. Λέμε τώρα αυτό, ναι, αυτό που λέτε, ότι φάμε το πιούμε κλπ. Αλλά πράγματι, ρε παιδί μου, ένα παιδί, να πω ένα απλό παράδειγμα. Έχουν βάλει όλοι μαζί. Γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, θείες, νονοί, φίλοι, δεν ξέρω τι. Έχουν βάλει συνολικά σε βάθος 18 ετών, έτσι, 20.000 ευρώ. Ξαναλέω, σε βάθος 18 ετών. Και άλλο 20% 40 μαζί με τα επιτόκια κλπ. Λοιπόν, και πάει το παιδί να σπουδάσει στην Πάτρα, εγώ σου λέω. Τα 40 χιλιάρικα μπορούν για 4 χρόνια τα νίκια του. Για όλα και να βγάλει, να πει ότι μπορεί να το υποστηρίξουν, αλλά να ορίστε.
0: Εννοείται.
3: Μπορώ να πάω στην Πάτρα, έχω όλα το στέγη καλυμμένη.
0: Εννοείται.
3: Παράδειγμα λέω τώρα.
0: Εννοείται. Βάζει ένα στοιχείο ότι θα υπάρξουν κάποιοι που θα πούνε ότι εξαιτία του Κουμπαρά και των χρημάτων που θα έχει ο υποψήφιο φοιτητή στα 18 του.
3: Θα
0: ανέβουν τα νίκια στην Πάτρα. γιατί δεν θα το πούνε κάποιοι αυτοί, δεν αμφιβάλλει.
3: Θα πούνε όλα. Εντάξει, εγώ έχω εκπλαγεί αρνητικά. Παράδειγμα, γιατί πρέπει να κλείσουμε την κουβέντα που κάναμε για το σεξουαλικά και ηλικία. Την ανέβασα στο Instagram. Που ενημερώναμε τι γίνεται με τα νέα αυτά που πουλάνε τρόφιμα αυτά. Έχουν μπει στο Instagram των συνδέσεων. Έχουν μπει παιδιά από κάτω, γιατί αυτό μου κάνει εντύπωση. Παιδιά με το ονοματεπώνυμό του, όχι με ψευδόνυμα, με τη φωτογραφία του και αυτά. Και βρίζουν, έχει ιδέα. Λένε δηλαδή, βρίζουν. Όχι εμά. Το Υπουργείο Παιδεία, το κράτο, την κοινωνία αυτά. Γιατί δεν του επιτρέπει να τρώνε, ξέρω εγώ, τα τρόφιμα.
1: Μπορούν να πάνε να τα πάρουν αλούπε του.
3: Αλλά βρίζουν κανονικά.
1: Ναι, δεν χρειάζεται
3: παιδιά
1: να πάνε
3: πολλά, όχι ένα και δύο.
1: Ναι, δεν χρειάζεται. Τέλο πάντων, σα πάνε πολύ τα AIDS, να ξέρετε. Παρότι δεν τα έχετε ζήσει, είσαστε μικροί εσείς.
0: Οι φωτογραφίες που ανεβάσατε, για αυτές μιλάμε.
1: Πάρα πολύ.
2: Θέλουμε και εσάς να δούμε κάποια στιγμή.
1: Εμείς έχουμε αυθεντικές.
0: Να είστε καλά.
3: Κατερίνα, επειδή όμως δεν το είπατε εσείς, το πω εμείς, θα παίξουμε λίγο BBC Prom. Συγγνώμη, έτσι βλέπαμε και εμείς τέτοια προχτές.
1: Εντάξει.
3: Περίμενα να το πεις εσύ, να το δείξεις. Να τα ακούσουμε.
1: Δεν πειράζει.
3: Να το δουν οι τηλεθεατές μας.
1: Δεν πειράζει.
3: Λοιπόν, ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σας.
3: Αυτό θα πάμε.
0: Βγαίνουμε και εμείς από το στούντιο.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Άννα Ασημέλη. Στη Νίκαια, τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη μία η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη και η ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο. Χιλιάδες θαυμαστές, φίλοι και συνάδελφοι σειραίουν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον δημοφιλή τραγουδιστή. Την ίδια ώρα σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορουμένων γιατρών, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, έστειλε ο Πρωθυπουργός τόσο από το Καστελόριζο όσο και μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του, τονίζοντας την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας. Βασικός στόχος του ΠΑΣΟΚ, η πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του λιμενικού για τον εντοπισμό περίπου 25 αγνοωμένων μεταναστών νότια της Γάβδου μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης Λέμβου με 77 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με το λιμενικό έχουν διασωθεί 51 άτομα ενώ έχει εντοπιστεί ακόμη ένας χωρίς τις αισθήσεις του. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου. Με το άνοιγμα των αγορών το Brent έφτασε τα 108,23 δολάρια και το αμερικανικό αργό τα 103,20. Την ίδια ώρα το Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς, με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση. Παράλληλα, εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Σιρίκ στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Ίρνα. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Η 14η Σεπτεμβρίου αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διημερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Οριακό προβάδισμα διατηρεί το κεντροαριστερό μπλοκ στις γενικές εκλογές της Σουηδίας, με τη μάχη να παραμένει αμφίροπη καθώς συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων. Με το 94% καταγεγραμμένο, το κεντροαριστερό μπλοκ προηγείται με 176 έδρες έναντι 173 του δεξιού μπλοκ. Στον προαύριο χώρο του Συλλόγου Φυλακισθέντων και Εξοριστέντων, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής, θα γίνει το απόγευμα η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ και πρώην βουλευτή.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή αλλαγή σήμερα με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Έως 27 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
3: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

0: πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Αυτό το τραγούδι δεν το ακούω. Θα ήθελα εκείνη την ώρα να έχω και στο χέρι μου ένα κοκτέιλ. Δεν είναι.
1: Με πολλά τραγούδια το παθαίνεις αυτό.
0: Ναι, το παθαίνεις αυτό το πράγμα. Ναι, είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
1: Καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα. Ξαναχτύπησε ο κύριος Τρίφωνας από τα Χορέστια. 6 βαθμούς. Έχουμε αρχίσει τον πληστηριασμό προς τα κάτω.
0: Παιδιά, εντάξει. Ναι, έχουμε.
1: Μειοδοτικό διαγωνισμό. Μείον 6.
0: Έχουμε νικητή.
1: Όχι μείον 6. 6 βαθμούς. Άμα φτάναμε στους μείον 6, θα ήταν. Ναι.
0: Εντάξει, θα ήταν λίγο
1: κάπως. Θα ήταν λίγο κάπως για 14 Σεπτεμβρίου, έτσι. Γι' αυτό μιλάμε. Καλημέρα στον κύριο Κώστα, τον φίλο μας τον Φρανς, που λέει: έχω ακούσει από οικονομολόγο να λέει το Μανχάταν αγοράστηκε από τους Ινδιάνους για 30 ευρώ, για 30 δολάρια. Παρόλα αυτά, εάν αυτά τα 30 δολάρια τα αποταμίευαν, σήμερα θα μπορούσαν να το αγοράσουν πίσω μαζί με τα κτίρια.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει. Καλημέρα και στον κύριο Πέτρο. Από την Νέα Κύο με 19 βαθμούς και μια υπέροχη συννεφιά. Μας λέει καλημέρα και στον Γιάννη, το φίλο μας από το Μεσολόγγι. Καλημέρα. Και να μην ξεχνάμε, λέει, και τους μεγαλύτερους από εμάς. Τους ηλικιωμένους και τα λοιπά. Ναι, να μην τους ξεχνάμε. Τίποτα να μην ξεχνάμε.
0: Λοιπόν, διαβάζω τα στοιχεία.
1: Κανένας πίσω δεν είναι, που λένε. Ναι.
0: Διαβάζω τα στοιχεία του Reuters, τα οποία αναδημοσιεύει το Earth News, για το πόσα πέρασαν το Σαββατοκύριακο, πόσα πλοία πέρασαν από τα στενά του Ορμούς.
1: Ναι.
0: 4.
1: Είναι επειδή έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία.
0: 4, λέει, βγήκαν.
1: Περνούσαν 200, έτσι, την ημέρα.
0: Ναι.
1: Κατά μέσο όρο.
0: 4 βγήκαν, 10 μπήκαν. Αυτή είναι θαραλέη που μπήκαν.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ναι. Υπάρχουν βέβαια, λέει, και πλοία τα οποία διασχίζουν τα στενά
1: με κλεισμένους
0: πομπούς. Με κλειστούς τους πομποδέκτες. Ναι, για να αποφύγουν τον εντοπισμό. Αυτό το πράγμα δεν είναι αγχωτικό, ρε παιδάκι?
1: Πολύ αγχωτικό είναι και επικίνδυνο. Γι' αυτό, γι' αυτό έχουν. Σας το έχουμε πει. Ένας από τους κύριους λόγους των αυξήσεων σε προϊόντα και κυρίως στα καύσιμα δεν είναι μόνο αυτή καθ' αυτή η πρώτη ύλη και οι δυσκολίες που υπάρχουν στα δηληστήρια κτλ. Είναι τα ασφάλιστρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η ασφαλιστική εταιρεία σε αυτούς τους 10 τύπους οι οποίοι μπήκαν μέσα χθες στα στενά του Ορμούς και περάσανε, για παράδειγμα, τα έχει ασφαλίσει για το βάρος τους σε χρυσό, ας πούμε.
0: Τα ασφάλιστρα κινδύνου, έτσι.
1: Τα ασφάλιστρα κινδύνου, τα οποία έχουν εκτοξευθεί.
0: Ναι.
1: Και αυτά τα πληρώνουν οι ναυτιλιακές, οι οποίες ναυτιλιακές τα μετακυλίουν σε αυτούς που παραγγέλνουν τα προϊόντα τα οποία θα τους φέρουν, θα τους μεταφέρουν.
0: Επίσης υπήρχε και υπάρχει εδώ και δεκαετίες ένα κέντρο, το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών John Fitzgerald Kennedy στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό θυμάστε που το άλλαξε όνομα ο Τραμπ και βάλει το δικό του. Κλείνει την Τρίτη.
1: Γιατί κλείνει?
0: Ρεοκοπή.
1: Από τότε που είναι Τραμπ. Όχι, μωρέ, σιγά τώρα.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι θα είχε προβλήματα και πριν.
0: Θα κλείσει. Λέει. Λέει ότι λένε οι επικεφαλείς του κέντρου ότι η αναγραφή του ονόματος του Τραμπ μπορεί να αποτελεί τη μοναδική λύση, λέει, για να αποφύγει μια επικείμενη και βέβαιη δημοσιονομική κατάρρευση. Ότι τι?
1: Άμα βάλει λεφτά ο ίδιος.
0: Α,
1: αλλά
0: επειδή
1: δεν
0: έχει τα ονοματάκι του.
1: Ξέρω εγώ. Μπορεί. Καλημέρα στον Παναγιώτη, στην Πάτρα. 22 βαθμούς στην Πάτρα και 2,2 η βενζίνη.
0: Αφήστε τη βενζίνη.
1: Να ξέρετε.
0: Πήγα χτες σε ένα βενζινάδικο και λέω: βάλτε μου 50 ευρώ. Μου βάζει 50 ευρώ. Φεύγω από το βενζινάδικο, κοιτάω το δείκτη της βενζίνης. Η ψυχή μου με έπιασε. Με έπιασε η ψυχή μου.
1: Αυτό είναι η απάντηση για αυτούς που λένε: εγώ 50 ευρώ έβαζα, 50 θα βάζω.
0: Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι. Σας διαβεβαιώ.
1: Ναι, αλλά με τα προηγούμενα 50 έκανες μια απόσταση μέχρι Θεσσαλονίκη, με τα τωρινά 50 καμένα βούρλα και άμα.
0: Παιδί, με τα 50 σχεδόν γέμιζε το αυτό.
1: Που λέω λόγο, ρε παιδί μου.
0: Ναι,
1: σχηματικά το λέω τώρα, καθ' υπερβολή.
0: Σχεδόν γέμιζε και τώρα είναι στη μέση και.
1: Ναι. Ο κύριος Μάκης χάρηκε που σε είδε την κυρία Κατερίνα στην τηλεόραση.
0: Πού με είδατε? Α, χτες.
1: Αφού είχες
0: χτες. Συγγνώμη.
1: Μπαστακωθεί στην τηλεόραση πριν τον Ανδρουλάκη.
0: Είχα μπαστακωθεί. Περίμενα να τον εδώ.
1: Περίμενε να τον εδείς?
0: Να τον εδώ.
1: Εντάξει. Τον είδε?
0: Τον είδα.
1: Και τι, πόσο φάνηκε?
0: Καλά.
1: Εντάξει. Χαίρομαι πολύ. Κι εγώ καλά.
0: Εντάξει. Κι εγώ καλά. Τα παιδιά καλά. Καλά. Ναι. Νομίζω ότι τώρα που έκλεισε αυτό το πράγμα, αυτό ο κύκλο. Που εμφανίστηκαν οι περισσότεροι, έδωσαν συνεντεύξεις τύπου, ομιλίες κτλ. Θεωρώ ότι από εδώ και πέρα οι δημοσκοπήσεις θα αποτυπώσουν μια εικόνα, η οποία μπορείς να πεις, ρε παιδί μου, ότι τις θέσεις του Πασόκ, ας πούμε. Ποιες θέσεις του Πασόκ?
1: Δεν είχαν διατυπωθεί ακόμα.
0: Δεν είχαν.
1: Ναι, δεν είχαν. Να σου πω. Διάβασα εγώ και την εξής άποψη.
0: Ναι.
1: Ότι πάρτε μια λευκή κόλλα χαρτί.
0: Ναι.
1: Τώρα που έχουν περάσει όλοι από αυτά που είπαν οι πολιτικοί αρχηγοί στη Διεθνή Έκθεση, τώρα μα τα μεν λέει ο ένας, τα δε λέει ο άλλος. Εμένα μου κάνει εντύπωση, επειδή σ' άκουγα τώρα και ήρθαμε και στη χθεσινή σου παρουσία στην τηλεόραση, έλεγες ότι. Και το οποίο είναι σωστό. Έλεγες λίγο ως κόμμα. Έτσι. Κόμμα. Η κυρία Καριστιανού έχει πει ότι θα είναι αυτοδύναμη. Ο κύριος Βελό, έχουν πει άλλη, η κυρία Δούρου, ας πούμε, δεν έχει πει τέτοιο πράγμα. Γιατί,
0: κοίτα και πάλι όμως.
1: Ναι.
0: Και πάλι.
1: Αλλά ρε παιδί μου.
0: Και πάλι, τόσους μήνες πριν τις εκλογές.
1: Ναι.
0: Αν πια ψήφο διαφορά, γιατί αυτό είναι.

0: κάνει. Ο κύριο Βελόπουλο, έχουν πει άλλοι, η κυρία Δούρου, α πούμε, δεν έχει πει τέτοιο πράγμα. Γιατί...
1: Κοίτα, και πάλι όμω.
0: Ναι. Αλλά ρε, παιδί μου.
1: Και πάλι, τόσου μήνε πριν τι εκλογέ.
0: Ναι.
1: Αν ψήφο διαφορά, γιατί αυτό είναι.

0: δεν έχει πει τέτοιο πράγμα, γιατί.
1: Κοίτα και πάλι όμως.
0: Ναι.
1: Και πάλι.
0: Αλλά ρε παιδί μου.
1: Και πάλι, τόσους μήνες πριν τις εκλογές.
0: Ναι.
1: Αν πια ψήφο διαφορά, γιατί αυτός είναι ο στόχος.
0: Κάμα.
1: Ναι, η μόνη δύναμη μας εκφράζει, ξέρω εγώ, αυτή τη στιγμή, π.χ. είναι ο Τσίπρας. Λέω τώρα.
0: Ναι, τα 5.000.
1: Ναι, που είπε και άλλα πράγματα.
0: Ποιο?
1: Να πας, ας πούμε. Ρε παιδί μου, δεν είχες δουλειά εδώ, π.χ. Ναι, ναι, ναι. Θα πει. Ή μπορεί να.
0: Νομίζω.

0: Μπορεί να.
1: Νομίζω ότι θα το έκανα. Συν τα έξω, δεν μιλούσαμε την Παρασκευή, είτε στη Θράκη είναι αυτό, είτε οπουδήποτε. Θα είναι μεγάλο κριτήριο. Έχω 15 θέατρα, 30 κινητά. Κατανοητό και αυτό, ρε παιδί μου. Έχεις άλλες ευκολίες που δεν έχεις. Θέλω να ελπίζω ότι θα έχουν αλλάξει.
0: Και πλέον πολλά ταινίες.
1: Αν πει, δεν ξέρω αν είσαι.
0: Προγραμματίζουν τις εξόδους τους. Δηλαδή θέλουν να δουν μια θεατρική παράσταση, επειδή μου τους άρεσε στην Αθήνα. Θα το συνδυάσουν με ένα Σαββατοκύριακο. Οπότε το βλέπουν σαν μια.

0: σαν κάτι το οποίο συνδυάζουν πάρα πολλά πράγματα τις θεατρικές. Κατά μια παράσταση.
1: Την Ιμάνα, ήμουνα για παράδειγμα το Νοταλή.
0: Στην Τύλο, έχω περάσει από την Τύλο, δεν έχω πάει.
1: Έχουν κλείσει και απαξιωθεί τα πάντα.
0: Μα ναι. Αυτό. Έχω.
1: Ο κύριο Σάβα μα λέει και εσεί διαστημοπλοίο στην Καλαμάτα.
0: Ο δείκτη ποιότητα αέρα έχει απογειωθεί, δεν είναι. Δεν μπορεί να αναπνεύσει και έχουν ζητήσει από του κατοίκου να μένουν μέσα στα σπίτια του. Εντάξει, και μένει μέσα στο σπίτι σου. Και πώ αίριζεται. Τι κάνει. Εγώ αυτό σκέφτομαι.
1: Ναι.
0: Άμα αυτό το πράγμα κρατάει μέρες, γιατί κρατάει μέρες αυτό το πράγμα, τι κάνεις.
1: Αυτό κρατάει μέρες. Σκέψου πόλεις στην Κίνα ή στην Ινδία, για παράδειγμα, εκεί. Που μόνιμα η κατάσταση, ναι. Το νέφος δηλαδή έχει εγκατασταθεί, πώς λέγαμε παλιά που είχαμε το 80, ναι. Δεκαετία του 80 νέφος. Ναι. Λοιπόν, εδώ στην Αθήνα και μετρούσαμε τα σωματίδια, το όζον, το ένα, το άλλο κτλ. Λοιπόν, εκεί το έχουν μόνιμο.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή. Επειδή λέγαμε τώρα και για ποιότητα ζωής, μας λέει τώρα ο κύριος Παναγιώτης, λέει να σας πω το ανάποδο. Έκανα το λάθος και έχτισα σπίτι 10 χιλιόμετρα έξω από την Πάτρα. Το πλήρωσα σε βενζίνη διπλό με τα δύο παιδιά. Και ξαναπήγα στο κέντρο. Τι κάνουν, το γιόγκα, ξέρω εγώ τι κάνουν.
0: Δεν κάνουν γιόγκα, ρε παιδί μου, τα παιδιά.
1: Πού να ξέρω εγώ τι
0: δεν κάνουν τα παιδιά γιόγκα. Εμείς κάνουμε γιόγκα. Ό,τι κάνουν. Προσπαθούμε.
1: Πάρα στον κύριο Βασίλη. Ναι.
0: Ναι, ναι. Όπως θες, βρέθηκα σε ένα τραπέζι και φέρανε μια πιατέλα με προβατίνα. Και ένας από την παρέα έκανε. Και λέει: τι κάνει, λέει, τι κάνει. Έτσι λέω: κάνει γιόγκα. Αυτό συγκεντρώνεται για να βουτήξει την πιατέλα. Αχ, δεν μπορώ.
1: Ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη λέει: τι το ψάχνετε, όλα μάτια είναι έτσι. Και αλλιώς σε 10 χρόνια θα μας έχει φάει τεχνητή νοημοσύνη. Καθίστε.
0: Εντάξει, παιδιά. Εντάξει.
1: Κουδουνάκι του κινδύνου. Ναι. Ή μπορεί να έχει λολαθεί ο άνθρωπος, δεν ξέρω.
0: Καταρχήν είναι τεχνητή, παιδιά. Είναι αυτό το πράγμα. Μπορούμε να.
1: Αφήσει, βγάζει την πρίζα και τελειώνει. Διακόπτη.
0: Εμείς θα βγάλουμε.
1: Αλήθεια. Αλήθεια. Και δίνουν εντολή από το κινητό για να ανάψει ο θερμοσύφωνα στο σπίτι, ναι. Να ανάψει το air condition, να ανοίξουν. Τα ρολά ή κάποια άλλη λέξη υπάρχει. Τα στόρια και τα τέτοια. Ή διάφορες τέτοιες ιστορίες. Να ανοίξει εξ αποστάσεως την πόρτα του γκαράζ.

0: Καμιά φορά και άλλους δρόμους, σε άλλες οδούς. Δεν είναι όλα, ειδικά σε τέτοια θέματα, μαύρο ή άσπρο. Δεν θα ήταν ωραίο να ήταν και μόνο μαύρο ή άσπρο. Θα...
1: Υγεία που βλέπω. Δηλαδή, ότι λέει τόσες μέρες γινόντουσαν διαρροές στο Μαξίμο, ότι θα ανακοινώσει επέκταση. Γινόντουσαν διαρροές.
0: Ναι.
1: Να κάνει αυτό το συγκεκριμένο πρωτοσέλιδο. Γιατί ξέρω ότι δεν έχει γίνει τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, πραγματικά όμως αυτό το πράγμα είναι και επικίνδυνο.
0: Φυσικά είναι επικίνδυνο. Ναι, να σου πω κάτι. Σου λέει ο ένας. Ναι, αλλά τέτοια γράφουν και οι απέναντι. Οι απέναντι δεν λέγαμε πριν για αυτούς
1: που έχουν
0: φρουμάξει κτλ. Ανάλογες βαρύτητες είναι και τα
1: εδώ.
0: Ανάλογες βαρύτητες είναι και τα εδώ. Δηλαδή, οκ. Παντού υπάρχουν αυτοί, ρε παιδί μου, και αυτές και οι

0: Στη μία το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας. Πλήθος κόσμου, σειραίοι προκειμένου να αποχαιρετήσουν το δημοφιλή. Η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές σε αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τον εντοπισμό ημιβυθισμένης Λέμβου με το μέλλον των στενών του ορμού, με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σήμερα η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχου του ΚΚΕ και πρώην βουλευτή. Αλλαγή του καιρού με πτώση τη θερμοκρασία, 27 βαθμού σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.

0: Προχής θα κυρωθεί, αλλά τελικά η συναυλία έγινε κανονικά. Κάποιοι λένε για 200.000 κόσμο, άλλοι λένε για 40.000 κόσμο, άλλοι λένε αυτό. Ο Σαρόγλου όμως ο Παύλος.
1: Ωραίο εσύ, μπράβο, καλημέρα.
0: Καλημέρα,
1: καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Χάσαμε το μέτρημα.
0: Ναι, ναι.
2: Κοσμοπλημμύρα στην κυριολεξία. Τώρα είχε πάνω από 40-50.000 κόσμο.
1: Μάλιστα.
2: Αν σκεφτεί κανείς, δηλαδή, ας πούμε, την περιοχιακό μέτωπο, δηλαδή από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι της Ομπρέλος Ζογκολόπουλου, δηλαδή σχεδόν προς το Μακεδονία Παλά, Μέγαρο, δηλαδή όλο αυτό το κομμάτι, τώρα το τελικό, όχι μόνο από εδώ από την Ελλάδα.
1: Ο κόσμος, ναι.
2: Από Εύρω, είχαν και λεωφορεία, δηλαδή και τουριστικά λεωφορεία.

Δεν σκεφτείτε το ότι ήδη από την προηγούμενη μέρα διέμεναν σε ξενοδοχεία της πόλης. Από νωρίς δηλαδή, από το πρωί του Σαββάτου, εκεί πρωί προς μεσημέρι, κόσμος έχει και άλλους.

0: Πολύ ωραία.
1: Πάρα
0: σε ευχαριστούμε
1: πολύ
0: πάρα πολύ, Παύλο.
1: Αυτές οι μέρες το λένε όλοι, ρε παιδί μου, οι μόνιμοι κάτοικοι εκεί, ότι υπάρχει μεγάλη αναστάτωση.
0: Μα δεν υπήρχε, δεν ξέρω αν αληθεύει ή όχι, αλλά δεν λέγανε ότι λίγο πριν ξεκινήσει η ΔΕΘ, όσοι μπορούν και έχουν αυτή τη δυνατότητα, μπας πριν σηκώνουν και φεύγουν από την πόλη. Γιατί γίνεται, λέει, ο βίος αβίωτος με όλους αυτούς που ανεβαίνουν πάνω, ας πούμε.
1: Πάνε στα ξοχικά τους οι άνθρωποι.
0: Άμα έχουν και καλά κάνουν.
1: Τι να κάνουν.
0: Ένας φίλος, ο Νίκος από τη Χίο, λέει: εγώ κάθε μέρα, λέει, κάνω στη Δυτική Χίο βόλτα για να πάω το παιδί φροντιστήριο, το ένα το άλλο, εν πάση περιπτώσει. Μας περιγράφει τη διαδρομή, σε μέρη που γι' αυτό είναι πολύ οικία, για μας όχι. Και η διαδρομή που κάνει, λέει, είναι 70 χιλιόμετρα. Έτσι. Και λέει: μας φαίνεται απόλυτα φυσιολογικό. Ναι. Κάντε αυτή την διαδρομή και πολύ μικρότερη. Για παράδειγμα, ανεβοκατεβείτε τον Κηφισό τις ώρες αιχμής, για παράδειγμα. Δηλαδή, δεν είναι το ίδιο, θέλω να πω.
1: Όχι, κάθε.
0: Η απόσταση, και, απόσταση από απόσταση έχει διαφορά, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει.
0: Άλλο είναι να κάνεις.
1: Είναι και
0: αυτό
1: ένα θέμα. Είναι το
0: θέμα,
1: αυτό είναι το θέμα.
0: Και ο Γιώργος, ο φίλος μας, ο οδηγός μας, λέει ότι καλό είναι να πηγαίνεις στα χωριά και να μένεις, και για τους μεγαλύτερους είναι καλή η ποιότητα ζωής και όλα αυτά τα πράγματα ασύγκριτα. Αλλά για τα παιδιά, ας πούμε, δεν υπάρχουν ενδιαφέροντα. Και γι' αυτά πρέπει να μεριμνήσουν οι τοπικοί άρχοντες, εν πάση περιπτώσει, να υπάρχουν δραστηριότητες. Είτε αθλητισμό είναι αυτό, είτε καλή ξένη γλώσσα, αλλά μία. Αλλά αν έχουν άλλες αναζητήσεις, πρέπει να μπορούν να βρουν και εκεί διέξοδο.
1: Ναι, γιατί αυτό που πρέπει να καταλάβουν πολλοί τοπικοί άρχοντες, όπως τους λέμε, τέλος πάντων, άρχοντες, αυτό που πρέπει να καταλάβουν είναι το εξής πράγμα. 4-5 χρόνια για να πηγαίνουν στον αυτόματο τα πράγματα όλης της χώρας και για πάρα πολλούς δήμους. Δεν είναι αυτονόητο. Το οποίο είναι το βασικό, είναι το Α και το Ω. Είναι ποιότητα να μαζεύονται τα σκουπίδια στην ώρα τους και όλα αυτά.
0: Εγώ πόσα χρόνια ακούς, ας πούμε, διάφορα τέτοια πράγματα.
1: Και πόσο όμως δεν αφορά πει απέναντι στην ασυνέπεια σε βασικά πράγματα.

0: Σέλ.
1: Ναι, που ήταν μια εντυπωσιακή επιστροφή, πραγματικά πολυτέλεια για τους Ολυμπιακούς. Και τώρα επιστρέφει πλέον, όπως είπατε και εσείς, για 26 συναυλίες. Είναι το πρωτότυπο, όπως στην Αμερική, δηλαδή residency, το λένε στο Las Vegas, αν πάτε, ας πούμε, η Celine Dion, η Mariah Carey, δύο βράδια την εβδομάδα. Και για τους γαλλόφωνους, ξέρετε, έρχονται από όλο τον κόσμο εδώ πέρα. Το λέω αυτό γιατί στην πρόταση των οποίων ήταν και η Μισελ Ομπάμα, ήταν και διάφοροι άλλοι διάσημοι σαν καλεσμένοι της στο Nanterre Arena. 6 συναυλίες, δηλαδή μέχρι το Μάιο του 2027. Ευρώ. Από τα 200 εκατομμύρια, τα 100 εκατομμύρια τους φάνησες να φοράνε μπλουζάκια σε λίγη ώρα.

0: Και στο Καναδά, και υπάρχει μια πολύ μεγάλη εγκύτητα, αυτό το άτομο που λέγεται Céline Dion, η οποία, μάλιστα και την ιστορία της με τον Αγελίλ, τον Ρενέ Αγελίλ, ο οποίος ήταν ο μάνατζερ της, το οποίο παντρεύτηκε αργότερα, τον γνώρισε όταν ήταν πολύ μικρή, αυτός την έφτιαξε, την έκανε
1: Céline Dion. Είναι
0: μεγάλος έρωτας, αλλά και κυρίως μια προσπάθεια, αυτό το παιδί που έρχεται από μια οικογένεια 12 παιδιών από το Κεμπέκ, που μια πολύ ταπεινή καταγωγή, η οποία μόνο με τη φωνή που έχει και την πολύ σκληρή δουλειά που έχει κάνει, κατάφερε να φτάσει εκεί που έφτασε, και κυρίως αυτή η περίφημη φωνή που έχει και πολλές φορές οι νότες που ανεβάζει. Η αλήθεια είναι, και το είπανε και διάφοροι ειδικοί στη φωνητική, αυτή τη φορά έχει πέσει λίγο η φωνή κατά ορισμένους τόνους, 2 τόνους έχουν πει, γιατί λογικό, γιατί αυτή η αρρώστια χτύπησε πολύ βαριά, αλλά ήταν εξαιρετική η όλη η εμφάνιση, και φυσικά την καταχειροκρότησαν. Έβαλε τα κλάματα, είπε μάλιστα, υποσχέθησα

0: Κυριακή στην παραλία Αυλωνιά και να απολαμβάνει το 70ο μπάνιο του. Με γαλήνη και σχετική ησυχία. Αυτό. 1,5 χιλιόμετρο βόρεια από το κέντρο της Χίου τώρα έχει ελαφρύ βορειαδάκι 22 βαθμούς Κελσίου.
1: Λοιπόν, προσγείωση αυτό, πώς το λένε, απότομη προσγείωση στην πραγματικότητα. Έχει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους. Η κίνηση στην κάθοδο της Εθνικής ξεκινάει από τη Μεταμόρφωση, πριν δηλαδή τον κόμβο, και φτάνει. Παναγία μου, έχει γίνει πολλά τροχαία. Φτάνει, παιδιά, μέχρι και την Ιερά Οδό, το ύψος Ιεράς Οδού και πιο κάτω, δηλαδή σχεδόν σε όλο το μήκος. Ξεκινάει στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών και φτάνει μέχρι πάνω και μετά τη Μεταμόρφωση. Είναι δηλαδή δύσκολη μέρα σήμερα. Και μέσα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, υπάρχει
0: ξεκινούν
1: πρόβλημα.
0: Και τα σχολικά σήμερα,

γραφείο. Χιλιάδες θαυμαστές, φίλοι και συνάδελφοι σειραίουν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον δημοφιλή τραγουδιστή. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορούμενων γιατρών, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές, η αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, έστειλε ο Πρωθυπουργός τόσο από το Καστελόριζο όσο και μέσα από την κυριακάτικη ενάρτησή του, τονίζοντας την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας. Βασικός στόχος του Πασόκ, η πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής, συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό περίπου 25 αγνοούμενων μεταναστών μετά το συμβάν με την ημιβυθισμένη Λέμβο με 77 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με το λιμενικό, έχουν διασωθεί 51 άτομα, ενώ είχε εντοπιστεί ακόμη ένας χωρίς τις αισθήσεις του. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Το Brent έφτασε τα 108,23 δολάρια και το αμερικανικό αργό τα 103,20. Την ίδια ώρα το Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς, με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Παντός, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση. Παράλληλα, εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Σίρικ, στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Ιρνα. Στο επίκεντρο της αστυνομίας βρίσκεται ο διαβόητος Αλβανός κακοποιός Αλκέτ Ριζάι μετά την εμπλοκή του σε επεισόδιο με πυροβολισμού σε beach bar στην Ανάβησο. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού και σήμερα το πρωί οφείλει να επιστρέψει, αλλιώς θα κηρυχθεί δραπέτης. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Η 14η Σεπτεμβρίου αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής, σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διημερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Οριακό προβάδισμα διατηρεί το κεντροαριστερό μπλοκ στις γενικές εκλογές της Σουηδίας, με τη μάχη να παραμένει αμφίροπη καθώς συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων. Με το 94% καταγεγραμμένο, το κεντροαριστερό μπλοκ προηγείται με 176 έδρες έναντι 173 του δεξιού μπλοκ. Στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου Φυλακισθέντων και Εξοριστέντων, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής, θα γίνει το απόγευμα η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ και πρώην βουλευτή. Ο καιρός. Σταδιακή αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές και καλή εβδομάδα σε όλους. 8 και 4 πρώτα λεπτά η ώρα. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούτε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Νιάρχος. 40 χρόνια συμπληρώθηκαν χθες από τους καταστροφικούς σεισμούς της Καλαμάτας την 13η Σεπτεμβρίου του 1986. Με αφορμή την τραγική επέτειο, ο Δήμος Καλαμάτας διοργάνωσε σειρά τριήμερων εκδηλώσεων με επίκεντρο την επιστημονική εσπερίδα που έλαβε χώρα το βράδυ του Σαββάτου στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών και ερευνητών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο και το Εθνικό Αστεροσκοπείο της Αθήνας, καθώς και αυτοδιοικητικούς

0: επιστήμονες παρουσίασαν στοιχεία για το σεισμό του 1986, τη σεισμική δραστηριότητα στη Μεσσηνία σε βάθος χιλιάδων ετών, τα ενεργά ρήγματα της περιοχής, τη σύγχρονη τεκτονική παραμόρφωση στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο, τη μορφολογία και την τεκτονική του πυθμένα του Μεσσηνιακού κόλπου, τα υποθαλάσσια ρήγματα και φαράγγια της κατολισθήσης, αλλά και την ανάγκη προετοιμασίας της Καλαμάτας για ενδεχόμενο τσουνάμι. Έκκληση για νέο καθολικό πολεοδομικό σχεδιασμό, καθώς η Καλαμάτα βρίσκεται αντιμέτωπη με περιορισμένη προσφορά πολεοδομημένης γης και αυξημένη ζήτηση, απίθυνε στη δική του ομιλία κατά την προχθεσινοβραδινή εκδήλωση ο πρώην δήμαρχος της πόλης στην περίοδο των σεισμών, Σταύρος Μπαίνος. Όπως ανέφερε ο κ. Μπαίνος, η Καλαμάτα διαθέτει μικρό απόθεμα πολεοδομημένης γης, ενώ η αυξημένη ζήτηση για ακίνητα, η άνοδος των τιμών, η ανάπτυξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης και η προσέλκυση ψηφιακών ομάδων εντείνουν τις πιέσεις. Εκτίμησε ότι μπορεί να απομένουν περίπου 10 χρόνια μέχρι να εξαντληθεί και το τελευταίο διαθέσιμο οικόπεδο, ενώ για τη δημιουργία νέας πολεοδομημένης γης απαιτείται, όπως είπε, τουλάχιστον μία δεκαετία. Για το λόγο αυτό ζήτησε να ξεκινήσει άμεσα ο σχεδιασμός. Ο πρώην δημάρχος χαρακτήρισε ανεπαρκείς τις υφιστάμενες ρυθμίσεις στις περιμετρικές ζώνες της πόλης και υποστήριξε ότι απαιτείται ένας νέος καθολικός σχεδιασμός, ο οποίος θα επιτρέψει στην Καλαμάτα να καθορίσει η ίδια την ανάπτυξή της. Με την τέλεση μνημοσύνου, χθες ο Δήμος Καλαμάτας τίμησε τη μνήμη των 20 θυμάτων των καταστροφικών σεισμών του 1986. Το μνημόσυνο τελέστηκε με πρωτοβουλία του Δήμου Καλαμάτας στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, ο οποίος είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από το σεισμό αυτό και παρέμεινε κλειστός επί 9 ολόκληρα χρόνια. Της Θείας Λειτουργίας και του Ιερού Μνημοσύνου προέστη ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, Αρχιμανδρίτης Φίλιππος Χαμαριάς. Χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε και η καθιερωμένη τελετή μνήμης στο μνημείο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κροντήρη και Νέδοντος. Η απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Πελοποννήσου για ματέωση του διαγωνισμού ανέγερσης του νέου ειδικού σχολείου της Καλαμάτας μετά από 3 άγονες προσπάθειες αποδεικνύει ότι το μόνο χειροπιαστό που υπάρχει μετά από 10 χρόνια είναι οι εξαγγελίες και τα μεγάλα λόγια, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Περιφερειακή Παράταξη της Λαϊκής Εισπύρωσης Πελοποννήσου, επισημένοντας την ακαταλληλότητα του υφιστάμενου κτηρίου που επουδενή δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της ειδικής αγωγής. Ξεκινούν σήμερα οι εργασίες αναδιαμόρφωσης και αναβάθμισης του Δημοτικού Χώρου Στάθμευσης στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στην Καλαμάτα πίσω από το νεκροταφείο. Πρόκειται για δημοτικό χώρο έκτασης περίπου 2.500 τετραγωνικών μέτρων, ο οποίος μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται ως χώρο στάθμευσης άτυπα. Με ιστορική ανατροπή, η ποδοσφαιρική ομάδα της Καλαμάτας νίκησε χθες την άτυπη έδρα της στο Περιστέρι, την ομάδα του Βόλου με 3-1. Τα γκολ για την Καλαμάτα πέτυχαν 2 Χάμζα και 1 ο Μπολιβάρ. Γενικά αίθριος καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις σήμερα στην περιοχή μας. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νότιες νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως τα 3 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 8 και 11 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας, μικρόφωνα αμέσως τώρα στον Ηλία Μαραβά.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλώς τους, καλώς τες, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. Καλή εβδομάδα να έχουμε και χρόνια πολλά στους εορταζόμενους. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες. Σταύρος, Σταυρούλα, Σταυριανοί έχουν σήμερα τη γιορτή τους και τους ευχόμαστε να έχουν υγεία εκείνοι, εκείνες και οι οικογένειές τους. Σεπτέμβρη σήμερα, 8 και 12 πρώτα λεπτά στο ρολόι της ΕΡΤ Καλαμάτας. Ξεκινάμε και μαζί μέχρι τις 9 θα δούμε τα σημαντικότερα της επικαιρότητας, όπως τουλάχιστον εμείς τα έχουμε σταχυολογήσει. 2-7-21-0-95-300-95-301 τα τηλέφωνα του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις. Και μιας και ξεκινήσαμε με τους συντελεστές της εκπομπής, να πούμε ότι Κωνσταντίνος Νιάρχος και Γεωργία Οικονομοπούλου είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής.

Να στείλουμε και την καλημέρα μας στους φίλους και τις φίλες που βρίσκονται πίσω από το τιμόνι. Να προσέχουν, έτσι, το δικό μας δίκτυο δυστυχώς κρύβει πολλά σημεία παγίδες και ειδικά σε όσους κινείστε στην περιοχή του Αλμυρού προς και από μικρές Μαντίνιες, Κιτριές και τα λοιπά ή προς Μάνη. Από το ύψος περίπου στο πάρκο του Αλμυρού μέχρι και τη διασταύρωση προς Μάνη εκτελούνται εργασίες. Έχουμε το ίδιο σκηνικό όπως και στην αρχή του καλοκαιριού. Έχει γίνει η παρέμβαση εκεί, έχει ουσιαστικά βγει ο παλιός τάπητας, η παλιά άσφαλτος και έχει μείνει η κατάσταση έτσι, έχοντας δημιουργήσει τις ίδιες συνθήκες και με την ίδια ταλαιπωρία να υφίστανται εκεί και οι διερχόμενοι και οι κάτοικοι της περιοχής με σκόνη και τα λοιπά. Και από ό,τι φαίνεται θα κρατήσει αρκετές μέρες και όλη αυτή η διαδικασία μέχρι να ασφαλτοστρωθεί. Δεν ξέρω γιατί έχουμε αυτή την καθυστέρηση. Απλή εργασία είναι, απλή παρέμβαση. Όταν τα συνεργεία αναλάβουν αυτή τη δουλειά υποτίθεται ότι είναι συντονισμένα και κανονισμένα όλα ώστε με το που θα γίνει η αφαίρεση αυτή του παλιού τάπητα να πέσει κατευθείαν ο καινούριος, ώστε να μειωθεί και η ταλαιπωρία, να μην υπάρχει και αυτή η επικινδυνότητα στο δόστρωμα. Δεν έγινε, για δεύτερη φορά δεν έγινε εκεί. Ελπίζουμε να τελειώσει σύντομα. Δεν υπάρχει ενημέρωση πάντως από την περιφέρεια μέχρι στιγμής για το πότε θα τοποθετηθεί ο καινούριος τάπητας.

Μέχρι λοιπόν να γίνει αυτό, μεγάλη προσοχή από όλους και όλες που διέρχονται από αυτό το σημείο. Να θυμίσω ότι εκτός από τις 107,2 και 104,4 είναι οι συχνότητες μας στα FM, μπορείτε να μας ακούτε και από τη διαδικτυακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr, διαδικτυακά πάντα, και με την ευκαιρία να ευχηθούμε και καλή ακρόαση σε όσους και όσες μας ακούνε εκτός Μεσσηνίας. Είναι αρκετοί, τους ευχαριστούμε και για τα μηνύματα, τα οποία στο μεγαλύτερο τους αριθμό, στην πλειοψηφία τους, έχουν να κάνουν με το πόσο καλά πέρασαν εδώ τις διακοπές. Να μας ξανάρθετε. Λοιπόν, πάμε λίγο ανάποδα την ειδησιογραφία, να ξεκινήσουμε από τα αθλητικά. Τα ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων. Μπράβο στην Καλαμάτα, μπράβο στην ομάδα της πόλης που αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και κατόρθωσε να πάρει την πρώτη της νίκη για φέτος. Νίκη πραγματικά, θα λέγαμε, παλικαρίσια, με ανατροπή, 3-0 επί του Βόλου. Φυσικά το παιχνίδι έγινε στο Περιστέρι, μιας και η Καλαμάτα αγωνίζεται μακριά από τη φυσική της έδρα, λόγω των γνωστών ζητημάτων και θεμάτων. Λοιπόν, καλή πρώτη νίκη, ανάσα και βαθμολογική, να ξεκολλήσει και από τα χαμηλά της κατάταξης, και ελπίζουμε από εδώ και πέρα να έχει μόνο νίκες. Στα υπόλοιπα της επικαιρότητας, ολοκληρώθηκαν το τριήμερο οι εκδηλώσεις του Δήμου Καλαμάτας για την επέτειο, τη φετινή επέτειο για τους καταστροφικούς σεισμούς της πόλης, και οφείλουμε να διαπιστώσουμε ότι η φετινή χρονιά, αναφορικά με τις εκδηλώσεις, είχε κάτι το διαφορετικό. Έγινε μια αρκετά, θα λέγαμε, προσεκτική δουλειά, να το πω έτσι, και αρκετή δουλειά από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καλαμάτας κυρίως, και αξίζουν συγχαρητήρια στους ανθρώπους εκεί που οργάνωσαν και τις εκδηλώσεις, και κυρίως έκαναν μια πολύ χρήσιμη και αρκετά σημαντική συλλογή δεδομένων που έχουν να κάνουν και με οπτικοακουστικό υλικό από την περίοδο εκείνη, και με συνεντεύξεις και μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν τα γεγονότα, κάτι το οποίο έπρεπε να έχει γίνει και πρέπει να συνεχιστεί, διότι ο μόνος τρόπος για να αποφύγουμε καταστάσεις του παρελθόντος είναι να διατηρήσουμε τη μνήμη μας ζωντανή, και κυρίως αυτά τα οποία θα έπρεπε να έχουμε κάνει τότε για να αποφύγουμε τις συνέπειες, τις τραγικές συνέπειες του εγκέλαδου, να τις αποφύγουμε στο μέλλον. Ξέρουμε ότι ζούμε σε μια περιοχή η οποία μαστίζεται από τον εγκέλαδο, ξέρουμε ότι πρέπει να προσέχουμε, και όλη αυτή την εμπειρία που συσσωρεύουμε μέσα στο πέρασμα των ετών θα πρέπει όχι μόνο να την διατηρούμε, θα πρέπει να την αξιοποιούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να αποφύγουμε καταστάσεις στις οποίες έζησε η πόλη τη χρονιά εκείνη που τη χτύπησε ο εγκέλαδος. Όπως το ίδιο θα πρέπει να γίνει και με το θέμα της αντιπλημμυρικής προστασίας και θωράκισης. Κρατήστε το, και θα το συζητήσουμε αναλυτικά σε λίγο. Και από ό,τι φαίνεται, το 2016 δεν μας έχει γίνει ακόμα μάθημα, και τα όσα έγιναν εκεί στην πόλη από τότε μέχρι τώρα έχουν περάσει 10 χρόνια και δεν έχει υπάρξει ουσιαστικά καμία παρέμβαση
για την αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης. Κλείνει παρένθεση, θα τα πούμε αναλυτικά σε λίγο. Επιστρέφοντας στο θέμα των εκδηλώσεων για τους σεισμούς, τα ακούσατε αναλυτικά και στο δελτίο ειδήσεων.

Από τις παρεμβάσεις που είχαμε το βράδυ του Σαββάτου στο πνευματικό κέντρο της πόλης, παρεμβάσεις και από επιστήμονες και από αυτοδιοικητικούς παράγοντες και τωρινούς και πρώην της πόλης, προφανώς και ξεχωρίζει η παρέμβαση του πρώην δημάρχου, του κυρίου Σταύρου Μπένου, ο οποίος μίλησε για την απειλή που βιώνει η πόλη της Καλαμάτας λόγω των συνθήκων που έχουν δημιουργηθεί, και οι συνθήκες αυτές, ενώ φαινομενικά δείχνουν μια πόλη η οποία είναι αναπτυσσόμενη, με τεράστια ζήτηση για κατοικία, τόσο από τους κατοίκους της όσο και ανθρώπους που θέλουν να έρθουν και να ζήσουν εδώ, ενώ αυτό φαινομενικά πλάθει, συνθέτει, δημιουργεί μια ωραία εικόνα και μια ωραία ατμόσφαιρα στην πόλη της Καλαμάτας, ο κύριος Μπένος επισήμανε ότι αυτό ταυτόχρονα είναι και μια πολύ μεγάλη παγίδα, εάν δεν γίνει με σχεδιασμό, εάν δεν γίνει πάνω σε μια, να το πω έτσι, οργανωμένη και στημένη μεθοδολογικά βάση, τότε, όπως είπε χαρακτηριστικά, κινδυνεύει η πόλη να γίνει έρμεο μικρών ή μεγαλύτερων συμφερόντων με καταστροφικές συνέπειες για το μέλλον της. Και φυσικά η πρότασή του είχε να κάνει με ένα ολιστικό σχέδιο πολεοδόμησης, ώστε να δοθεί χώρος και δυνατότητα να υποδεχτεί η πόλη της Καλαμάτας όλη αυτή την δημοφιλία, όλη αυτή την ελκτικότητα που έχει αυτή την περίοδο, χωρίς όμως αυτό να γίνει εις βάρος άλλων χαρακτηριστικών που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα των κατοίκων, με τη δυνατότητα των κατοίκων επίσης να βρουν σπίτι, με τη λειτουργία της πόλης. Τώρα, εάν βάλουμε σε αυτό το οποίο παρατήρησε ο κύριος Μπένος και τις μεγάλες ελλείψεις που ήδη αρχίζει η πόλη και παρουσιάζει στις υποδομές, έχουμε το σκηνικό το οποίο βιώνει η πόλη της Καλαμάτας και το οποίο καλείται και η Δημοτική Αρχή η τωρινή και οι μελλοντικές δημοτικές αρχές να διαχειριστούν. Είναι πολύ σοβαρή η επισήμανση του πρώην Δημάρχου. Αρκετά συχνά έχουμε αναφερθεί στο θέμα και εμείς από εδώ, από αυτή την εκπομπή, με διάφορες ευκαιρίες και αφορμές. Χτες, μάλλον το Σάββατο, όπως μου μεταφέρθηκε, για αυτή την παρατήρηση, για αυτή την παρέμβαση του πρώην Δημάρχου, υπήρξε ανταπόκριση από πλευράς Δημοτικής Αρχής. Δεν θέλω να πω περισσότερα, γιατί αγγίζουν και τα όρια τώρα του παραπολιτικού και τα λοιπά και δεν είναι της στιγμής, αλλά είτε αυτό συνέβη και ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, είτε απλά είναι κάτι το οποίο μένει στις σελίδες των παραπολιτικών, να το πω έτσι, κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξει ο φάκελος για αυτό το σοβαρό ζήτημα που λέγεται πολεοδόμηση της Καλαμάτας και προς τα ανατολικά της και προς τα δυτικά της.

Τέλος, θα είχαν περισσότερο νόημα και θα ήταν πολύ πιο ουσιαστικές οι παρεμβάσεις του Δήμου Καλαμάτας, εάν εκτός από τις εκδηλώσεις αυτές για την επέτειο των σεισμών, υπήρχε για την τελετή μνήμη των σεισμών, υπήρχε και ας το πούμε ο έλεγχος σε δεύτερο βαθμό των κτηρίων των δημόσιων όπως σχολεία και τα λοιπά, ο οποίος έχει μείνει στα ζήτητα, ή αν τα διατηρητέα κτίρια και διάφορα άλλα κτίρια τόσο στο κέντρο όσο και ευρύτερα στην περιοχή της Καλαμάτας, τα οποία εμφανώς παρουσιάζουν προβλήματα, δεν χρειάζεται να πάει καν μηχανικός να τα δει, τα βλέπει ο καθένας μας έτσι, με το μάτι ότι αν γίνει κάτι μπορεί οι μικρότερες ή μεγαλύτερες ζημίες που θα

0: για την απώλεια ενός εμβληματικού στελέχους του Κομμουνιστικού Κόμματος, του αείμνηστου πλέον Σπύρου Χαλβατζή, με το θάνατό του να σημαίνει έτσι ένα κενό μεγάλο συνολικά στην ελληνική αριστερά. Σας ακούμε για τη σημερινή εκδήλωση.
1: Ναι, να αναφερθώ σε αυτό που είπατε μόλις, ότι και σήμερα και αυτές ότι οι εκδηλώσεις που κάνουμε αυτές τις μέρες σε όλη την Ελλάδα βαραίνονται από την απώλεια του συντρόφου του Σπύρου του Χαλβατζή, ο οποίος την Τρίτη θα είναι η τριετή αποχαιρετισμού στο χώρο του ΣΦΕΑ, του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων από τη Βιωτορία το 1967-1974, στο οποίο ήταν και πρόεδρος τα προηγούμενα χρόνια. Πρόκειται για μια προσωπικότητα, ένα σύντροφο ο οποίος συνέδεσε τη ζωή του, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το ΚΚΕ 6 δεκαετίες, από πολλές και διάφορες θέσεις, από τη Βιοπάλη, από τα παιδικά του χρόνια στην Καστοριά που δούλευε τσαγκάρης και από 11 χρονών έμαθε τι σημαίνει αυτό, από τον πατέρα του που ήταν στη Μακρόνισο, από τις διώξεις και από το ξύλο στην περίοδο της ΕΔΑ, από τις εξορίες πολλά χρόνια στην περίοδο της Χούντας. Είναι στους τελευταίους και σε ένα ντοκιμαντέρ που παίζει αυτές τις μέρες και κυκλοφορεί, ότι είναι στους τελευταίους που ήρθαν από τη Γιάρο, στις τελευταίες εξοριστέντες. Βέβαια, πολλοί κόσμος τον θυμάται και σαν γραμματέα της ΚΝΕ το 1979-86, που ήταν τεράστια η ανάπτυξη της ΚΝΕ και με μεγάλη συμβολή σε όλη την Ελλάδα. Μετά στέλεχος του κόμματος, Κεντρική Επιτροπή, Πολιτικό Γραφείο, βουλευτής, Δημαρχιακός Σύμβουλος στην Αθήνα, Δημοτικός Σύμβουλος και πολλές άλλες ιδιότητες. Θέλω να αναφέρω ότι όλα αυτά που ακούστηκαν, και κλείνω με αυτό, αυτές τις μέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αποτυπώνουν τη μεγάλη συμβολή του συντρόφου αλλά και του κόμματος όλα αυτά τα χρόνια. Και καταλαβαίνουμε και το συνέστημα που εκφράζεται μέσα από αυτά τα μηνύματα, στη μεγάλη συμβολή, στη μεγάλη προσφορά που είχε ο σύντροφος του Σπύρου μέσα από το Κομμουνιστικό Κόμμα όλα αυτά τα χρόνια, και είναι πραγματικά βαριά η απώλεια για όλους εμάς, αλλά κυρίως για το κίνημα και για το κόμμα για τα επόμενα χρόνια.
0: Σας ακούμε για τη σημερινή εκδήλωση.
1: Τώρα, όσον αφορά
0: από το 2016 μέχρι και σήμερα, από τότε δηλαδή που η πόλη έζησε τις πλημμύρες αυτές, που είχαν και ως αποτέλεσμα να χαθούν συνάνθρωποι μας, συμπολίτες μας, από τότε μέχρι τώρα, δυστυχώς, ενώ έχει περάσει μια δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο, σε ό,τι έχει να κάνει με την θωράκιση της πόλης. Πιστεύω ότι αυτό είναι το ζήτημα και το κρίσιμο. Δεν ξέρω τώρα αν στην εκδήλωση σήμερα είναι η εκδήλωση, θα τα πούμε καλύτερα.
1: Αυτό που λέμε και σήμερα στην συζήτηση που θα κάνουμε ουσιαστικά εκεί, είναι ότι ο τίτλος που έχουμε βάλει είναι «Στο ίδιο έργο θεατές». Γιατί πραγματικά από το 16 μέχρι το 26 έχουν γίνει ελάχιστα έως καθόλου πράγματα στα αντιπλημμυρικά έργα του Δήμου Καλαμάτα, συνολικά όχι μόνο της πόλης αλλά και των γύρω χωριών. Και σε αυτό θέλουμε να θέσουμε ένα προβληματισμό και να δούμε και ο κόσμος να σκεφτεί και έτσι να πάρουμε πρωτοβουλίες για να μπορέσουμε να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση. Και είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Να μιλήσουμε σε μια περιοχή όπως είναι στη Λαγκάδα, στο Φραγκοπήγαδο, για να καταλάβει ο κόσμος, κοντά στο Δημαρχείο, στο Νέο, μέσα εκεί, η οποία ήταν μεγάλες καταστροφές, οι οποίες έγιναν και με τις εικόνες που έχει ο κόσμος, με τα πολλά αμάξια να είναι το ένα πάνω στο άλλο, με νεκρό στην περιοχή, με τη λάσπη, με εκατοντάδες σπίτια να έχουν θαυτεί κατά τη λάσπη.
0: Και όχι μόνο στην Καλαμάτα, και σε άλλες περιοχές, έτσι,
1: στο Ιδρύο. Ναι, όχι, αναφέρομαι στην συγκεκριμένη περιοχή που μιλάμε, στην οποία δεν έχει γίνει αντιπλημμυρική θωράκιση. Δηλαδή δεν έχει από τότε φτιαχτεί αντιπλημμυρικό έργο, αγωγός, ο οποίος να κρατάει, να μπορεί να προστατεύσει την περιοχή. Κάθε φορά που βρέχει, οι άνθρωποι εκεί, και άμα πάτε και ένα οδηπορικό, θα δείτε ακόμα σπίτια θαμμένα στη λάσπη, παρατημένα, άνθρωποι έχουν φύγει από την περιοχή. Και όποτε έχει μια έντονη βροχή, να παίρνουν τα μάξια τους από εκεί, να φοβούνται να κοιμηθούν, να έχουν αγωνία και να έχουμε αυτή την κατάσταση. Υπάρχει η οδός Βαγγέλη Δράκου, για όσους δεν γνωρίζουν, κοντά στο 13ο Δημοτικό, στην Μπουλούκου, στη Λεϊκόν δεξιά, η οποία πλημμύρισαν και αυτή η περιοχή με μεγάλες καταστροφές σε σπίτια και σε αμάξια. Και

0: Στο 13ο Δημοτικό καταλήγουν και αυτά τα νερά και ευτυχώς δεν ήταν ημέρα και ώρα εργάσιμη και σχολείου. Θα είχαμε πολλές και οδυνηρές συνέπειες ίσως. Και ακόμα η κατάσταση εκεί παραμένει έτσι. Δεν απορροφώνται τα νερά. Mm-hmm. Να πάμε πιο...
1: Ελάτε ανατολικότερα. Η Μπουλούκου δεν χρειάζεται να ρίξει μεγάλη βροχή. Συνεχώς εκεί κάτοικοι μας παίρνουν τηλέφωνο.
0: Αυτό το πρόβλημα συνδέεται από Βαγγέλη Δράκου, 13ο και Μπουλούκου. Όλο αυτό το πρόβλημα συνδέεται κανονικά. Η Μπουλούκου γίνεται με την πρώτη βροχή, γεμίζει και υπάρχουν τεράστια προβλήματα στους επαγγελματίες και στους κατοίκους της περιοχής. Το ίδιο συμβαίνει νοτιότερα. Στο κομμάτι Ευρυπίδου Κρήτης Ακρίτα, στο οποίο τα νερά είναι με την πρώτη βροχή, πλημμυρίζει ο δρόμος και δεν μπορεί να περάσεις ούτε πεζός ούτε αμάξι. Είναι πολύ μεγάλη, πολύ δύσκολη η κατάσταση. Mm-hmm. Αυτό το πλημμυρικό της Ευρυπίδου έχει ανακοινωθεί το 2016 και έχουν φτάσει στο 26 και ακόμα δεν έχει πέσει σφυριά για να γίνει αυτό το έργο. Το ίδιο να πάμε στην περιοχή στα Γιαννιτσάνικα, στο οποίο έχει γίνει το μισό έργο. Το λιγότερο το μισό έργο έχει διανυχθεί τα κερεζένια και ο μισός, τα μισά ρέμα, να το πω έτσι λαϊκά.
1: Και ανάποδα, ενώ θα έπρεπε να ξεκινήσει προς τα κάτω, από πάνω, από τη θάλασσα προς τα κάτω, τώρα έχουμε έναν αγωγό ο οποίος δεν καταλήγει πουθενά.
0: Που έχει ανοιχτεί από πάνω, έχει διανυχθεί, έχουν φτιαχτεί γύρω δεξιά και αριστερά, υπάρχει αυτή η διατομή μεγάλη και καταλήγει σε μια μικρή διατομή, ελάχιστη μικρή κάτω από τη γέφυρα για να καταλάβει ο κόσμος, το οποίο αν καταλήξουν αυτά τα νερά με τέτοια ένταση, με τέτοια ταχύτητα, αυτό θα σκάσει στις γύρω περιοχές οι οποίες είχαν φτάσει μέχρι την παραλία τότε, αν θυμάστε ή αν θυμηθεί ο κόσμος. Όλη αυτή την περιοχή είχε πλημμυρίσει με χωράφια εκεί και μερικά σπίτια και είχε καταλήξει σε δύο μαγαζιά στην παραλία, τα οποία ουσιαστικά τα κατέστρεψε ολοσχερό στην τριλογία και το Λεζαρντίν. Λοιπόν, εχθές είχαμε πάει στη Σουρία περιοδία και πάλι ακριβώς τα ίδια για το αίμα των Αγίων Θεοδόρων. Όλη η Σουρία είχε το κέντρο της εκεί, όλο εκεί που είναι τα καφενεία και ο δρόμος είχαν καταστραφεί. Ακριβώς η ίδια αγωνία παραμένει στους κατοίκους. Δεν έχει γίνει το παραμικρό και στο πείδημα. Έγινε το Γενάρη, όσοι θυμούνται. Άνοιξε ουσιαστικά το βουνό, άνοιξαν τα ρέματα εκεί και η γύρω περιοχή εκεί είχε τεράστιες ζημιές σε αγροτική οδοποιία και, και μέσα στο χωριό και σε σπίτια που συναντήσαμε τότε.
1: Κύριε Κονομάκο,
0: μια μικρή περιγραφή της κατάστασης, τη λέω και, για να καταλάβει ο κόσμος ότι. Θα ρωτήσει κάποιος, αδερφέ, πάθαμε τη ζημιά το 16, τι θα γίνει, τώρα θα έχει γίνει κάτι. Η απάντηση είναι ότι δεν έχει γίνει τίποτα ουσιαστικό. Αυτό είναι το θέμα μας και σε αυτό χτυπάμε ένα καμπανάκι μεγάλο και θέλουμε και ευελπιστούμε και ο κόσμος και θα πάρουν και πρωτοβουλία και οι κάτοικοι με υπογραφές, με σωματεία, με οτιδήποτε άλλο, με επιτροπές, με συλλόγους, για να μπορέσουμε να πιέσουμε να αλλάξει η κατάσταση. Δεν μπορούμε να ανεχθούμε το 2026 να πνιγόμαστε και για πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να είχαμε λύσει. Όπως είναι ένα αντιπλημμυρικό που θα μπορούσε να έχει γίνει συνολικά πάνω σε αυτή την κατάσταση, σε κάθε ρέμα να έχει γίνει ένα μικρό αντιπλημμυρικό και να έχει λυθεί αυτό το θέμα για τις επόμενες δεκαετίες.
1: Να ρωτήσω εάν έχει γίνει εδώ και 10 χρόνια, από τότε δηλαδή που είχαμε τις πλημμύρες αυτές, εάν έχει γίνει από οποιοδήποτε φορέα, είτε τοπικής αυτοδιοίκησης είτε κεντρικής διοίκησης, εάν έχει γίνει κάποια έρευνα, αν έχει βγει κάποιο πόρισμα, εάν μάθαμε επίσημα από κάπου τι δεν πήγε καλά, τι έφταιξε και οδηγηθήκαμε εκεί. Μας έχει πει κάποιος, έχει ασχοληθεί κάποιος να μας πει τι έγινε λάθος, για να ξέρουμε δηλαδή πρώτα αυτό θα έπρεπε να κάνουμε και μετά να πάμε σε αυτό που λέτε τις όποιες παρεμβάσεις. Έχει γίνει κάποια τέτοια κίνηση από κάπου?
0: Κοιτάξτε, έχουμε δύο στοιχεία πάνω σε αυτό, αν θέλετε. Το ένα είναι η πολιτική καταγγελία που κάνουμε εμείς χρόνια, ότι η ευθύνη είναι η έλλειψη των πλημμυρικών έργων, αλλά τεράστιο ρόλο έπαιξαν και τα φερτά υλικά του Μωρέα και ο περιφερειακός δρόμος. Αυτό είναι μια πολιτική καταγγελία την οποία τι λες. Υπάρχει όμως και μια απόφαση δικαστηρίου, η οποία μετά από προσφυγή οικογένειας για να αποζημιωθεί, αλλά και κυρίως για να δοθούν οι αιτίες, για να αποδοθούν οι αιτίες των πραγμάτων, η οποία λέει ξεκάθαρα ότι έχει τεράστιες ευθύνες η περιφέρεια, ο Δήμος και το ελληνικό κράτος και ο Μωρέας, μέσα στην απόφαση αναφέρονται αναλυτικά, ότι είναι τεράστιες οι ευθύνες τους, ότι δεν είχαν πάρει τα κατάλληλα αντιπλημμυρικά έργα και φτάσαμε ως εδώ που είχαμε τους νεκρούς και τις καταστροφές με ευθύνη δικιά τους. Είναι κατηγορηματική δηλαδή η απόφαση πάνω σε αυτό. Αλλά έχουμε αυτά τα στοιχεία δηλαδή στα χειροπιαστά, αλλά και οι κουβέντες που κάναμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Περιφερειακό πάνω στο αντιπλημμυρικό έργο που μας παρουσίασε τότε ο Μωρέας ουσιαστικά εκφράστηκε αρνητικά το Δημοτικό και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Το θέμα είναι ότι και εκεί όλες οι πλευρές, όλοι οι σύλλογοι εργαζομένων κατοίκων και όλων των πλημμυροπαθών απέδωσαν τις ευθύνες στην έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων. Yes. Αλλά από τότε αυτό που βάζεται ως επισήμανση είναι σωστό, γιατί δεν έχουμε κάτι ολοκληρωμένο που να μας πει
1: ότι το δικαστήριο απεφάνθη ότι οι προσφεύγοντες, μια οικογένεια αν δεν κάνω λάθος στη συγκεκριμένη περίπτωση, έχουν δίκιο, αφορά την υπόθεση που διαχειρίστηκε. Συνολικά όμως το τι έγινε και το τι έφτεξε και τι ελλείψεις υπάρχουν, εγώ δεν έχω δει κάποια έκθεση, κάποια τεκμηρίωση, για να ξέρουμε βρε άδερφε τι δεν πήγε καλά, για να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Δεύτερον, βλέπουμε πραγματικά, και θα το πω και θέλω το σχόλιο σας, πεισματικά τη Δημοτική Αρχή να αρνείται, και μιλάω για την περίπτωση του Καραμπογιά, να προχωρήσει στην οριοθέτηση του ρέματος, που είναι το πρώτο βήμα για να κάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, τι παρεμβάσεις μπορούμε να κάνουμε, εάν πρώτα δεν ξεχωρίσουμε πού είναι ρέμα, πού δεν είναι, τι υπάρχει ως σημείο που πρέπει να προστατευθεί και πού μπορούμε με ασφάλεια να έχουμε την όποια δόμηση ή ό,τι άλλο. Τι εξηγήσεις δίνει η Δημοτική
0: Αρχή? Για να κάνουμε ένα αντιπλημμυρικό, εννοείται ότι το πρώτο βήμα είναι αυτό, η οριοθέτηση ενός ρέματος. Δηλαδή, να το πούμε πιο λαϊκά, πού περνάει το ρέμα, πόσα μέτρα είναι και τι κάνει. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε. Και αυτό δεν έχει γίνει ούτε στον Καραμπογιά, που επιμένουμε τόσα χρόνια. Δεν έχει γίνει ούτε στη Λαγκάδα, δεν έχει γίνει ούτε στη Θουρία, στο ρέμα των Αγίων Θεοδόρων. Δεν έχει γίνει ούτε στα Κερεζένια ολοκληρωμένα. Δεν έχει γίνει του Ελαφογκρέμι σε άλλο ρέμα. Δεν έχει γίνει τίποτα από όλα αυτά. Το ερώτημα εδώ είναι το εξής. Υπάρχει η επιστημονική πληρότητα πλέον να μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Υπάρχει και παραϋπάρχει, θα απαντούσε κάποιος, γιατί είμαστε το 2026 και αυτά γίνονται πιο εύκολα και πιο γρήγορα για να μπορέσουμε να κάνουμε. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση για να γίνουν αυτά. Επιστημονικές λύσεις υπάρχουν και είναι πάρα πολλές και εύκολες και πιο οικονομικές από τα προηγούμενα χρόνια και έχουν αποφανθεί πάρα πολύ.
1: Ποια μπορεί να είναι η πολιτική ωφελημότητα τώρα της Δημοτικής Αρχής να μην θέλει να γίνει οριοθέτηση?
0: Το θέμα είναι ότι μας πουλάνε φύκια και μεταξύ τους χορδέλες και μπαίνουμε σε μια μεγάλο κικαιώνα για το πώς θα πάει το ρέμα και πώς θα κάνει. Αυτά μπορούν να λυθούν με τους επιστήμονες γρήγορα και χωρίς μεγάλο κόστος. Το θέμα είναι το εξής. Να υπάρξει διεκδίκηση της Δημοτικής Αρχής για κονδύλια τα οποία μπορούν να λύσουν το θέμα, και είναι πολύ λιγότερα από αυτά που έχουμε σφαταλήσει σε 1,002 έργα τα οποία δεν αξίζουν και δεν έφεραν και τίποτα στην πόλη. Αυτό είναι το θέμα. Το να παλέψει η Δημοτική Αρχή να λύσει το θέμα. Ορισμένα από αυτά τα αντιπλημμυρικά, για να μην είμαστε πώς το λένε, θεροβάμονες, λύνονται ακόμα και με δυνάμεις της περιφέρειας και του Δήμου εδώ. Δεν χρειάζονται δηλαδή μεγάλα και τεράστια και φαραωνικά σχέδια για να λύσει το αντιπλημμυρικό. Παραδείγματος χάρη στη Λαγκάδα ή στο ρέμα του Αγίου Θεοδόρου θα μπορούσε να το κάνει η ίδια η Δημοτική Αρχή και να έχει φτιάξει. Υπήρχε και μελέτη της Δημοτικής Αρχής και για τα δύο ρέματα. Τα Κερεζένια θα μπορούσε να έχει κάνει μόνη τη οριοθέτηση. Δεν χρειάζονται όλα αυτά που μας λένε ότι χρειάζονται τόσα εκατομμύρια κτλ. Αυτά είναι για να οικονομήσει ο Μωρέας, για να βγάλει τη μελέτη και να βγάλει τα έργα στα δικά του θέλω και στις δικές του και να έχει τα δικά του οικονομικά ωφέλη.
1: Κύριε Κονομάκο, όμως όταν ήρθε η πρόταση για το αντιπλημμυρικό από το Μωρέα, εσείς αντιδράσατε και συνολικά η αντιπολίτευση τότε είπε όχι σε αυτό το κομμάτι. Γιατί? Αντιπλημμυρικό δεν θα βοηθούσε το συγκεκριμένο έργο στο ράκι της πόλης?
0: Υπάρχει μια κουβέντα και παραφιλολογία η οποία ξεκινάει από τη Δημοτική Αρχή, η οποία λέει ότι εγώ δεν φταίω γιατί η αντιπολίτευση αρνήθηκε τότε. Είχε πάρει την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην Περιφερειακό και οπότε εγώ ό,τι μπορούσα έκανα και προσπάθησα να κάνω το έργο και δεν με αφήσανε οι υπόλοιποι. Αυτό το συναντήσαμε και σε μία-δύο περιπτώσεις, οι οποίες ένας κόσμος μας έβαλε αυτό το ερώτημα και πολύ σωστά το θέτετε και εσείς. Και πιστεύουμε ότι διοχετεύεται έντεχνα από τη Δημοτική Αρχή. Εγώ να γυρίσω λίγο την απάντηση πριν πω στην ουσία και να πω ότι ποιος εμπόδισε από τότε που αρνήθηκε γνωμοδοτικά το Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή είπε τη γνώμη του, δεν είπε ναι ή όχι κλπ. Δεν ήταν αποφασιστικό και κύριο. Είπε εναντίον. Ποιος εμπόδισε τη Δημοτική Αρχή να φέρει νέο αντιπλημμυρικό ή το ίδιο και να το περάσει από το Υπουργείο και να προχωρήσει? Ποιος τους εμπόδισε? Κανένας δεν τους εμπόδισε, γιατί γνωμοδοτική ήταν η θέση μας, δεν ήταν αποφασιστική. Άρα υπάρχει και εδώ ένα κομμάτι μεγάλης κοροϊδίας προς τον κόσμο. Αν θέλανε θα το είχαν φέρει. Απλώς στα πλαίσια της μεγάλης αντιπαράθεσης μεγάλων εταιριών με το Υπουργείο και το πού θα πάρεις εσύ, πού θα πάρω εγώ και τι έργα θα κάνουμε, δεν έχει προχωρήσει αυτό το έργο. Τώρα στην ουσία είναι ότι αυτό το έργο ήταν ένα έργο το οποίο έφερνε όλα τα ρέματα μέσα στον Έδοντα, για να καταλάβει ο κόσμος. 6-7 ρέματα τα πήγαινε στον Έδοντα, στο οποίο θα έπρεπε να σκάψει όλο τον Έδοντα και να γίνει μια διάλυση, πώς να το πούμε, όλης της πόλης, αλλά και του Έδοντα από βόρεια, από το γήπεδο του Λουκαρέας μέχρι την παραλία, και εκεί να ενωθούν 6-7 ρέματα, Καραβογιάς, Ελαφογκρέμη και μερικά ακόμα, Πολυτέικο και άλλα, να πάνε μέσα σε μια μελέτη η οποία ήταν της πλάκας, στην οποία δεν υπήρχε καμία επιστημονική πώς να το πούμε, συνάφεια, κανένας δεν το είχε κρίνει. Ακόμα και το ίδιο το Πανεπιστήμιο είπε ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό το έργο και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να λύσει το αντιπλημμυρικό έργο. Mm-hmm. Και ήταν ένα έργο που μας το έφερε καπέλο ο ίδιος ο Μωρέας, και να το λύσει όπως αυτός ήθελε, με τα δικά του μέσα και με τη δικά του χρηματοδότηση 100 εκατομμυρίων και παραπάνω. Λοιπόν, σε αυτό αντιδράσαμε. Σε αυτό δεν είπαμε ένα όχι, και είπαμε ότι εδώ και τώρα πρέπει να διεκδικήσουμε αντιπλημμυρικά έργα. Όχι μόνο η Δημοτική Αρχή δεν διεκδίκησε αντιπλημμυρικά έργα, αλλά ουσιαστικά το έχει περάσει την αφάνεια, και ότι δεν έχει ασχοληθεί 10 χρόνια μετά φανερώνει την πολιτική της. Και όχι μόνο αυτό, δεν το αναφέρει, δεν το φέρνει συχνά και απλώς περιμένει να περάσει ο καιρός και να μην γίνει κανένα συμβάν και να μην συμβεί τίποτα. Και αν συμβεί, θα πει ότι εγώ, παιδιά, δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Ήρθε το αντιπλημμυρικό, δεν ήρθε, δεν προχώρησε. Και εγώ δεν έχω καμία ευθύνη. Σε αυτό θα σταθεί και είμαστε σίγουροι σε οποιαδήποτε καταστροφή αν έρθει στο μέλλον. Και περιμένει κάποτε να έρθει από το Υπουργείο μία μελέτη.
1: Καλά, αυτό βέβαια δεν αποτελεί δικαιολογία. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Οικονομάκο, δεν είναι δικαιολογία αυτό, έτσι. Δεν ευσταθεί. Όπως δεν είναι δικαιολογία και πρέπει κάποιος να μας απαντήσει. Πώς έγινε ένας τέτοιος δρόμος με ευρωπαϊκά κονδύλια και ευρωπαϊκών προδιαγραφών κτλ. Χωρίς να έχουν γίνει πρώτα τα αντιπλημμυρικά έργα. Όχι να συζητάμε 10-15 χρόνια μετά τη δημιουργία του δρόμου. Πρώτα θα έπρεπε να έχουν γίνει τα αντιπλημμυρικά μέτρα για να θωρακιστεί η περιοχή και μετά να παραδοθεί ο δρόμος και να ολοκληρωθεί.
0: Αυτή είναι μια κουβέντα η οποία δεν αναφέρεται πουθενά. Δεν μπορούν να πούν καν τη λέξη Μωρέας. Και δεν μπορεί να πούν καν και τη λέξη αυτό που λέει όλος ο λαός, αυτό που λέει όλος ο κόσμος. Ότι είχε την τεράστια ευθύνη για την μεγάλη καταστροφή του 2016 και με τα φερτά υλικά, άρα και όπως έκλεισε τον δρόμο, τον περιφερειακό, χωρίς να κάνει αντιπλημμυρικά έργα. Είναι σαν να έρχεται κάποιος να φτιάχνει ένα έργο και να σε παρατάει και να πλημμυρίζει η γειτονιά και να λες ότι δεν έφταιγε αυτός. Αφού αυτός έφταιξε που είχαμε αυτό του είδους, αν όχι συνολικά την καταστροφή, ένα μεγάλο μερίδιο της καταστροφής. Του 16 και έρχεται ο Σωτήρας μετά από χρόνια να παρουσιάσει νέο αντιπλημμυρικό. Εμείς δεν λέμε ότι ποιος θα το φτιάξει, ότι μπορεί να... ξέρουμε ότι εδώ που ζούμε κάποια ιδιωτική εταιρεία θα το πάρει. Αλλά το θέμα είναι να μην μας κοροϊδεύουν κιόλας, είναι να φέρουν κάποια λύση η οποία να είναι υπαρκτή και να μπορεί να λυθεί. Αυτό είναι το θέμα.
1: Πάντως, για να βάλουμε και την κουβέντα στη σωστή της βάση, το συγκεκριμένο αντιπλημμυρικό, άσχετα εάν θα συνέβαλε στην αντιπλημμυρική θωράκιση ενός μεγάλου κομματιού της πόλης, ήταν αντιπλημμυρικό βασισμένο στον αυτοκινητόδρομο. Δεν είναι αντιπλημμυρικό για την Καλαμάτα. Αντιπλημμυρικός σχεδιασμός της Καλαμάτας, ολιστικός, να χρησιμοποιήσω και εγώ αυτή τη λέξη της μόδας, είναι ζητούμενο. Έτσι, δεν υπάρχει ακόμα. Λοιπόν, σας ακούμε για την εκδήλωση την σημερινή. Είπατε στο Φραγκοπήγαδο, αν δεν κάνω λάθος, στις 6.30.
0: Στις 6.30 είναι στο ιερό ναό της Μεταμορφώσεως Σωτήρος, στην Άγια Σωτήρα, όπως το λέει ο κόσμος, στην Αγίου Γεωργίου, ακριβώς πίσω από τις μεγάλες καταστροφές που έγιναν τότε. Είναι συμβολικός και ο χώρος που το κάνουμε, και θέλουμε αυτό ακριβώς να υπενθυμίσουμε, να τσιγκλήσουμε, να ξαναμιλήσουμε πάνω σε αυτό το μεγάλο ζήτημα και να μην το αφήσουμε στην αφάνειά του. Και αυτός είναι και ο σκοπός της σημερινής κουβέντας, γιατί έχουμε κάνει αντίστοιχες εκδηλώσεις και στο Πνευματικό Κέντρο πριν 2 χρόνια, πριν 3 χρόνια στην παραμονή, στην αντίστοιχη επέτειο. Συνέχεια είμαστε εκεί με εκδηλώσεις, με ανακοινώσεις, με ερωτήσεις στη Δημοτική Αρχή. Και στο τέλος του μήνα, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, θα το φέρουμε ξανά ολοκληρωμένα για να μας απαντήσει η Δημοτική Αρχή, σαν θέμα, για να μας απαντήσει τι μελιγενέστε και να πάρουν το λόγο και οι κάτοικοι.
1: Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κύριε Οικονομάκο. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Δημήτρης Οικονομάκος, επικεφαλής Λαϊκής Συσπήρωσης στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμάτας, για τη σημερινή εκδήλωση, όπως ακούσατε και πριν, σήμερα το απόγευμα στις 18:30 στην περιοχή της Ράχης, εκεί στο Φραγκοπήγαδο, να το πω καλύτερα, με αφορμή τη συμπλήρωση των 10 χρόνων από τις φωνικές πλημμύρες που τότε έπληξαν και τη συγκεκριμένη περιοχή και άλλες περιοχές της πόλης μας.

0: Να αλλάξουμε τελείως θέμα και κλίμα. Με ανησυχεί το ότι δεν συζητιέται, τουλάχιστον στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό, δεν ξέρω κιόλας, δεν έχει ανοίξει καλά η Βουλή ακόμα, το τι γίνεται με το θέμα των αγροτών. Και να ήταν ένα θέμα, θα το καταπίναμε. Αλλά είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που έχουν προκύψει και αφορούν πραγματικά την επιβίωση των αγροτών. Και το ενεργειακό. Οι αγρότες αυτή τη στιγμή βάζουν με 2 και ευρώ το λίτρο πετρέλαιο. Συν του ότι φέτος, από ό,τι φαίνεται, η διαδικασία της καταβολής των ενισχύσεων, που είναι απαραίτητες για τις αγροτικές εργασίες και τον προγραμματισμό των αγροτών, είναι, να πω, στον αέρα. Θα το βάλω σε εισαγωγικά, θα βάλω και ερωτηματικό και παρακαλώ πολύ τον πρόεδρο της ΣΑΣΟΕ, τον κύριο Γιώργο Κατσούλη, να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το θέμα, εάν θα πληρωθούν τον Οκτώβρη η παραγωγή, τι γίνεται τέλος πάντων. Καλή σας ημέρα, πρόεδρε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Μαδέβα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ακούγοντας την εισαγωγή σας, δυστυχώς βρισκόμαστε σε ένα στάδιο που διακρίνεται, διακατέχεται από αμηχανία και όλοι οι δικαιούχοι με το ΩΣΔΕ είναι σε αναμονή. Αυτή είναι μια μεγάλη πραγματικότητα.
0: Αιτήσεις γίνονται, έχει ξεκινήσει η πλατφόρμα να δέχεται αιτήσεις?
1: Ουσιαστικά όχι. Βρισκόμαστε σε μια αναμονή, όπως σας είπα. Σήμερα είναι και η καταληκτική ημερομηνία για τις μεταβιβάσεις. Mm-hmm. Και πρακτικά είναι η ημερομηνία στην οποία θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί βάση της πριν από ένα μήνα εξαγγελίας για τη λειτουργία του νέου συστήματος για την υποβολή του ΩΣΔΕ, της αίτησης, με συγχωρείτε. Θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί για να μπορούμε να βάσει ημερομηνιών να πληρωθούμε την προκαταβολή μας όπως την πληρωνόμασταν τον Οκτώβριο.
0: Μάλιστα. Πρόεδρε, λίγο πιο δυνατά και κοντά στο μικρόφωνο.
1: Ναι, με συγχωρείτε. Ωραία, με συγχωρείτε. Ωραία. Οπότε βρισκόμαστε σε αυτή την ημερομηνία, ελπίζω να ακούστηκα. Είμαστε σε αναμονή. Πριν από ένα μήνα, θεσμοί και η αρμόδια αρχή ανακοίνωσε ότι μπήκαμε σε μια νέα λειτουργική εποχή για το ΩΣΔΕ. Βλέπουμε όμως ότι αυτή τη στιγμή δεν βρισκόμαστε σε αυτό το επίπεδο που θα έπρεπε. Οι αιτήσεις είναι σε αναμονή. Το ΩΣΔΕ πρακτικά, η αίτηση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί και οι δικαιούχοι και οι αγρότες περιμένουμε. Και μέσα σε όλα τα προβλήματα προστίθεται και αυτό, και με αυτόν τον τρόπο ξέρετε τι γίνεται. Ενισχύεται και η αμηχανία και η αμφιβολία. Οπότε, δυστυχώς.
0: Πρόεδρε, είχαμε ένα σύστημα, έτσι, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το παραδέχτηκε, που απέτυχε. Δεν κατάφερε να μοιράσει δίκαια τις επιδοτήσεις, έγινε το γνωστό πάρτι με αποτέλεσμα να χάσουν οι τίμοι και οι παραγωγοί οι οποίοι δικαιούνται να πάρουν το μέρισμά τους από τις επιδοτήσεις. Και αντί να φτιάξουμε ένα θωρακισμένο, ένα δικαιότερο τέλος πάντων και καλύτερο σύστημα, τι κάναμε, το τυνάξαμε στον αέρα.
1: Δηλαδή, κύριε Μαραβά, κοιτάξτε.
0: Γι' αυτό δεν έχει κανείς την πολιτική ευθύνη. Δηλαδή, για να πιάσουμε τους 5, 10, 20 χιλιάδες μπαταξίδες, πόσοι τέλος πάντων ήταν, αφήνουμε απλήρωτο όλο τον κόσμο.
1: Κύριε Μαραβά, κοιτάξτε. Ένα μήνα πριν καλέστηκε ο Πρωθυπουργός της χώρας να του παρουσιαστεί μια καινούργια πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων. Θεσμοί και η αρμόδια αρχή που συμμετείχαν σε αυτή την παρουσίαση μας είπαν στην κοινή γνώμη ότι έχουμε μπροστά μας ένα λειτουργικό σύστημα, ένα νέο πεδίο, μια νέα εφαρμογή και εν πάση περιπτώσει μια νέα περίοδο λειτουργικότητας για την αίτηση του παραγωγού, του δικαιούχου, με συγχωρείτε. Αυτό λοιπόν δεν υπάρχει σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε δεν ξέρω τώρα, κάποια στιγμή πρέπει όποιος παίρνει το δημόσιο λόγο και ενημερώνει, κάποια στιγμή πρέπει κάποιος να απολογηθεί. Υπάρχει μια τεράστια μηχανία, τα κέντρα υποβολής δηλώσεων είναι εν αναμονή και περιμένουν να δεχτούν να φιλοξενήσουν το έργο. Φορτώνονται με προσωπικό, με έξοδα και αναμένουν. Οι δικαιούχοι βρίσκονται σε ακόμα μεγαλύτερη αμηχανία, γιατί δεν ξέρουν αν όλο αυτό, και έχουμε βασικά ζητήματα Για παράδειγμα, εντοπίζεται ότι, να σας δώσω ένα παράδειγμα, σήμερα ολοκληρώνεται, όπως σας είπα, η ημερομηνία της δυνατότητας για τις μεταβιβάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν έχουμε ακόμα απαντήσει, για ένα παράδειγμα, τι γίνεται με τους κληρονόμους που υπάρχει μια αλλαγή. Γιατί
0: ναι, ναι.
1: Αν έχει γίνει μια μεταβολή και υπάρχει ένας κληρονόμος, δεν θα έχει προλάβει ο άνθρωπος να μπορέσει να ολοκληρώσει για να κάνει την υποβολή. Και τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους, πώς θα ολοκληρωθεί η αίτησή τους. Πιστεύαμε όλοι ότι μέχρι και χτες θα δοθεί μια ημερομηνία παράτασης για την ολοκλήρωση των μεταβιβάσεων. Αυτό δεν έχει γίνει. Έχει πολλά άλλα λειτουργικά προβλήματα, τα οποία δεν έχουν ξεπεραστεί. Οδεύουμε, σας είπα, παρήλθε η ημερομηνία που θα πληρωνόμασταν την προκαταβολή μας τον Οκτώβρη, όπως την πληρωνόμαστε κάθε χρόνο. Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Αλλά όλα αυτά τα συμβολικά σημεία που σας λέω, που είναι και πρακτικά, τα προσπερνάει το γεγονός ότι στην ουσία δεν έχει ξεκινήσει το έργο. Και περιμένουμε να υπάρχει ένα λειτουργικό πεδίο, το οποίο δεν το βρίσκουμε μπροστά μας αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό σας λέω, όποιος χρησιμοποιεί το δημόσιο λόγο πρέπει να είναι προσεκτικός. Υπήρχαν φορείς που ενημέρωναν ότι επιτέλους μπροστά στον Πρωθυπουργό βρισκόμαστε σε ένα νέο πεδίο, και αυτό δεν το βλέπουμε να συμβαίνει.
0: Πέρα από το διαχειριστικό και όλο αυτό που περιγράφουμε, στο τέλος της ημέρας η παραγωγή θα είναι για ακόμα μια φορά χαμένη, εάν δεν πάρουν τα λεφτά τα οποία υπολόγιζαν κάθε χρόνο και κάθε παραγωγός, δηλαδή κάθε είδος παραγωγής, το ξέρετε καλύτερα από μένα, τα προγραμμάτιζε τα λεφτά για άλλους λόγους. Δηλαδή, η δική μας εδώ η ηλιοπαραγωγή έπαιρναν αυτά τα λεφτά να ξεπληρώσουν όσα χρωστούσαν από τη χρονιά που είχε ήδη αρχίσει, από την συγκομιδή. Άλλοι για να πάρουν τα πρώτα σπόρους και τα λοιπά, και ό,τι άλλο χρειαζόντουσαν για να μπουν στη νέα χρονιά και τα λοιπά. Τώρα τι θα γίνει?
1: Κύριε Μαραβάστη, στον σταθμό σας, στην εκπομπή σας που με έχετε φιλοξενήσει πολλές φορές, πάντα σας έχω πει μια κουβέντα η οποία είναι κοινή. Η καταβολή του δικαιώματος της αγροτικής επιδότησης, το λέει και η ίδια λέξη, είναι το δικαίωμα του παραγωγού. Ο παραγωγός δεν έχει καμία άλλη ευθύνη από το να πάει εγκαίρως όταν υπάρχουν ημερομηνίες, λειτουργικές περιόδους και ημερομηνίες,
0: mm-hmm.
1: να καταθέσει και να υποβάλει την δυνατότητα του δικαιώματός του. Και μέχρι εκεί τελεία. Δεν είναι καμία άλλη υποχρέωση του δικαιούχου να κάνει κάτι άλλο. Αντίθετα, βομβαρδίζεται με πληροφορίες εδώ και αρκετά χρόνια. Τι πρέπει να γίνει, πώς πρέπει να είναι λειτουργικό το ΟΣΔΕ, αν θα είναι λειτουργικό το ΟΣΔΕ. Όλα αυτά, ξέρετε, κανονικά δεν θα έπρεπε να απασχολούν τον παραγωγό. Ορθώς είπατε ότι μπορεί να έγινε κάτι το οποίο όμως δεν απασχολεί τα προηγούμενα χρόνια, ενώ την συντριπτική πλειοψηφία των δικαιούχων της χώρας. Εδώ βρισκόμαστε και
0: έχετε,
1: σε ένα νομό.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, κύριε.
1: Βρισκόμαστε και σε ένα νομό που δεν έχει απασχολήσει,
0: κύριε Κατσούλη,
1: ούτε τα
0: δίκιο.
1: Προηγούμενα χρόνια.
0: Έχετε δίκιο.
1: Και τελικά ο κάθε δικαιούχος μένει να παρακολουθεί σαν θειασότης πολλούς φωστήρες, να σας το πω έτσι, οι οποίοι διαρρυκνύουν τα ημάτια τους ότι κάνουν τα πάντα για να είναι αυτό λειτουργικό και δεν είναι.
0: Έχετε, έχετε
1: σε μια εποχή που διακατέχεται από ηλεκτρονική μετάβαση, να μην μπορούμε να κάνουμε αυτό,
0: λοιπόν,
1: να κάνουμε το, να ασκήσουμε το καθήκον.
0: Περιμένουμε και τις εξελίξεις. Περιμένουμε, επειδή πρέπει να διακόψουμε και να σας αποχαιρετήσω. Περιμένουμε και τις εξελίξεις αυτή την εβδομάδα να δούμε τι θα έχουμε με τις οδηγίες για το ΟΣΔΕ και θα ξαναμιλήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Κατσούλη. Ευχαριστώ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, αύριο 8 και 4 εδώ στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Καλή συνέχεια στο σταθμό μας, καλή ακρόαση και καλημέρα σε όλους και όλες.

0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη, στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλον. 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων. Διοργανωτής, Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλον.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί 115-25». Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί 115-25».
4: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο SOS 15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
5: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Γεια σας, είμαι η Βούλα Κοζομπόλη, πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών.
7: Είμαι ο Δημήτρης Μούγιος, αργυρός Ολυμπιονίκης στην Κοπηλασία.
6: Οι ανάγκες συνανθρώπων μας για αίμα είναι διαρκείς. Μην περιμένετε μια προσωπική ή οικογενειακή ανάγκη για να ενεργοποιηθείτε.
7: Στις πιο δύσκολες διαδρομές της ζωής μας, τραβώντας κουπί για την επιτυχία, συνειδητοποιήσαμε ότι το πολυτιμότερο αγαθό είναι η υγεία.
6: Γι' αυτό έχω γίνει και εγώ εθελοντής αιμοδότης για να μοιραστώ αυτό το αγαθό με όσους έχουν ανάγκη.
7: Γίνε και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Είναι πράξη αγάπης για όλους, αλλά και για σένα.
6: Μπες στο site του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, ekea.gr, για να ενημερωθείς αναλυτικά.
8: Ήταν ένα κοινωνικό μήνυμα του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών για την αναγκαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας.
9: Ο σεβασμός στον άνθρωπο, η αφιλοκερδής προσφορά, η ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, η ανιδιοτέλεια αποτελούν κινητήρια δύναμή μας. Στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό θεωρούμε τους εαυτούς μας υπόλογους, τόσο σε αυτούς που επιχειρούμε να βοηθήσουμε, όσο και σε αυτούς που μας υποστηρίζουν. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται πάντα δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. Σε αυτή την προσπάθεια σε θέλουμε μαζί μας. Γίνε η φωνή που χρειαζόμαστε. Πάρε στα χέρια σου τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση. Η δύναμή μας είσαι εσύ. Γίνε μέλος σήμερα.
10: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: Είναι
1: ημέρα που η αγρυπνία,
0: τη λαϊκή αγρυπνία
1: και η συγκεκριμένη μουσική από ανθρώπων που δεν άκουγαν αυτό το έδωμα, που δεν είναι εύκολο, ξέρεις, να εκφράζονται για συναδέλφους. Θάνατος που ήρθε ξαφνικά. Λοιπόν, στη μία το μεσημέρι, το ίστατο χέρι στον Γιώργο Μαζονάκη στη γειτονιά του, στην παλιά του γειτονιά.
0: Στη Νίκαια, στο τρίτο νεκροταφείο.
1: Εκεί.
0: Στα λευκά χώματα, ναι. Έτσι δεν λέγεται, την περιοχή εκεί δεν που είναι το τρίτο νεκροταφείο.
1: Ναι, πραγματικά εσύ που έχει κάνει Αθήνα, τα ξέρει καλύτερα.
0: Ναι. Όχι, και την ξέρω και την περιοχή. Αυτή αρκετά καλά. Ναι, ναι.
1: Εδώ είμαστε εμείς και αυτό το πρωινό της Δευτέρας, πρωινό στον αέρα. Δευτέρα σήμερα 14 Σεπτεμβρίου, μια πολύ μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία. Γιορτή του τίμιου, της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού και να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες Σταύρο, Σταυρούλα και πάρα πολλά υποκοριστικά πραγματικά που έρχονται από αυτά τα ονόματα.
0: Και υποκοριστικά που δεν τα περιμένεις κιόλας.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Σίλβια. Μια πολύ καλή μου φίλη που λέγεται Βίλη.
1: Βίλη, ναι.
0: Που είναι από το Σταυρούλα.
1: Ναι, και εγώ έχω Βίλη από το Σταυρούλα. Σωστά.
0: Είδες, λοιπόν.
1: Σίλβια έχω από το Σταυρούλα.
0: Και, ναι, πραγματικά. Και Βιβί επίσης από το Σταυρούλα.
1: Πραγματικά, ναι. Είναι πάρα πολλά τα υποκοριστικά.
0: Πρέπει να το ψάξετε λίγο λοιπόν.
1: Αν
0: θέλετε να πείτε
1: να
0: χρόνια
1: βγαίνει,
0: πολλά σε αυτούς που.
1: Και γιορτάζει, βλέπω και ο Θεοκλής και η Θεόκλια.
0: Μάλιστα. Είναι και του Θεοκλέους λοιπόν σήμερα, του Μάρτυρα.
1: Η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, η Ελένη, ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ το Σταυρό του Μαρτυρίου και σήμερα γιορτάζουμε.
0: Μετά από ανασκαφές και βρίσκει και τους τρεις Σταυρούς. Και του Χριστού
1: και,
0: των Διολιστών.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λέει η Ορθόδοξη παράδοση. Η πρώτη ύψωση έγινε το 335, μετά την ανέβρεση δηλαδή του Τιμίου Σταυρού. Και έγινε και η δεύτερη ύψωση του Τιμίου Σταυρού μετά από δύο αιώνες ως απόρρια των Βυζαντινοπερσικών πολέμων. Δύο φορές έγινε ύψος του Τιμίου Σταυρού.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Σήμερα λοιπόν η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει αυτό το γεγονός.
0: Μεγάλη γιορτή, πολύ σημαντική
1: και μεγάλη νηστεία.
0: Γιορτή. Και είναι και νηστεία ανάλογη
1: είναι και
0: με
1: Δευτέρα,
0: αυτή τη Σαρακοστής.
1: Ακριβώς θεωρείται Μεγάλη Παρασκευή,
0: έτσι,
1: ούτε λάδι σήμερα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Γιορτάζουν λοιπόν και από νωρίς, ακούτε τις καμπάνες. Βασιλικοί, πάρα πολλοί πιστοί πάνε βασιλικούς στους ιερούς ναούς.
0: Ναι, γιατί ήταν ένα ρωματικό φυτό που οδήγησε την Αγία Ελένη να βρει το Σταυρό. Το ακριβές μέρος δηλαδή εκεί στο λόφο του Γολγοθά.
1: Τώρα εμείς τα λέγαμε και την Παρασκευή, τα πούμε και σήμερα, ολοκορυφώθηκαν εχθές κατά κάποιο τρόπο οι επετειακές εκδηλώσεις με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ετών από τους καταστροφικούς σεισμούς της Καλαμάτας το Σεπτέμβριο του 1986. Λέμε σεισμούς γιατί ήταν ο μεγάλος σεισμός 13 Σεπτεμβρίου και στις 15, λες σαν αύριο, ήρθε ο δεύτερος της Δευτέρας τότε.
0: Το μεσημέρι.
1: Το μεσημέρι που αποτελείωσε κατά μεγάλο πληθυσμό ό,τι είχε αφήσει στη μέση ο πρώτος σεισμός. Να σου πω ότι αργά το βράδυ, λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, υπήρχε μια πολύ ασθενή σεισμική δόνηση, μεγέθους 1, κάτι. Πρόσεξε όμως, το είδα το πρωί πολλές αναρτήσεις και πολλοί τον αισθάνθηκαν και άκουσαν ένα πολύ δυνατό βοή. Το επίκεντρο ήταν στο ελαιοχώρημα. Ίσως ήθελε να γιορτάσει με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι, ναι. Ήθελε να τιμήσει την ημέρα.
1: Την ημέρα. Έγινε αισθητός, σε αρκετούς βέβαια εντάξει, δεν προκαλεί καμία ανησυχία. Σε κάθε περίπτωση ήταν πολύ ενδιαφέρουσες όλες οι εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν αυτό το τρίμερο στην πόλη της Καλαμάτας.
0: Και θα ξεκινήσει από την Παρασκευή.
1: Την Παρασκευή το απόγευμα με το Enceladoc, την πρωτοβουλία από το ΕΚΠΑ μαζί με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος,
0: τα λέγαμε
1: με την κυρία
0: προχθές.
1: Κουσκουνά. Ήταν η έκθεση στη Λαϊκή Βιβλιοθήκη από πρωτοσέλιδα αθηναϊκού αλλά και τοπικού τύπου των ημερών του σεισμού. Είχαμε επίσης ομάδες εθελοντικές να κάνουν επιδείξεις στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας και ουσιαστικά ενημέρωναν τον κόσμο για το τι πρέπει να κάνει για την παροχή πρώτων βοηθειών. Πολύ σημαντικό και αυτό.
0: Και το Σαββατοβράδυ είχαμε την πολύ σημαντική επιστημονική
1: το πρωί είχαμε το συνέδριο από τη Multimarex γιατί είχαμε την σημαντική επιστημονική μερίδα από τον Δήμο Καλαμάτας που είχαμε την τύχη να ακούσουμε τρεις πολύ σπουδαίους αυτή τη στιγμή καθηγητές. Ήταν ο κ. Παπα-Νικολάου, πολύ γνωστός, ομότιμος καθηγητής γεωλογίας στο ΕΚΠΑ εδώ και πολλά χρόνια. Υπαλλήλοι τον θυμούνται και από τους σεισμούς της Καλαμάτας. Ήταν και πρόεδρος του ΑΣ πολλά χρόνια. Ο κ. Γκανάς, φυσικά, εν ενεργεία διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Και η κυρία νομικού την θυμόμαστε.

0: Ασχολείται πολύ με την οικειογραφία, δηλαδή αυτοί διερευνούν πολύ τον Μεσσηνιακό κόλπο. Μας είπε πόσο σημαντικό είναι να ξέρουμε πράγματα, τι βλέπουμε, τι πρέπει να ξέρουμε περισσότερο.
1: Αναφέρθηκε κυρίως στη μορφολογία και την τεκτονική του
0: Ναι.
1: Μεσσηνιακού
0: Το
1: κόλπου.
0: συμπέρασμα, Βαγγέλη, που ακούσε, και ήταν και η κυρία Δασκαλάκη, αν δεν κάνω λάθος μετά, ή τη λέω σωστά το όνομά της, η τέταρτη ομιλήτρια. Μπορεί να το λέω λάθος, τέλος πάντων είναι και.
1: Έλενα Δασκαλάκη, ναι.
0: Αυτή μίλησε για το πώς πρέπει να, για την αντιμετώπιση των τσουνάμι και τέτοιων
1: Είναι τεχνική
0: γεγονότων.
1: επιστήμονας του Εθνικού Αστεροσκοπείου
0: Σωστά.
1: Αθηνών.
0: Ήταν λοιπόν μια πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες. Και αυτό το συμπέρασμα που ακούσαμε είναι ότι η περιοχή της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου και συγκεκριμένα ο χώρος της Μεσσηνίας είναι, Βαγγέλη, ο δεύτερος, λέει, πιο γεωδυναμικά ενεργός σε ολόκληρη τον ελλαδικό χώρο, μετά τον Κορινθιακό, για την ακρίβεια.
1: Και μάλιστα ο κύριος Ζουγκανάς το
0: Ανέλησε, ο
1: προσδιορίσε
0: κύριος
1: ακόμα περισσότερο.
0: Γκανέ μίλησε για τα ρήγματα. Όχι πρώτα που κομπρεσίου, είπε δεν έχω χρόνο. Ήταν
1: Ναι.
0: περιορισμένο, μάλιστα ξέφυγε και το χρόνο του. Μίλησε κυρίως για την νοτιοδυτική πλευρά.
1: Μπράβο.
0: Γιατί όχι, για την νοτιοανατολική πλευρά.
1: Νοτιοανατολική πλευρά.
0: Σωστά, γιατί δεν μίλησε καθόλου για τη δυτική.
1: 14 ενεργά ρήγματα
0: Ναι.
1: είπε στην Ανατολική Μεσσηνία.
0: Υπάρχουν αρκετά ρήγματα, τα ανέλησε. Είναι γεγονός ότι αυτό που λέμε πάντα, ότι ένα σεισμικό γεγονός θα ξανάρθει. Αυτό που δεν μπορούν
1: Καλά, αυτό
0: να.
1: είναι το μόνο
0: Νομίζω το
1: σίγουρο.
0: μόνο σίγουρο, πραγματικά. Αυτό που δεν θα μάθουμε ποτέ είναι το πότε και με μεγάλη ακρίβεια, ή τουλάχιστον τα επόμενα χρόνια, γιατί η επιστήμη προχωρά και ελπίζουμε να φτάσουμε και σε αυτά τα επίπεδα κάποια στιγμή.
1: Πάντως για να μην ανησυχούμε τον
0: Όχι, δεν
1: κόσμο,
0: είναι θέμα
1: ο κύριος
0: ανησυχίας.
1: Γκανάς είπε ότι τα ρήγματα αυτά είναι απίθανο να ενεργοποιηθούν όλα μαζί και
0: Εντάξει,
1: ταυτόχρονα.
0: βέβαια και το ένα να ενεργοποιηθεί
1: Ναι.
0: δεν δίνουν μικρούς σεισμούς, αυτό
1: Εντάξει.
0: που είπε.
1: Μιλάμε για έναν
0: Για
1: ενιαίο
0: θεωρεί,
1: μεγασεισμό που μπορεί
0: ανοίγει,
1: να προκαλέσει πάρα
0: το
1: πολλές
0: θεωρεί
1: καταστροφές.
0: εξαιρετικά ακραίο σενάριο.
1: Ναι,
0: Αυτό με
1: ναι.
0: βάση την ιστορία.
1: Μεμονωμένα αυτά τα ρήγματα μπορεί
0: Μπορούν να
1: να
0: δώσουν κάποιους
1: ενεργοποιηθούν και
0: μεγάλους
1: να δώσουν
0: σεισμούς,
1: μεγάλους
0: ναι.
1: σεισμούς μέχρι 6
0: Ρίχτερ,
1: ρίχτες,
0: ναι.
1: συν πλην
0: Σωστά,
1: κάποιους
0: αυτό ακριβώς.
1: βαθμούς
0: Ενώ στο
1: λιγότερο.
0: ακραίο σενάριο μπορούν να δώσουν πάνω από 6,8,
1: Ναι.
0: 6,7. Και ξέρεις, είναι τεράστια διαφορά το 6 με το 6,1. Είναι τεράστια διαφορά. Ακόμα και το 6 με το
1: Καλά, δεν το
0: 6,1. Θέλω να πω,
1: συζητώ.
0: μην το ακούμε λίγο έτσι. Σε κάθε περίπτωση, ήταν πολύ ενδιαφέροντα όσα είπαν και νομίζω, Βαγγέλη, ότι ο καλύτερος, το συμπέρασμα που βγαίνει από αυτήν την εκδήλωση, ακολούθησε ένα πολύ ενδιαφέρον πάνελ φυσικά με τον Σταύρο τον Μπένο,
1: Ναι.
0: τον τότε Δήμαρχο Καλαμάτας, μίλησε ο Γιώργος Κουτσούλης, μίλησε ο
1: Επίσης
0: Παναγιώτης ο Νίκας.
1: δήμαρχος, κάποια
0: Όλοι
1: χρόνια
0: οι εν
1: μετά.
0: ζωή δήμαρχοι που διετέλεσαν μετά τους σεισμούς Καλαμάτας ήταν παρόν σε αυτήν την εκδήλωση.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι κάτι σημαντικό.
1: Ναι.
0: Λείπανε φυσικά οι αείμνηστοι, ο Χρήστος Μαλαπάνης και ο
1: Σωστά.
0: Παναγής ο Κουμάτος,
1: Σωστά.
0: που κι αυτοί, θέλω να πω, οι συγκεκριμένοι δύο δήμαρχοι διαχειρίστηκαν άμεσα την ανοικοδόμηση Καλαμάτας.
1: Ναι.
0: Και ο Χρήστος Μαλαπάνης και ο Παναγής ο Κουμάτος. Και έβαλαν και το
1: Ήταν
0: δικό
1: τα
0: τους
1: χρόνια
0: λιθαράκι.
1: μετά τον Σταύρο
0: Ακριβώς.
1: Μπένο, έτσι.
0: Πολύ ενδιαφέροντα τα όσα είπε ο κύριος Μπένος, όπως κάθε φορά. Άλλωστε ήταν ο άνθρωπος που έκανε και μια αναφορά στο τι είχε κάνει πριν και φυσικά έκανε μια πολύ μεγάλη αναφορά και καλά έκανε. Και νομίζω αυτό είναι ένα από τις πολύ σωστές επισημάνσεις του κύριου Μπένου, ότι η πόλη πρέπει κάποια στιγμή να τιμήσει και τον πολεοδόμο τον Γρηγόρη τον Διαμαντόπουλο, που του οφείλουμε πολλά για να περηφανευόμαστε να λέμε ότι έχουμε μια όμορφη
1: Είναι ο
0: πόλη.
1: άνθρωπος
0: Που ήρθε
1: που
0: πριν
1: ως
0: τον σεισμό και
1: πολεοδόμος
0: μετά, έτσι.
1: συνέβαλε καθοριστικά στην ανασυγκρότηση της
0: Έχοντας βάλει το
1: Καλαμάτας και στον
0: λιθαράκι του, όμως,
1: πολεοδομικό της
0: έχει βάλει
1: σχεδιασμό.
0: το πολιτιακό σχεδιασμό, είχε ξεκινήσει πριν από το
1: Ναι,
0: σεισμό
1: ναι.
0: της Καλαμάτας. Ενδιαφέροντα λοιπόν τα όσα ακούστηκαν. Το συμπέρασμα λοιπόν, νομίζω, που βγαίνει, Βαγγέλη, ότι ο καλύτερος τρόπος να τιμάς και τους νεκρούς, 22 νεκροί, μην το ξεχνάμε αυτό, ότι έφυγαν 22 άνθρωποι εκείνη τη μέρα. Τους ανθρώπους που από το μηδέν ξανάχτισαν το βιός τους, ήταν πολλοί αυτοί που είδαν να καταστρέφεται η περιουσία τους μέσα σε 31 δευτερόλεπτα, όπως καταγράφηκε. Είναι ότι να μετατρέπεις την εμπειρία όλη αυτή σε πρόληψη, να μαθαίνεις τον τόπο που ζεις και να προετοιμάζεσαι προσεκτικά, δηλαδή να ξέρεις πού είσαι, πού ζεις, τι φτιάχνεις, πού το φτιάχνεις, και να απαιτείς ασφαλείς υποδομές και μια οργανωμένη πολιτική προστασία. Νομίζω αυτό είναι το νόημα. Ωραία τα μνημόσυνα. Περνάνε τα χρόνια.
1: Δεν το
0: Ο κόσμος
1: συζητώ.
0: προχωρά. Έχουμε πολλούς σεισμικά γεγονότα και θα ξαναέχουμε. Και
1: Μπορεί.
0: αυτό είναι το καλύτερο για να τιμήσουμε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Εξάλλου η ιστορία, πόσο μάλλον η πρόσφατη ιστορία, μπορεί να αποτελέσει και ένα έναυσμα για το πώς διαχειριζόμαστε από εκεί και πέρα τα πράγματα και συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν και με το μέλλον, και επειδή μίλησες για τις παρεμβάσεις του τότε Δημάρχου της Καλαμάτας, του Σταύρου Μπαίνου, ναι, ο κ. Μπαίνος το τοποθέτησε στο πολύ σήμερα το όλο πράγμα, ακρούοντας το κόδωνα των κεφαλαίων ότι χρειάζεται ένας νέος καθολικός πολεοδομικός σχεδιασμός.
0: Καμπάνα. Είπε κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Λέει, πανηγυρίζουμε για κάποια έννοια, ναι, ότι έχουμε τα πιο ακριβά σπίτια. Ναι. Για παράδειγμα, λέει, βλέπουμε ότι, είναι πιο, ότι σε λίγο, λέει, δεν θα υπάρξει 10 χρόνια οικόπεδο ελεύθερο στην Καλαμάτα.
1: Δεν έχει απόθεμα, έχει πολύ μικρό απόθεμα πολεοδομημένη γη. Και υπάρχει και αυξημένη ζήτηση για ακίνητα, υπάρχει και η άνοδο των.
0: Για τα Airbnb, μίλησε για
1: την κότρα. Και χρόνια μίσθωση.
0: Σημαντικές οι προτάσεις του, να του ευχηθούμε και χρόνια πολλά. Εν ίσω παρόδο, γιορτάζει έτσι σήμερα. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα λοιπόν τα όσα ακούστηκαν σε αυτές τις τριήμερες εκδηλώσεις. Χθες το βράδυ στις 8:20, 8:21 για την ακρίβεια, στην Κεντρική Πλατεία, η Δημοτική Φιλαρμονική πεάνισε τις μελωδίες της Ελπίδας ακριβώς την ώρα που μετά προηγήθηκε ενός λεπτού σιγή από όσους βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην πλατεία, και συνέχεια ακούσαμε κάποιες μελωδίες από την Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας, και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε και οι φετινές εκδηλώσεις. Τώρα θέλω να πω ότι εμείς στο ΕΡΤ News ανεβάσαμε χθες ένα βίντεο που μας εστάλει για πρώτη φορά από το αρχείο, ναι, της ΕΡΤ. Αποτυπώνει πρόσωπα και καταστάσεις και σε πολύ καλή ποιότητα, κυρίως από το σεισμό της Δευτέρας που ήταν εκεί πλέον. Η κάμερα της ΕΡΤ μας έστειλαν και κάποιες φωτογραφίες και οι συνάδελφοι, για να τους ευχαριστήσουμε από την ΕΡΤ Πατρών, τον αείμνηστο, τον Πάνο τον Θεοδωρακόπουλο. Νομίζω όλοι όσοι έχουμε κάνει λίγο 80s, 90s, τον θυμόμαστε ως τον ανταποκριτή της Πελοποννήσου στην ΕΡΤ. Μέδρα την Πάτα, το στούντιο.
1: Δυτικής Ελλάδος.
0: Δυτικής Ελλάδος, και το στούντιο, θυμάμαι, και όλα, και η χαρακτηριστική φωνή, το πρόσωπο του Πάνου Θεοδωρακόπουλου, που με ένα ταξί φύγανε ξημερώματα με το συνεργείο που βρισκόταν στην Πάτρα, τους εικονολήπτες, ηχολήπτες, και φτάσανε και βρέθηκαν και στο Ελαιοχώρι, βρέθηκαν στην Οδοαριστίδου, βρέθηκαν όλοι, κατέγραψαν τις πρώτες εικόνες. Φυσικά μετά ήρθαν αρκετές εκπομπές της ΕΡΤ. Και,
1: και οι ρεπόρτες.
0: Οι ρεπόρτες, Κώστας Χαρδαβέλας, Γιώργος Λιάνης, Γιάννης Δημαράς. Κάνανε πολλές εκπομπές, πολλά αφιερώματα και σώζονται πάρα πολλά πράγματα που μας θυμίζουν αυτές τις ημέρες που ζήσαμε, και φυσικά να μην ξεχνάμε ότι το ίδιο βράδυ ουσιαστικά το επανέλαβε και προχθές ο Σταύρος ο Μπαίνος. Σκέφτηκε την ανάγκη ότι χρειαζόταν ένα ραδιόφωνο, ζήτησε από την τότε διοίκηση της ελληνικής ραδιοφωνίας, και άμεσα η τεχνική από τη Ρόδο έφεραν τον εφεδρικό σταθμό. Στις 17 Σεπτεμβρίου για την ακρίβεια εκπέμπεψε για πρώτη φορά κάτω από μια ελιά στο ασπρόχωμα ο ραδιοφωνικός σταθμός Καλαμάτας, που μετεξελίχθηκε στο δικό μας σταθμό που σήμερα λέγεται ΕΡΤ Καλαμάτας, ΕΡΑ.
1: Οι τρεις πρώτοι εκφωνητές δημοσιογράφοι,
0: δύο δεν βρίσκονται σε ζωή,
1: του σταθμού, η Ελένη Αποστολοπούλου η αείμνηστη, ο Γιώργος Παπαδάκης ο επίσης αείμνηστος, και
0: ο Μιχάλης ο Κυριακίδης που τον έχουμε φιλοξενήσει πολλές φορές και πολύ ευχαριστώ. Μακάρι να τον έχουμε σύντομα ξανά κοντά μας.
1: Έτσι ξεκίνησε ο σταθμός της Καλαμάτας, ο σταθμός που ακούτε. Έτσι.
0: Με τη βοήθεια πολλών εθελοντών και δημοσιογράφων τότε, ναι, δεν θα τους αριθμίσουμε γιατί σίγουρα θα χάσουμε κάποιον και θα είναι άδικο.
1: Και μετά από κυβερνητική απόφαση του Στέφανου Τζουμάκα που ήταν τότε.
0: Ακριβώς.
1: Ο υπουργός, ο αρμόδιος.
0: Και σώζεται αυτό το περίφημο αρχείο από την ΕΡΤ με τη φωνή του Κώστα Σερές.
1: Που ανακοινώνει την ίδρυση του
0: σταθμού της Καλαμάτας.
1: Υπάρχει και αυτό.
0: Πραγματικά είναι στοιχεία που συνθέτουν, και αν κάτι ξέρεις Βαγγέλη, έχει αλλάξει πάρα πολύ ο κόσμος, έχει αλλάξει πάρα πολύ η ενημέρωση 40 χρόνια μετά. Αυτό που θυμάμαι πάντα όταν γιορτάζουμε αυτή την Παγκόσμια ημέρα του ραδιοφώνου είναι ότι σε μια φυσική καταστροφή το ραδιόφωνο πάντα θα είναι το μεγαλύτερο αποκούμπι για οποιονδήποτε. Γιατί αν πέσουν οι κεραίες δεν θα έχεις κεραία για το 5G στο ίντερνετ. Αν βέβαια δεν υπάρχουν και δορυφόροι, υπάρχουν κάποια πράγματα ακόμα που προχωράνε. Σε κάθε περίπτωση θα μπορείς να ενημερώνεσαι πάντα από ένα ραδιόφωνο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό νομίζω. Αυτά το τι συνέβησαν. Να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι είχαμε μια ιστορική στιγμή χθες το βραδάκι. Είχαμε την πρώτη νίκη της Μαύρης Θύελλας, την πρώτη εθνική μετά από 26 χρόνια.
1: Βέβαια.
0: 23 Απριλίου του 2001 ήταν η τελευταία της νίκη. 2-1 τον Πανιόνιο. Ένα κοινό χαρακτηριστικό ότι ο Πανιόνιος είχε πρόεδρο την Αχιλλέα τον Πέο.
1: Και έχει κι άλλο κοινό χαρακτηριστικό.
0: Για πες μου.
1: Και ανέρυθρα φορούν οι παίκτες του
0: ομάδες, σωστά,
1: Πανιόνιου, και ανέρυθρα φορούν και οι παίκτες του Βόλου.
0: Εκεί που τελειώσαμε λοιπόν, εκεί ξεκινήσαμε, λοιπόν, να ευχηθούμε να ακολουθήσουν πολλές μεγαλύτερες νίκες. Ήρθε και με ανατροπή και όλες και σε ένα πολύ αμφίροπο παιχνίδι. Εγώ μπορώ να σου πω ότι σε σχέση με τα προηγούμενα μάτς η Καλαμάτα άξιζε περισσότερες άλλες νίκες παρά ότι όχι ότι δεν άξιζε τη χθεσινή. Φυσικά ήταν αμφίροπο το μάτς. Θα μπορούσε να είχε χάσει, θα μπορούσε να είχε τη σοβαλία. Ευτυχώς κέρδισε και ήταν πολύ σημαντική και ακολουθεί ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Είναι τα μάτς που πρέπει να πάρεις. Και πόσο μάλλον έχουν μεγαλύτερη σημασία όταν οι νίκες αυτές αποκτούν
1: στην
0: νίκαια. Πρωτοπόρος Παναθηναϊκός βρίσκεται μόνος του στην κορυφή. Ένα πολύ σημαντικό πριν τη διακοπή που μετά θα έχουμε έτσι οι ομάδες θα χαλαρώσουν μέχρι να πάνε στη συνέχεια.
1: Θα αναφερθούμε και σε αυτό.
0: Θα αναφερθούμε σήμερα. Συνέχεια και σε αυτό. Να πούμε ότι ο καιρός τον καταλαβαίνετε ότι είναι φθινοπορεινός. Νομίζω το αντιληφθεί και το Βαγγέλη σίγουρα που ήρθε και πιο νωρίς.
1: Υπέροχη δροσιά.
0: Θα γίνει ακόμα πιο φθινοπορεινός στις επόμενες μέρες και θα έρθουν και τα πρωτοβρόχια από ό,τι φαίνεται.
1: Και αύριο λέει η θερμοκρασία δεν ξεπεράσει τους 29 βαθμούς. Κάτι είναι και αυτό.
0: Πολύ σημαντικό. Ναι, και το βράδυ ακόμα περισσότερο. Να μείνει στα όρια στο μπουφανάκι άμα βγείτε έτσι. Πάντως. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ειδικά το Σάββατο, ήταν νομίζω ίσως από τις πιο ζεστές μέρες ολόκληρο του καλοκαιριού. Ζέστη, πραγματικά. Θα το δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί και τις επόμενες ημέρες. Τώρα είπαμε, σήμερα γιορτάζουν οι Σταύροι, οι Σταυρούλες. Η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει την ύψη του Σταυρού. Να ευχηθούμε ακόμα μια φορά χρόνια πολλά. Μια τέτοια μέρα λοιπόν το 1814, ανήμερα της ύψης του Τιμίου Σταυρού, ο Νικόλαος Κουφάς και ο Εμμανουήλ Ξάνθος και ο Θανάσιος Τσακάλωφ ίδρυσαν στην Οδυσσό τη φιλική εταιρεία σύμφωνα με μια εκδοχή.
1: Ναι.
0: Το
1: υπάρχει 18... μια εκδοχή γι' αυτό το τώρα.
0: Να.
1: Που... προφανώς θέλει να συνδέσει τη μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης με την ίδρυση της φιλικής εταιρείας. Είναι κάτι που γίνεται και με την επανάσταση,
0: του
1: την επίσημη έναρξη επανάσταση στην 25 Μαρτίου.
0: 1829 υπογράφηκε η συνθήκη της Ανδριανούπολης, η οποία σημαίνει το τέλος του Ρωσοτουρκικού πολέμου. Το 1828-1829, με άρθρο 10 της συνθήκης, ο Σουλτάνος αναγνωρίζει τα προηγούμενα πρωτόκολλα και τις συνθήκες που αφορούν το ελληνικό ζήτημα και ανοίγει το δρόμο για την αυτονομία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.
1: Άκου να δεις, την υπέγραψε ένας Μπέης, που δεν θυμάμαι το όνομά του, και ένας Ρώσος Κόμης, ο οποίος λεγότανε Αλέξανδρος Ορλόφ. Χωρίς όμως δεν είναι το γνωστό των Ορλοφικών, που είχε πεθάνει ο Αλέξανδρος Ορλόφ, είναι άλλος Αλέξανδρος Ορλόφ που υπέγραψε εκ μέρους της Ρωσίας τη συνθήκη της Ανδριανουπόλεως.
0: Σαν σήμερα το 1867, Βαγγέλιο Καρλ Μάρξ εκδίδει το κεφάλαιο που αποτελεί την κορονίδα του έργου του.
1: Εντάξει.
0: Και το 1890 ιδρύθηκε σαν σήμερα στη Σμύρνη ο Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Ορφέας, από τα μέλη του οποίου τρία χρόνια μετά θα ιδρυθεί ο Γυμναστικός Σύλλογος Γυμνάσιων. Οι δύο σύλλογοι θα ενωθούν το 1898 και θα δημιουργήσουν τον Πανιόνιο Γυμναστικό Σύλλογο της Σμύρνης. Τα λέγαμε νωρίτερα, την τελευταία είχαμε κάνει με τον Πανιόνιο, μέχρι τη χθεσινή ιστορική ομάδα, ο ιστορικός Πανιόνιος, έτσι. Τώρα, σημαντικές γεννήσεις σήμερα. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1956 ο πρώην Πρωθυπουργός ο Κώστας ο Καραμαλής, θέλω να σου πω, Βαγγέλη. Διατέλεσε Πρωθυπουργός από το 2004 στο 2009.
1: Μάλιστα.
0: 1983 γεννήθηκε σαν σήμερα η σπουδαία Amy Winehouse, έφυγε πολύ πρόωρα από τη ζωή.
1: Στα έτσι, 27
0: το 2011. Και σαν σήμερα φεύγουν από τη ζωή ο μοναδικός το 2001 Στέλιος Καζατζίδης, μια από τις σπουδαιότερες λαϊκές φωνές που πέρασαν από τη χώρα, και το

0: Επιστρέφουμε εδώ στη συχνότητα της ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρωινό στον αέρα. Ο Κώστας Γαζούλης είναι στο μικρόφωνο, ο Κωνσταντίνος Νιάρχος στη ρυθμίση του ήχου. Ακούσατε το τραγούδι νωρίτερα. Βάλαμε φωτιά στα φρένα. Δεν ξέρω αν βάλαμε φωτιά στα φρένα και μας έμενε τον γκάζι. Σίγουρα έχουν μπει φωτιά στις τιμές των καυσίμων το τελευταίο χρονικό διάστημα, καθώς διεθνώς οι τιμές του πετρελαίου έχουν ξαναπάρει τον ανήφορο μετά από μία σχετική υποχώρηση του καλοκαιριού. Σήμερα, αυτήν την ώρα που μιλάμε, το Brent κινείται κοντά στα $108 το βαρέλι, με ημερήσια άνοδο άνω του 3%. Πρόκειται για τη χρηματιστηριακή μέση τιμή στη συνεδρία και όχι για μηνιαίο μέσο όρο. Τώρα, οι νέες αυτές αυξήσεις συνδέονται με επιθέσεις σε πετρελαϊκές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας και προβλήματα στην ασφαλή διέλευση των πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Έχουμε και αυτήν την εξέλιξη στην Σαουδική Αραβία με τους Χούθη. Πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει. Πιο συγκεκριμένα θα μας βοηθήσει και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσσηνίας Μεσσηνίας, ο κύριος Νίκος Πανούσης, που τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, να πάρουμε μια εικόνα για το τι συμβαίνει και στην περιοχή μας. Καλημέρα κύριε Πανούση.
1: Καλημέρα κύριε Καζούλη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Δεν ξέρω πλέον τι να πούμε. Είναι ένα σκοτσέζι κοντούς όλη αυτή η κατάσταση που βιώνουμε το τελευταίο εξάμηνο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Είναι μια κατάσταση που είναι πάρα πολύ προβληματική, όχι μόνο για τους καταναλωτές μας, τους πελάτες μας, οι οποίοι αγωνίζονται καθημερινά για την επιβίωση, κάτι που έχει καταστεί δύσκολο πλέον, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο και για εμάς, τους πρατηριούχους.

0: κύριε Γαζούλη, καθώς δεν ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε αύριο, δεν ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε σήμερα. Βλέπουμε τις καταναλώσεις μας να πέφτουν. Ταυτόχρονα ξεκινάει η περίοδος του πετρελαίου θέρμανσης, όπου τα μηνύματα είναι πολύ δυσίωνα. Γίνεται λόγος για τιμή γύρω στο 1,90, αν δεν επιδοτήσει η πολιτεία και με την κατάσταση αυτή που υπάρχει. Οπότε θεωρούμε και προσδοκούμε ότι θα έχουμε ένα μέλλον επαγγελματικά πολύ δύσκολο και εμείς σαν κλάδος.
1: Πόσο πολύτη η αμόλυβδη και πόσο το πετρέλαιο κίνησης σε σχέση με... Βασικά δώστε μας την τιμή και τι αύξηση μιλάμε σε σχέση με ένα μήνα, ας πούμε, νωρίτερα.
0: Η μέση τιμή σήμερα στην Καλαμάτα είναι στο 2,13 στην αμόλυβδη και στο 2,06 στο πετρέλαιο. Φανταστείτε ότι μέσα σε αυτές τις τιμές η πολιτεία έχει κάνει μια διπλή παρέμβαση, η οποία έχει να κάνει πρώτον με την επιδότηση των δηληστηρίων που επιδοτούν με 10 λεπτά μεικτά στην απλή αμόλυβδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο, και άλλα 10 λεπτά δίνει η πολιτεία ως επιδότηση στο πετρέλαιο. Οπότε συνολικά έχουμε 10 λεπτά επιδότηση στην αμόλυβδη και 15 λεπτά στο πετρέλαιο. Φανταστείτε λοιπόν πόσο εκτροχιασμένες θα ήταν οι τιμές αν δεν είχαμε και τις επιδοτήσεις.
1: Πραγματικά παίζει σημαντικό ρόλο αυτό. Τώρα, πόσο, επειδή βλέπουμε συνεχόμενες αυξήσεις, αναμένουμε να φανταστώ περαιτέρω αυξήσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα, όσο δεν αποκλιμακώνεται όλη αυτή η κατάσταση, και πόσο χρόνο χρειάζεται για να δούμε αυτές τις αυξήσεις που βλέπουμε να καταγράφονται στις διεθνείς αγορές?
0: Σαφώς, αυτό το νέο ράλι που ξεκίνησε από την προηγούμενη Τετάρτη είναι αρκετά έντονο και ανησυχητικό, καθώς φαίνεται ότι παρά τις επιδοτήσεις η βενζίνη και το πετρέλαιο θα πιάσουν ξανά τα ιστορικά ψηλά. Καθώς και τις επόμενες μέρες υπάρχουν προβλέψεις για νεότερες αυξήσεις της τάξης των 2 λεπτών την ημέρα, οπότε όλο αυτό οδηγεί σε πρόβλεψη ότι στο τέλος της εβδομάδας, αν συνεχιστεί αυτό το νέο κύμα ακρίβειας στο bread και κατ' επέκταση στα ελληνικά δηληστήρια, η τιμή στην αμόλυβδη ενδεχομένως να έχει ξεπεράσει και το 2,20 το Σαββατοκύριακο.
1: Πραγματικά απίστευτο. Τώρα, αντιλαμβανόμαστε, κύριε Πανούση, και το ξέρετε πολύ καλύτερα εσείς οι Μεζινοπόλες, ότι τώρα φθινόπωρο ξεκινούν και οι αγροτικές εργασίες ελοκομικής περιόδου. Τι εικόνα έχετε για το κόστος της πετρέλαιο κίνησης? Είναι πολύ αυξημένο και για τους παραγωγούς?
0: Σαφώς υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην οικονομία και δει εδώ στη Μεσσηνία μας και στην αγροτική οικονομία, στην οποία βασιζόμαστε για να ανταπεξέλθουμε όλοι και, εν πάση περιπτώσει, να κινηθεί η καθημερινότητα πιο ομαλά. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, καθώς όχι μόνο το πετρέλαιο ανεβαίνει, ταυτόχρονα τα αγροτικά αγαθά πέφτουν. Δηλαδή έχουμε τεράστιο πρόβλημα και τα μηνύματα από όλη την Πελοπόννησο είναι δύσκολα. Ας πούμε, έχουμε πρόβλημα στα φύλλα, η τιμή του ελαιολάδου δεν είναι καλή. Όλα αυτά λοιπόν σε συνδυασμό με το ότι το πετρέλαιο έχει ιστορικά υψηλά, δυσκολεύουν την παραγωγή. Οπότε τελικά ο αγρότης είναι δύσκολο να βγει στο χωράφι. Αν δεν βγει ο αγρότης στο χωράφι, όλη η οικονομία της Μεσσηνίας μας θα σταματήσει.
1: Είναι μια λυσίδα όλο αυτό, πραγματικά. Τώρα, έχετε δει εσείς οδηγούς να περιορίζουν ποσότητες? Έχει αλλάξει η κατανάλωση σε σχέση με μια αντίστοιχη περίοδο προηγουμένων ετών?
0: Σαφώς, όχι μόνο έχουμε δει οδηγούς να περιορίζουν τις καταναλώσεις, που είναι φυσιολογικό. Ταυτόχρονα βλέπουμε και επαγγελματίες οδηγούς, στους οποίους θέλω ειλικρινά να σταθώ, γιατί και αυτοί κάνουν ένα δύσκολο αγώνα, οι οποίοι περικόπτουν τις εργασίες τους, καθώς πλέον χαρακτηρίζονται ως μη βιώσιμες. Για παράδειγμα, προηγουμένως μιλούσα το πρωί με έναν επαγγελματία μεταφορέα και μου έλεγε ότι αρνείται να παραλαμβάνει και να κλείνει νέες δουλειές, καθώς τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Ταυτόχρονα και οι αγρότες δεν θέλουν να κάνουν τις αγροτικές τους εργασίες με την τιμή του πετρελαίου εκεί.

0: φορέα και μου έλεγε ότι αρνείται να παραλαμβάνει και να κλείνει νέες δουλειές, καθώς τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Ταυτόχρονα και οι αγρότες δεν θέλουν να κάνουν τις αγροτικές τους εργασίες με την τιμή του πετρελαίου εκεί. Όταν τα κόστη είναι 30 ή 40% ακριβότερα, προφανώς και το κοκτέιλ πληθωρισμού όπως ελπίδα. Θέσμη μέτρων θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμη, η οποία θα είχε να κάνει πρώτα απ' όλα στους ιδιώτες. Στους ιδιώτες καταναλωτές οι οποίοι δυσκολεύονται στην καθημερινότητα, μια μορφή τύπου fuel pass ή ό,τι άλλο, οτιδήποτε πλέον είναι χρήσιμο εκεί που έχουν πάει τα πράγματα, αλλά αυτό μόνο δεν είναι αρκετό. Σίγουρα θα χρειαζόταν να εξετάσει η πολιτεία μείωση ή επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στους επαγγελματίες, στους αυτοκινητιστές. Οι οποίοι έχουν δυσκολευτεί πάρα πολύ, καθώς έχουν δώσει και τιμές και έχουν κλείσει συμφωνίες προ-ενός έτους. Και ξαφνικά βρίσκονται με αναθεωρημένα έξοδα. Ταυτόχρονα, εκτός από την επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης στους αγρότες, θα έπρεπε να εξεταστεί και ένα ειδικό fuel pass για τους αγρότες μας.
1: Ναι. Τώρα, πώς βλέπετε εσείς να εξελίσσετε? Τα πράγματα είναι πολύ ρεψοκινδυνευμένο να αναφέρουμε κάτι τέτοιο μέσα σε αυτό το πολύ ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον που ζούμε? Υπάρχει γενικά αισιοδοξία ότι θα εξομαλυνθούν κάποια στιγμή όλες αυτές οι καταστάσεις ή είμαστε στο μηδέν πραγματικά?
0: Έχουμε χάσει πολλά πράγματα ως ανθρωπότητα και γαζούλη, να μην χάσουμε την αισιοδοξία μας. Πιστεύω ότι όλα θα βρεθούν. Το θέμα είναι το πότε, γιατί ξέρετε και στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο είχαμε πάλι ένα μεγάλο κύμα ακρίβειας. Βέβαια εκεί η κατάσταση ήταν πολύ πιο short. Έληξε πολύ γρήγορα όλο το κύμα ακρίβειας. Εδώ μας βασανίζει πάρα πολύ καιρό και δεν υπάρχουν προβλέψεις ότι σε 10 ή 20 μέρες θα λήξει η κατάσταση. Μπορεί σήμερα να διαβάσουμε μια είδηση και οι αγορές να αλλάξουν ρότα, μπορεί για 10 μέρες να συνεχίσει το κύμα ακρίβειας. Αυτό ακριβώς είναι το πιο κουραστικό. Οπότε, ακριβώς για αυτό το λόγο, η πολιτεία θα έπρεπε να παρέμβει λίγο πιο κάθετα και να βοηθήσει στην τόνωση της οικονομίας και στη συνέχιση της καλής πορείας που έχει, καθώς τα μηνύματα είναι δυσίωνα από τους επαγγελματίες.
1: Δύο τελευταίες ερωτήσεις. Καταρχήν, αν υπάρχει φόβος για επάρκεια καυσίμων, αν ανησυχούμε και γι' αυτό ή μόνο οι τιμές μας προβληματίζουν?
0: Προς το παρόν δεν βλέπουμε κάτι ανησυχητικό για την επάρκεια των καυσίμων, καθώς τα ελληνικά δηληστήρια, η Motor Oil και τα ΕΛΠΕ έχουν βρει εναλλακτικές αγορές, όπως το West Texas που φέρνουν πετρέλαιο από Αμερική, και έχουν λύσει το πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Κύριε Πανούση, μας ακούτε?
0: Ναι.
1: Χάσαμε λίγο τη σύνδεση. Ωραία. Και μια τελευταία ερώτηση. Επειδή μπαίνει το φθινόπωρο, αισθανθήκαμε λίγο έτσι και πιο χαμηλές θερμοκρασίες σήμερα το πρωί. Πότε θα αναμένουμε και το πετρέλαιο θέρμανσης και σε τι τιμές θα το περιμένουμε?
0: Κοιτάξτε, επίσημα η διανομή του πετρελαίου ξεκινά 15 Οκτωβρίου. Φυσικά εδώ το ερώτημα είναι ποιος θα αγοράσει πετρέλαιο με αυτές τις τιμές, γιατί φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή, αν το πετρέλαιο κίνησης με την επιδότηση έχει 2,6 σήμερα και τις επόμενες μέρες 2,10, αναμένουμε ότι χωρίς επιδότηση το πετρέλαιο θέρμανσης θα έχει γύρω στο 1,90. Άρα λοιπόν, ποιος θα αγοράσει πετρέλαιο θέρμανσης με 1,90? Η απάντηση είναι κανείς.
1: Ναι.
0: Οπότε ας ελπίσουμε ότι η πολιτεία θα προνοήσει
1: μέχρι τις 15 Οκτωβρίου να έχουν γίνει τα πράγματα πολύ πιο ομαλά σε αυτό το κομμάτι.
0: Μακάρι, αλλά ακόμη και να μην έχουν γίνει, κύριε Γαζούλη, η πολιτεία να βοηθήσει με καλύτερα μέτρα και επιδότηση στην Αγγλία και στο πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς είναι ένα αναγκαίο αγαθό για τους συνταξιούχους μας, για οικογένειες που έχουν νέα παιδιά.
1: Ναι. Κύριε Πανούση, επειδή και η σύνδεση τώρα δεν είναι πάρα πολύ καλή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο σας και για τις πολύτιμες πληροφορίες που μας δώσατε. Θα είμαστε σε επικοινωνία για να παρακολουθούμε το πώς εξελίσσεται αυτή η κατάσταση στο χώρο των καυσίμων.
0: Καλημέρα και εύχομαι ό,τι καλύτερο και άμεση λύση σε όλα τα προβλήματα που απασχολούν όλη τη χώρα και τον κόσμο.
1: Να είστε καλά. Ήταν ο Νίκος Πανούσης, πρόεδρος του Συνδέσμου Βενζινοπολών του Νομού Μεσσηνίας. Δεν ξέρω τώρα πόσο αισιοδοξία, ο ίδιος είπε κάτι πολύ σημαντικό. Ας μην χάνουμε την αισιοδοξία μας. Πάντως η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και διαμορφώνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα από όλα αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή δεν είναι καλή ιονή σε κάθε περίπτωση για τις τιμές των καυσίμων που επηρεάζουν, όπως σωστά ανάφερε και νωρίτερα, πάρα πολλά πράγματα της ζωής μας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να έρθουμε με κάτι διαφορετικό.

0: Επανερχόμαστε εδώ στη συχνότητα της ΕΡΤ Καλαμάτας, περίπου 15 λεπτά πριν από τις 10. Κώστας Γαζούλης στο μικρόφωνο, ακούτε το πρωινό στον αέρα, ο Κωνσταντίνος Νιάρχος φροντίζει για τη ρύθμιση του ήχου και πάμε τώρα να δούμε αυτή την ιστορική νίκη μετά από 26 χρόνια στην πρώτη εθνική κατηγορία, Super League λέγεται πλέον, για τη Μαύρη Θύελλα. Είπαμε, είχε κάποιες συμπτώσεις. 23 Απριλίου τότε ήταν η τελευταία νίκη απέναντι στον Πανιόνιο με πρόεδρο τον Αχιλέα Μπέα, ο οποίος φορούσε και ανέρθρα. Με 2-1 ήταν αυτή η νίκη. 3-1 χθες απέναντι ομάδα που έχει ήδη πάλι πρόεδρο τον Αχιλέα Μπέα και φοράει επίσης και ανέρθρα. Γιώργος Μαρκόπουλος, ο πολύ καλός συνάδελφος που προετοιμάζεται σήμερα και για την πρεμιέρα του στη νέα αθλητική εκπομπή εδώ στα τοπικά δρόμενα και στο κανάλι του Best, θα μας τα πει και αυτά. Πολλά χρόνια, δεν χρειάζεται συστάσεις, τον έχετε ακούσει σε περιγραφές αγώνων, πολλές περιγραφές αγώνων στην πρώτη εθνική κατηγορία. Είχε προλάβει ο Γιώργος και τη Μαύρη Θύελλα στην πρώτη της εμφάνιση στην πρώτη εθνική. Τα τελευταία χρόνια είναι και ανταποκριτής της τηλεόρασης του Άξιον εδώ στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλημέρα Κώστα, καλημέρα.
0: Δεν νομίζω ότι το Best Sports είναι ο τίτλος εκπομπής. Αρχικά δώσ' μου τον τίτλο, δεν το θυμάμαι.
1: Ναι,
0: Best
1: ναι,
0: Sports.
1: Ναι,
0: θα
1: ναι,
0: μπορούσε
1: ναι,
0: να περιμένει καλύτερη πρεμιέρα με μια τέτοια ιστορική νίκη για τη Μαύρη Θύελλα. 3-1 το Βόλο είναι από αυτά τα μάτς, νομίζω Γιώργο και εσύ είσαι πολύ πιο έμπειρος, που λέμε ότι πρέπει να τα κερδίσεις και το κέρδισε η Καλαμάτα.
1: Έτσι ακριβώς, γιατί μέχρι τώρα η τύχη δεν της είχε φερθεί έτσι και με το πιο όμορφο τρόπο. Άξιζε να έχει τουλάχιστον 1-2 βαθμούς παραπάνω. Τελικά δεν τους είχε πάρει. Η τύχη ήταν και με το μέρος της, αν και το παιχνίδι στράβωσε από την αρχή απέναντι στο Βόλο, για ακόμα μία φορά βρεθήκαμε πίσω στο σκορ. Αλλά το ζητούμενο που ήταν η νίκη, το ζητούμενο που ήταν το τρίποντο, το ζητούμενο που ήταν η καλή εμφάνιση, επετέφθησαν, γιατί η Καλαμάτα στο δεύτερο ημίχρονο παρουσιάστηκε πραγματικά σαν Θύελλα. Κατάφερε να πετύχει 3 τέρματα. Να θυμίσουμε ότι από το 26 βρισκόταν πίσω στο σκορ με έναν Χάμσα, με έναν Μπολίβαρ και με έναν Μορέιρα, οι οποίοι ήταν και αυτοί οι οποίοι ξεχώρισαν, έτσι, αν δούμε συνολικά την αγωνιστική εικόνα του παιχνιδιού. Ο κύριος Χριστοφιλέας για μένα σίγουρα είναι ένα ζητούμενο το οποίο αξίζει να το αναλύσουμε και θα το κάνουμε σήμερα στην δική μας εκπομπή στις 10 το βράδυ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Best, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο προέρχεται από τους κόλπους της Μαύρης Θύελλας, ένα παιδί το οποίο έχει υπηρετήσει και έχει φορέσει τη φανέλα της και ένα παιδί το οποίο φάνηκε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο από το τέλος του παιχνιδιού και μετά, αν γυρίσουμε έτσι το φιλμ της χθεσινής αναμέτρησης, από το τέλος του παιχνιδιού και μετά, το πώς πήγε με τους παίκτες του, το πώς πανηγύρισε αυτό το τρίποντο και το πώς καταχράστηκε σε εισαγωγικά τον τηλεοπτικό χρόνο μέχρι να προσέλθει στο flash interview για να βουρκώσει και να βγει έτσι όλο το συνέστημα, όλο
0: πίεση,
1: αυτό το βάρος.
0: Προφανώς δείχνει ότι υπήρχε πίεση, Γιώργο,
1: που είχε μέσα του, ακριβώς.
0: Και προφανώς δεν ξέρω πόσο δίκιο είναι και ξέρεις και η δικιά μας δουλειά πολλές φορές πόσο σκληρή γίνεται, ειδικά των αθλητικογράφων, αλλά μέσα σε άλλους τομείς, σε κάθε περίπτωση της κριτικής, γιατί μιλάμε για ένα παιδί που έχει ξεκινήσει με πολύ καλά δείγματα και αυτό είναι κατά γενική ομολογία των ανθρώπων που παρακολουθούν ποδόσφαιρο, ότι αυτό που λέγαμε μπορεί να έχει ένα βαθμό μεν η Καλαμάτα, αλλά οι εμφανίσεις τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο κύπελο ήταν πολύ ελπιδοφόρες και ευχάριστες για τους ποδοσφαιρόφιλους.
1: Και εσύ είσαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου, το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά εδώ στην Καλαμάτα. Από παλιά, από μικρός, από σπουδαστής, έχεις δώσει τα δικά σου.
0: Εγώ το κάνω από
1: έτσι
0: χόμπι, έτσι δεν το κάνω στην αθλητική,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, αλλά δεν είσαι, δεν μιλάμε.
0: Δεν γνωρίζω, ούτε κάνω κριτική. Ναι, ακριβώς, δεν ασχολούμαι με το ρεπορτάζ, δεν ασχολούμαι με τέτοια ζητήματα, αλλά σε κάθε περίπτωση,
1: ναι,
0: στο δικό μου μάτι είναι ευχάριστο αυτό που βλέπω σε σχέση
1: αυτό,
0: και βλέπω
1: αυτό,
0: πολλά χρόνια.
1: Αυτό. Αυτό. Το ότι είναι ευχάριστο έπρεπε να μετουσιωθεί και σε πράξη.
0: Σωστά. Το αποτέλεσμα
1: αυτό,
0: είναι αυτό πάντα.
1: Το αποτέλεσμα. Αυτό έγινε λοιπόν χθες. Το ευχάριστο, αυτό που όλοι βλέπαμε στην Καλαμάτα, τουλάχιστον η μη κακεντρεχής, αυτό που βλέπαμε στην Καλαμάτα ήταν ότι μετά από πολλά χρόνια η Καλαμάτα παίζει ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα.
1: Με την μπάλα κάτω, με αυτοματισμούς, με κίνηση, με γκολ, γιατί η επιθετική της γραμμή τα πήγαινε περίφημα. αμυντικά υστερούσαμε. Χθες, παρά το γεγονός ότι δεχτήκαμε γκολ, καταφέραμε να πετύχουμε 3. Για ακόμα μια φορά η επιθετική γραμμή ήταν πάρα πολύ καλή. Και στο τέλος χαμογέλασαν όλοι.
0: Είναι και αυτό που είπες, νομίζω, Γιώργο, ότι η τύχη που δεν την είχε στα προηγούμενα 3 μάτς. Χθες ήταν κάπως με το πλευρό της, γιατί είχε και 2 δοκάρια ο Βόλος. Και ήταν ένα αμφίροπο μάτς σε κάθε περίπτωση. Όλα τα αποτελέσματα θα ήταν, νομίζω, θεμητά. Δηλαδή δεν θα μας προκαλούσε έκπληξη κανένα αποτέλεσμα, όποιο και αν ερχόταν στο χθεσινό μάτς. Που δεν λέει κανείς ότι είναι άδικη η νίκη της Καλαμάτας. Δικαιότατη ήταν. Θα μπορούσε και να είχε χάσει με τον ίδιο τρόπο, πραγματικά.
1: Έτσι ακριβώς. Γιατί είπαμε ότι η Super League είναι η κατηγορία η οποία είναι απρόβλεπτη. Όλες οι ομάδες έχουν ενισχυθεί, όλες οι ομάδες παίζουν ποδόσφαιρο, όλες οι ομάδες και εκτός έδρας διεκδικούν αποτελέσματα και φαίνεται με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο αυτό. Έτσι, και η Κηφισιά και ο Πανατολικός και ο Λεβαδιακός είναι ομάδες οι οποίες μπορούν να διεκδικήσουν και εκτός έδρας πέρα από έδρας αποτελέσματα και γι' αυτό το κάνει πιο όμορφο και πιο αμφίροπο
0: και
1: το φετινό πρωτάθλημα της Super League.
0: Και μιας και μιλάς για έδρες, η χθεσινή νίκη της Καλαμάτας μπορεί να ήταν ως γηπεδούχος, αλλά ουσιαστικά έχει αυτό το βραχνά η ομάδα να αγωνίζεται ουσιαστικά πάντα εκτός έδρας.
1: Αυτό
0: για την ώρα
1: πρόβλημα.
0: Τουλάχιστον.
1: Αυτό και αν είναι πρόβλημα. Αυτό και αν έχει δύο πράγματα να αντιμετωπίσει. Έχει να αντιμετωπίσει το γεγονός ότι πάντα ξεγητεύεται και έχει να αντιμετωπίσει και το γεγονός ότι είναι μια νέα ομάδα η οποία καλείται σε πολύ μικροχρονικό διάστημα να γίνει πιο συμπαγής, να γίνει πιο ομάδα, να δέσει και να αποδώσει καλό ποδόσφαιρο το οποίο θα πρέπει να συνδυαστεί με το αποτέλεσμα.
0: Τώρα η
1: αυτό
0: επόμενη...
1: κάνει πιο δύσκολο το έργο του κ. Χρυστοφιλέα.
0: Η επόμενη αναμέτρηση, δεν θυμάμαι αν έχει κύπελο η Καλαμάτα, έχει αυτό το... αυτή την εβδομάδα ή πάμε κατευθείαν για Παναθηναϊκό.
1: Νομίζω ότι πάμε κατευθείαν για Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ωραία, το λέμε αν με επιφύλαξη και οι δύο. Αυτό σίγουρα έχουμε τον Παναθηναϊκό την Κυριακή στις 7.30 στο γήπεδο της Νίκαιας.
1: Σε 7.30 στο γήπεδο της Νίκαιας, σωστά.
0: Είναι ο Παναθηναϊκός πρωτοπόρος, έχει κάνει το 4-4. Είναι όμως από τα παιχνίδια, νομίζω και μετά τη χθεσινή νίκη, που η ομάδα πάει μόνο να κερδίσει θα έχει από αυτό το παιχνίδι, φαντάζομαι. Γιώργο, είναι από αυτά που λέμε ότι δεν έχει άγχος.
1: Έτσι. Είναι από τα παιχνίδια αυτά. Το άγχος ήταν για το χθεσινό παιχνίδι, το οποίο και πήρε. Από εκεί και πέρα, όπως είπες, με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι πρωτοπόρος, ο οποίος έχει δείξει πλέον το βάθος που έχει σαν ομάδα, έχει δείξει την εικόνα που όλοι περίμεναν ότι κάποια στιγμή θα παρουσιάσει, για μένα πιο γρήγορα από το αναμενόμενο, ίσως να τον βοήθησαν και οι ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, ίσως να τον βοήθησαν οι υποχρεώσεις του κυπέλου και όλα αυτά μαζί με το πρωτάθλημα του έδωσαν παιχνίδια στα πόδια και έτσι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται σαν μια ομάδα η οποία έτσι είναι πιο συμπαγής από κάθε άλλο και γι' αυτό η Καλαμάτα, όπως είπαμε, δεν έχει να χάσει τίποτα απέναντι στους πράσινους.
0: Ωραία, θα το δούμε όλα αυτά. Σίγουρα αναμένουμε λοιπόν πολύ περισσότερα στην απόψινή συνέντευξη του Παναγιώτου Χρυστοφιλέα στη δική σου εκπομπή, στην καινούρια εκπομπή της τηλεόρασης του Μπέστ με τα αθλητικά. Πες μας λίγα λόγια εκεί για αυτή την εκπομπή, τι θα βλέπουμε κάθε Δευτέρα, τις ώρες και την σύνθεση της ομάδας που έχετε εκεί.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι αυτό το ξεκίνημα έχει να κάνει μετά από μια σκέψη του ιδιοκτήτη του σταθμού, του Νίκου του Μπελογιάννη, ο οποίος ήθελε να εντάξει στο πρόγραμμά του μια αθλητική εκπομπή. Το συζητάγαμε όλο το καλοκαίρι. Τελικά συμφωνήσαμε πώς πρέπει να γίνει και με ποιες προϋποθέσεις αυτή η εκπομπή. Δίπλα μου σαν συμπαρουσιάστρια θα έχω την Γιούλη τη Γαβρίλη, η οποία είναι παλιά συνάδελφος από τα κανάλια της Νόβα. Είχε κάποιο χρονικό διάστημα απουσίας λόγω της μετακίνησης από την Αθήνα στην Καλαμάτα. Είχαμε δώσει έτσι μια άτυπη υπόσχεση ότι κάποια στιγμή όταν θα γίνει κάτι σοβαρό εδώ πέρα στην πόλη θα συνεργαστούμε. Έγινε αυτό λοιπόν το σοβαρό και έτσι ετοιμαζόμαστε για μια πολύ όμορφη εκπομπή η οποία στις 10 λίγο μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων θα την παρουσιάσουμε στο τηλεοπτικό κοινό. Ευελπιστούμε να αρέσει. Ευελπιστούμε και οι καλεσμένοι μας να είναι καλεσμένοι που μπορούν να βάλουν τη δική τους πινελιά έτσι, στο αυτό που πρεσβεύουμε κι εμείς. Πάντως
0: Αυτό θα έχει τα πάντα, έτσι, και βόλεϊ και τοπικό ποδόσφαιρο, τα πάντα, έτσι φαντάζομαι. Και τοπικό και τις ομάδες στη ΓΑΜΑ Εθνική.
1: Θα ξεκινάμε από Super League και θα καταλήγουμε μέχρι και το τελευταίο άθλημα που έχει δραστηριότητα στο νομό μας.
0: Όλη ωραία.
1: Συμπλήρωση. Ναι. Συμπληρώνω. Συμπληρώνω για να κλείσουμε. Ναι. 17 του μήνα, 17 του μήνα, η Καλαμάτα στο πλαίσιο του κυπέλου Ελλάδος. Με τη Λάρισα.
0: Σωστά, ναι. Δεν ήμουν σίγουρος αν έγινε αυτήν την εβδομάδα και εγώ δεν το είχα δει.
1: Στις 4.30 το απόγευμα το παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Και αυτό θα γίνει.
1: Το γήπεδο δεν έχει διευκρινιστεί.
0: Δεν έχει διευκρινιστεί. Μάλιστα, γιατί είναι εντός έδρας.
1: Είναι εντός έδρας. Σωστά.
0: Εγώ θα περιμένω, επειδή δεν έχουμε χρόνο και το ξέρεις, Γιώργο, πώς δουλεύουν οι τηλεοπτικοί και οι ραδιοφωνικοί ρυθμοί. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στο νέο εγχείρημα που κάνετε εκεί στην τηλεόραση του Best. Θα την παρακολουθούμε την εκπομπή σίγουρα. Σήμερα νομίζω όλοι θα την παρακολουθήσουν για να δούμε τι έχει να πει και ο προπονητής της Μαύρης Σύλλας ύστερα από αυτή την ιστορική στιγμή. Εγώ θα περιμένω, και ξέρω ότι μπορείς να το κάνεις, να έχουμε και ένα ρεπορτάζ σύντομα για το με ακριβείς όσο πιο γίνεται προβλέψεις για το πότε η ομάδα Θύελλα θα επιστρέψει και στο γήπεδο του Δημοτικού Στάδιο της Παραλίας. Θα το περιμένω, γιατί ξέρω ότι το ψάχνεις και εσύ πολύ αυτό.
1: Σωστό.
0: Καλή επιτυχία, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο σου και μόνο νίκες να έχουμε για τη Μαύρη Θύελλα.
1: Μακάρι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν λοιπόν ο Γιώργος Μαρκόπουλος, καλός συνάδελφος από την τηλεόραση του Άξιον, αθλητικογράφος. Θα ξεκινά σήμερα το νέο του εγχείρημα μαζί με τη Γιούλη Γαβρίλη στην τηλεόραση του Best, με τη βοήθεια φυσικά και του Ηλία του Τσιόλη, αλλά και της Ίσης της Τριάντου, των πολύ καλών συναδέλφων. Εμείς κάπου εδώ, αγαπητοί ακροατές, φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ο Βαγγέλης Ποτέας και ο Κώστας Γαζούλης ήταν στα μικρόφωνα του σταθμού. Ο Κωνσταντίνος Ωνιάρχος φρόντισε για τη ρύθμιση του ήχου. Αμέσως τώρα ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα, από το Air News Radio, μετά δελτίο ειδήσεων από το τοπικών ειδήσεων με τον Βαγγέλη Ποτέα. Στη συνέχεια το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού, μην ξεχάσω, σήμερα επιστρέφει και 12.1 ψυχραιμία. Η Μαρία Τωμαρά μετά την καλοκαιρινή της άδεια θα είναι εδώ κανονικά στις επάλξεις στο ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας. Χρόνια πολλά ξανά σε όλους οι εορτάζοντες, να έχετε μια όμορφη ημέρα. Καλή σας μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην οικία, στην παλιά του γειτονιά και όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, φίλοι, συγγενείς και θαυμαστές θα πούν σήμερα στη μία το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, που έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια μετά τη μοιραία επίσκεψη ιατρείου στο Κολωνάκι. Χιλιάδες θαυμαστές, φίλοι, συνάδελφοι σειραίουν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην οικία προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον δημοφιλή τραγουδιστή. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορουμένων γιατρών, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνση του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. Απεδείχθη στην πράξη ότι το σύστημα ελέγχων όπως το έχουμε οικοδομήσει έχει κενά και πρέπει να επανασχεδιαστεί. Είναι δική μου ευθύνη και θα γίνει και σχετικά γρήγορα, τόνισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Παράλληλα, ο Υπουργός ανέφερε πως θα ζητήσει να έχουν στην είσοδο όλα τα ιατρία ένα QR code αναρτημένο, έτσι ώστε ο κάθε ασθενής να μπαίνει με το κινητό του, να σκανάρει το φόρουμ και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, έστειλε ο Πρωθυπουργός τόσο από το Καστελόριζο, όσο και μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του, τονίζοντας την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας. Βασικός στόχος του ΠΑΣΟΚ, η πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές, των Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της ΔΕΘ, αποκλείοντας κάθε πιθανότητα συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ προέταξε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα μακριά από παροχολογίες και λαϊκισμούς, όπως είπε, έως πλέον αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση για τη χώρα. Είναι δυνατόν να λέει για βροχή δύση ο κύριος Μητσοτάκης, που το 2018 έταξε οριζόντια μείωση ΦΠΑ, κατάργηση νόμου Κατρούγκαλου και έκανε ακριβώς τα ανάποδα, ανέφερε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Όποιος άκουσε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη για τη συγκρίνη με του Πρωθυπουργού αλλά και των άλλων κομμάτων, είπε ο κύριος Τσουκαλάς, κατάλαβε ποιος έχει σχέδιο για τη χώρα και γι' αυτό είναι και σε πανικό η κυβέρνηση. Αν δείτε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, μέχρι τα πρώτα 40 λεπτά δεν υπάρχει καμία παροχή, σημείωσε. Με την πρόταση της εισαγγελέως επί του αιτήματος που υπέβαλε συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το αίτημα αφορά την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου, σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας, και συγκεκριμένα τον έλεγχο των εισερχομένων και εξερχομένων κλήσεων, των μηνυμάτων στο κινητό και σε εφαρμογές όπως το Viber, τον έλεγχο της κάρτας μνήμης και της κάρτας SIM. Εκτείναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου μετά το κλείσιμο πετρελαιοαγωγού κλειδιού στη Σαουδική Αραβία εξαιτίας πληγμάτων με ντρόνς και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στο στενό του Ορμούς. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Το Brent έφτασε 108,23 δολάρια και το αμερικανικό αργό τα 103,20 δολάρια.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή αλλαγή του καιρού σήμερα με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησος, 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, 10 και 5 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου Κωνσταντίνος Νιάρχος. 40 χρόνια συμπληρώθηκαν χθες από τους καταστροφικούς σεισμούς της Καλαμάτας την 13η Σεπτεμβρίου του 1986. Με αφορμή την τραγική επέτειο, ο Δήμος Καλαμάτας διοργάνωσε σειρά τριήμερων εκδηλώσεων με επίκεντρο την επιστημονική εσπερίδα που έλαβε χώρα το βράδυ του Σαββάτου στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών και ερευνητών αλλά και αυτοδιοικητικών της πόλης. Οι επιστήμονες παρουσίασαν στοιχεία για το σεισμό του 1986, τη σεισμική δραστηριότητα στη Μεσσηνία σε βάθος χιλιάδων ετών, τα ενεργά ρήγματα της περιοχής, τη σύγχρονη τεκτονική παραμόρφωση στην νοτιοδυτική Πελοπόννησο, τη μορφολογία και την τεκτονική του πυθμένα του Μεσσηνιακού κόλπου, τα υποθαλάσσια ρήγματα και φαράγγια, τις κατολισθήσεις αλλά και την ανάγκη προετοιμασίας της Καλαμάτας για ενδεχόμενο τσουνάμι. Για 14 ενεργά ρήγματα στην Ανατολική Μεσσηνία έκανε λόγο ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Αθανάσιος Γκανάς, χαρακτηρίζοντας ως κομβικές περιοχές τη ζώνη Διαβολιτσίου Δεσίλα, την περιοχή Αρφαρών Πηδήματος, το ρήγμα της Κούρτισσας και το ρήγμα Ελαιοχωρίου Βέργας. Έκκληση για νέο καθολικό πολεοδομικό σχεδιασμό, καθώς η Καλαμάτα βρίσκεται αντιμέτωπη με περιορισμένη προσφορά πολεοδομημένης γης και αυξημένη ζήτηση, απίφθινε στην δική του ομιλία ο πρώην δήμαρχος της πόλης στην περίοδο των σεισμών Σταύρος Μπένος. Όπως ανέφερε, η Καλαμάτα διαθέτει μικρό απόθυμα πολεοδομημένης γης, ενώ η αυξημένη ζήτηση για ακίνητα, η άνοδος των τιμών, η ανάπτυξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης και η προσέλκυση ψηφιακών νομάδων εντείνουν τις πιέσεις. Με την τέλεση μνημοσύνου, χθες η Καλαμάτα τίμησε τη μνήμη των 22 θυμάτων των καταστροφικών σεισμών του 1986. Το μνημόσυνο τελέστηκε με πρωτοβουλία του Δήμου Καλαμάτας το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, ο οποίος είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από το σεισμό και παρέμεινε κλειστός επί 9 ολόκληρα χρόνια. Χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε και η καθιερωμένη τελετή μνήμης στο μνημείο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κροντήρη και Νέδοντος, αλλά και στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας. Η απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Πελοποννήσου για ματέωση του διαγωνισμού ανέγερσης του νέου ειδικού σχολείου της Καλαμάτας μετά από 3 άγονες προσπάθειες αποδεικνύει ότι το μόνο χειροπιαστό που υπάρχει μετά από 10 χρόνια είναι οι εξαγγελίες και τα μεγάλα λόγια, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Περιφερειακή Παράταξη της Λαϊκής Εισπύρωσης Πελοποννήσου. Στην ανακοίνωση, οι σύμβουλοι της παράταξης Νίκος Κουτουμάνος και Γιάννης Κελάρης τονίζουν με έμφαση πως το γεγονός ότι ματαιώθηκε ο διαγωνισμός, ενώ για το συγκεκριμένο έργο υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και πολιτική βούληση για να πραγματοποιηθεί, δείχνει τα όρια του τρόπου κατασκευής δημοσίων έργων που είναι τα εργολαβικά κέρδη. Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες αναδιαμόρφωσης και αναβάθμισης του Δημοτικού Χώρου Στάθμευσης στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής πίσω από το νεκροταφείο της Καλαμάτας. Πρόκειται για δημοτικό χώρο έκτασης περίπου 2.500 τετραγωνικών μέτρων, ο οποίος μέχρι σήμερα χρησιμοποιούνταν άτυπα ως χώρο στάθμευσης. Να θυμίσουμε πως έχει προηγηθεί η διαμόρφωση σε δημοτικό πάρκινγκ οικοπαίδου επί της οδού Αθηνών στο ύψος του προπονητικού κέντρου στα Παλιάμπελα. Συνολικά, οι δύο χώροι, στην οδό Αγίας Παρασκευής και στην οδό Αθηνών, εκτιμάται ότι θα προσφέρουν περίπου 200 θέσεις στάθμευσης. Με ιστορική ανατροπή, η ποδοσφαιρική ομάδα της Καλαμάτας κέρδισε χθες την άτυπη έδρα της στο Περιστέρι την ομάδα του Βόλου με 3-1. Τα γκολ για την Καλαμάτα πέτυχαν 2 Χάμζα και 1 Μπολιβάρ. Η χθεσινή νίκη της Καλαμάτας ήταν η πρώτη της στους 4 αγώνες που έχουν διεξαχθεί μέχρι στιγμής μετά την ιστορική φετινή επιστροφή της Καλαμάτας στην Super League. Θα σημειώσουμε πως η τελευταία φορά που η Μαύρη Θύελλα νίκησε στην πρώτη κατηγορία ήταν στις 23 Απριλίου του 2001 όταν επεκράτησε 2-1 του Πανιωνίου. Να δούμε τα αποτελέσματα της τέταρτης αγωνιστικής της Super League 1. Ολυμπιακός Όφη 0-1, Ηρακλής Ατρόμητος 1-1, Καλαμάτα Βόλος όπως είπαμε 3-1, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1, και Φυσιά Λεβαδιακός 0-0, ΠΑΟΚ Άρης 2-0 και Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0. Μετά τον Πανθουριακό που αποκλείστηκε την περασμένη Τετάρτη, μετά την ήττα με 2-1 στην Αμαλιάδα από τον τοπικό Αστέρα, η Μεσσηνία έχασε και τους άλλους δύο εκπροσώπους της στο θεσμό του κυπέλου Έρασης Τεχνών Ελλάδος. Ο Τέλος Άγρας γνώρισε την ήττα χθες στο Αίγιο από τον Πανεγιάλιο με 0-3, ενώ το Σάββατο ο Μιλτιάδης που είχε υποδεχθεί την Παναχαϊκή λύγησε στα πέναλτι με 6-5. Μιλτιάδης, Τέλος Άγρας και Πανθουριακός ωστόσο ετοιμάζονται για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος του 7ου ομίλου της 3ης Εθνικής που θα ξεκινήσει στις 27 Σεπτεμβρίου. Γενικά αίθριος καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις σήμερα στην περιοχή μας. Οι άνεμοι πνέουν κυρίως από νότιες νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως τα 3 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει το μεσημέρι τους 31 βαθμούς Κελσίου. Ανάλογες καιρικές συνθήκες με μεταβλητούς ανέμους έως τα 3 μποφόρ και πτώση της θερμοκρασίας που θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς αναμένουν οι μετεωρολόγοι για αύριο Τρίτη. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 10 και 13 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη, στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλον, 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων. Διοργανωτής, Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλον.
3: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην οικία στην παλιά του γειτονιάκη, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, φίλοι, συγγενείς και θαυμαστές θα πούν σήμερα στη μία το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, που έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια μετά τη μοιραία επίσκεψη σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Χιλιάδες θαυμαστές, φίλοι και συνάδελφοι σειραίων στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον δημοφιλή τραγουδιστή. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορουμένων γιατρών, η οποία αναμένεται να καταθέσει το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνση του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. Απεδείχθη στην πράξη ότι το σύστημα ελέγχων, όπως το έχουμε οικοδομήσει, έχει κενά και πρέπει να επανασχεδιαστεί. Είναι δική μου ευθύνη και θα γίνει και σχετικά γρήγορα, τόνισε, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Παράλληλα, ο Υπουργός ανέφερε πως θα ζητήσει να έχουν στην είσοδο όλα τα ιατρία ένα QR code αναρτημένο, έτσι ώστε ο κάθε ασθενής να μπαίνει μέσα με το κινητό του, να σκανάρει το φόρουμ και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο. Έντονη κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες της ΔΕΘ για τους συνταξιούχους άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Τόνισε ότι η τελική μας διαφορά στην πρώτη δόση της 13ης με αυτά που φέρνει τώρα η Νέα Δημοκρατία είναι 60 εκατομμύρια. Όποιος άκουσε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλά και τη συγκρίνει με του Πρωθυπουργού αλλά και των άλλων κομμάτων, κατάλαβε ποιος έχει σχέδιο για τη χώρα και γι' αυτό και είναι σε πανικό η κυβέρνηση. Ο διαβόητος Αλβανός κακοποιός Αλκέτ Ριζάιτ, πρώην συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα, φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο. Με άδεια ήταν εκτός φυλακής και σήμερα θα επέστρεφε στις φυλακές Δομοκού. Παράλληλα, σε δύο συλλήψεις έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία. Έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ηλικίας 41 ετών με την κατηγορία της υπόθελψης και η 39χρονη σύζυγός του για ψευδή κατάθεση. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να αγγίζει πλέον τα 107 δολάρια το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Στο κόκκινο παραμένει ένταση στον Περσικό κόλπο μετά το αιματηρό χτύπημα σε ιρανικό εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούς και τις συγκρούσεις στην Ιεμένη. Τουλάχιστον 25 είναι οι αγνοούμενοι από το χθεσινό ναυάγιο νοτίως της Γάβδου, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό τους. Σύμφωνα με το λιμενικό, έχουν διασωθεί 51 άτομα, ενώ έχει εντοπιστεί ένας νεκρός. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της γιορτής της ύψος του Τιμίου Σταυρού. Η 14η Σεπτεμβρίου αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διμερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή αλλαγή του καιρού σήμερα με πτώση της θερμοκρασίας, βροχές, καταιγίδες, Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συνομιλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.

μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

2-3. Α, 2-3. Α, 2-3. Έτοιμος, πρόσεχε όχι γκάφες.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026. Εδώ είμαστε και σήμερα στο ξεκίνημα της εβδομάδας για την αθλητική ενημέρωση της ημέρας και ό,τι έπεται μέσα στην εβδομάδα, με Σαββατοκύριακο που πέρασε και είχαμε φουλ αγωνιστική δράση. Είμαστε λοιπόν εδώ για την αθλητική ενημέρωση και την εκπομπή Μπάλανε και Γυρίζει, όπως είναι η ονομασία η επίσημη της εκπομπής μας, με Παναγιώτη Μαριόλο και Μαρία Ντάτουλη, τεχνική μας εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολης, και Γεώργιο Γαλανό στις μουσικές επιλογές, με την εξαιρετική επιλογή της δεκαετίας της δικιάς μας, Γεώργιο Γαλανέ. Εκεί μου άρεσε και μου αρέσει η επιλογή σου. Ταυτόχρονα ζωντανά μας ακούτε και στην ΕΡΤ Καλαμάτα, συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα. Είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς, 107,2 και 104,4 στα FM για την ΕΡΤ Καλαμάτας, για την ΕΡΤ Τρίπολης 101,5.

14 Σεπτέμβρη, ξεκίνημα εβδομάδας ύψωσης Τιμίου Σταυρού Αγίου Θεοκλέους Μάρτυρος, Θεοκλής, Θεοκλέας, Σταύρος, Σταυριανός, Σταύρακα, Σταυράκιο, Σταυρή, Σταυράκη, Σταυρούλα, Σταυριανή, Σταυρία, εορτάζουν σήμερα Δευτέρα 14 Σεπτέμβρη. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Πρώτος βαθμός για Αστέρα Άκτορ, πρώτη νίκη για Μαύρη Θύελλα. Ήταν μια καλή ημέρα η χθεσινή, αγωνιστική. Θα μπορούσε να είναι και πιο ολοκληρωτική, δηλαδή να έχουμε νίκη και για τον Αστέρα Άκτορ. Μπορούσε να συμβεί αυτό. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά, γιατί έχουμε και πολλοί ρεπορτάζ, αποτελέσματα, σχόλια και για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ που ήμασταν εκεί το βράδυ χθες, αλλά και για την Καλαμάτα που με ανατροπή επικράτησε του Βόλου στο Περιστέρι και έκανε την πρώτη της νίκη. Άμα τη επιστροφή της στη Super League 1 είναι η τέταρτη αγωνιστική και πλέον αρχίζει και παίρνει μπρος και σε βαθμολογική συγκομιδή η Καλαμάτα, όπως και ο Αστέρας Άκτορ όμως, γιατί ήταν και είναι πολύ ενθαρρυντικά τα μηνύματα που πήραμε χθες, γιατί έπαιζε απέναντι σε μια ομάδα που ήταν η πιο φορμαρισμένη, και μιλάμε για την ΑΕ και τον Αστέρα, μια ομάδα που παίζει στο Champions League, μια ομάδα που έχει κάνει πάρα πολλά και πέρυσι και φέτος. Και νομίζω ότι η αξία του αντιπάλου δίνει δόξα στον νικητή, έτσι δεν λέμε? Δηλαδή όταν παίρνεις κάτι από έναν μεγάλο αντίπαλο, σου δίνει και σένα μια δόξα, γιατί έχει μεγάλη αξία ο αντίπαλός σου. Αυτό είδαμε και εμείς στο χθεσινό παιχνίδι με την ΑΕΚ εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης. Είπαμε, θα δούμε και τα της Καλαμάτας Μαύρης Θύελλας, αφού η εκπομπή ακούγεται, και όχι μόνο επειδή ακούγεται η εκπομπή μας και στην ΕΡΤ Καλαμάτα ζωντανά, επειδή μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και η Μαύρη Θύελλα. Είχαμε και Super Bet League 2, έτσι είναι η Super League 2, Super Bet League 2 η ονομασία της, η χορηγία. Είχαμε ήττα για Αστέρα Β στις Σέρες, παρότι έκανε καλή και θα έλεγα ότι ήταν και κάποιο μεγάλο διάστημα καλύτερος από τον Πανσεραϊκό. Τελικά ιτήθηκε, αυτό λένε οι πληροφορίες και αυτά που έμαθα για το παιχνίδι του. Αν κερδίσει το 2-2, και θα δούμε όλα τα αποτελέσματα και στην Super Bet League 2, στη Super League 2 δηλαδή. Είχαμε κύπελλο ερασιτεχνών, αν προλάβουμε θα σας πούμε αποτελέσματα. Είναι Ευρωπαϊκή Εβδομάδα αυτή που ξεκινάει, αλλά και Εβδομάδα Κυπέλλου Ελλάδας. Μέσα στις ημέρες θα έχουμε παιχνίδια, γιατί θα γίνει και η τελευταία αγωνιστική το Σαββατοκύριακο, γιατί θα πάμε σε διακοπή, αυτό εννοώ, τελευταία αγωνιστική, θα γίνει η πέμπτη αγωνιστική. Έχουμε πολλά και σημαντικά να σχολιάσουμε και να μεταφέρουμε σε όλους και όλους εσάς, γιατί η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα περιλαμβάνει και την πέμπτη παιχνίδι Όφι Χόφενχάιμ. Όφι θα παίξει με τη Χόφενχάιμ πέμπτη 8 παρατέταρτο, και την Κυριακή θα παίξει με τον Αστέρα Άκτορ. Να το έχετε αυτό στο νου σας, ότι ο Όφι πόσο θα αντέξει πια. Κερδίζει στο Καραϊσκάκης, παίζει Ευρώπη, παίζει Ευρώπα, παίζει Κύπελα, παίζει κάνει Ράνι, για να δούμε. Είναι ευκαιρία λοιπόν για τον Αστέρα να κάνει δεύτερο συνεχόμενο καλό αποτέλεσμα και να δείξει ότι είναι προς τα πάνω. Αυτό είναι το ερωτηματικό και αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Όχι εντάξει, πήρες μια ισοπαλία και τελείωσαν όλα. Σίγουρα δεν τελειώνει κάτι, απλά σου δίνει πολλά πράγματα. Και Τετάρτη βέβαια θα παίξει ο Ολυμπιακός με την Γιαγκελόνια. Μάτς που Ολυμπιακός, είχαμε και τη μεγάλη έκπληξη την αφήσαμε αυτή, γιατί έγινε το Σάββατο, δεν έχουμε ξεχάσει. Έκπληξη είναι, γιατί μετά από το 90, 36 χρόνια, από το 90 είχε Όφη να κερδίσει στο Καραϊσκάκη τον Ολυμπιακό. Καραϊσκάκη τότε, τώρα Καραϊσκάκης, το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκη ήταν τότε.

Και τώρα με το διπλό αυτό του Όφη έκανε τη βαθμολογία κάπως διαφορετική και βλέπουμε τον Όφη ψηλά, βλέπουμε να είναι πρώτος ο Παναθηναϊκός με το απόλυτο, θα τα πούμε και για τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι η μόνη ομάδα που έχει κάνει το 4 στα 4 και πάει τρένο και έπεται συνέχεια, έτσι λένε εκεί στις τάξεις του Παναθηναϊκού και στο στρατόπεδο. Θα τα δούμε όλα αυτά μέχρι και τις 12 παρα 5 περίπου, όπου θα ολοκληρώσουμε και τη σημερινή αθλητική σας ενημέρωση με πάρα πολύ ρεπορτάζ και για το παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ, βέβαια το χθεσινό, αλλά και από το παιχνίδι της Καλαμάτας στο Περιστέρι, στο παιχνίδι της Καλαμάτας με τον Βόλο και την νίκη, την πρώτη νίκη της Μαύρης Θύελλας.

Θα ξεκινήσουμε με τα σχόλιά μας για τα αποτελέσματα και τι έγινε στα παιχνίδια της Super League 1, να έχετε μια εικόνα γενική και σφαιρική, και μετά θα αναλύσουμε με το ρεπορτάζ που έχουμε τα του Αστέρα Άκτορ και της Καλαμάτας κυρίως, αφού μακάρι να έχουμε χρόνο να πούμε και άλλα πράγματα πάρα πολλά. Τέταρτη αγωνιστική λοιπόν που έχει ολοκληρωθεί, δεν υπάρχει παιχνίδι σήμερα, Δευτέρα. Τέταρτη αγωνιστική ολοκληρωμένη και γεμάτη για όλες τις ομάδες. Και ο Παναθηναϊκός έπαιξε με την Κηφισιά που εκκρεμούσε αυτή η αναμέτρηση. Το γνωρίζουμε αυτό και έχει κερδίσει και την Κηφισιά. Το Σάββατο, Ολυμπιακός Όφη 0-1. Ο Όφη κέρδισε τον Ολυμπιακό δικαιότατα. Αν κάποιος έπρεπε να πετύχει κι άλλα γκολ ή να βάλει γκολ πρώτος, ήταν ο Όφη, το έκανε και κέρδισε με τον Κόντρο, τον Ισπανό επιθετικό που βρέθηκε στη φάση, έκανε μια περιστροφή, έστειλε την μπάλα γκολ, τελειώσαμε. Δεν έχει εκεί, θα μου ξανάρθει άλλη ευκαιρία. Αυτό για πολλές ομάδες πρέπει να το ακούνε και να το σκεφτούν, ότι όταν παίζεις με μεγάλη ομάδα και εκτός έδρας με τον αντίπαλό σου, δεν σου καθίσουν πολλές ευκαιρίες. Είχε και άλλες φάσεις όμως Όφη, είχε και δοκάρι, είχε και δύο γκολ που ακυρώθηκαν σωστά και έδειχνε ότι είναι καλύτερος από τον Ολυμπιακό. Αυτό θέλω να καταλήξω. Με Αλγουαθίλ, Ιγουαθίλ, Ιμανόλ και τα λοιπά και τα λοιπά, τα είχε χάσει κι αυτός. Όχι ότι φταίει ο προπονητής, έτσι, μην τρελαθούμε. Ο προπονητής έκανε την πρώτη του παρουσία στον πάγκο, ο Βάσκος. Πρέπει να διορθώσει πάρα πολλά πράγματα. Το αποτέλεσμα δεν ήρθε και πλέον ο Ολυμπιακός πρέπει να δώσει μεγάλη μάχη για να καταφέρει να είναι στις πρώτες θέσεις, γιατί βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην έκτη θέση με 7 βαθμούς. Είναι έκτος αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο Ολυμπιακός. Θα μου πει κάποιος, εντάξει, 4 αγωνιστικές έχουμε παίξει. Ναι, αλλά αρχίζει αυτό και δημιουργεί ένα θέμα και στα ποδητήρια και στον κόσμο και γενικά. Ο Ολυμπιακός λοιπόν απογοήτευσε. Δεν έκανε, για μένα που το είδα το παιχνίδι, ούτε μία φάση κλασική. Να πεις πω, πω μεγάλη ευκαιρία χάθηκε ή απέκρουσε ο τερματοφύλακας. Τίποτα. Δίκαια η νίκη του Όφη και μπράβο στην ομάδα της Κρήτης που παίζει με 8 Έλληνες και με παιδιά που έχει επιλέξει ο Χρήστος Κόντιες. Έχει σημασία το ποιος επιλέγει τους παίκτες. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Ηρακλής Ατρόμητος, εδώ έγινε ένας χαμός. Πραγματικά ακυρώθηκε ο γκολ στις καθυστερήσεις του Ηρακλή κατ' εμένα λάθος. Θα έπρεπε να μετρήσει τον γκολ. Εκεί το επιθετικό φάουλ που είδε ο διαιτητής στο Σταυρόπουλο, για μένα δεν ήταν τίποτα. Δεν ξέρω τι είπαν οι αναλυτές της διαιτησίας, αλλά για μένα ήταν τίποτα. Ο Ηρακλής που έχανε από τον Ατρόμητο γύρισε το παιχνίδι και θα μπορούσε να το γυρίσει ολοκληρωτικά και να το πάρει και όλο. Διαμαρτυρίες, ανακοινώσεις από τον Ηρακλή. 1-1 με τον Ατρόμητο. Παιχνίδι που έγινε στο Πανθεσσαλικό, στο Βόλο. Γιατί και ο Ηρακλής, από ό,τι λένε οι πληροφορίες και είναι κάτι που περιμένουν πώς και πώς, θα επιστρέψει στη φυσική του έδρα τώρα μετά τη διακοπή. Μετά την επόμενη πέμπτη αγωνιστική που πάρει διακοπή 3 εβδομάδων στο πρωτάθλημα. 3 εβδομάδες θα γίνει η διακοπή. Δεν είναι μία εβδομάδα και την επόμενη παίζεις. Είναι 3 εβδομάδες διακοπή αυτή. Και είναι ευκαιρία και γήπεδα να τακτοποιηθούν και η Καλαμάτα που γίνονται εργασίες να προχωρήσουν αρκετά τα έργα και κάποια στιγμή μετά τη διακοπή να γυρίσει και η Μαύρη Θύελλα στη φυσική της έδρα, ή μάλλον να πατήσει στη φυσική της έδρα, γιατί δεν έχει πάει καθόλου. Και ο Ηρακλής βέβαια με το Καφτατζόγλιο που μπορεί να χρειάζεται λιγότερα πράγματα, αλλά χρειάζεται και αρκετές εργασίες και εκεί για να μπορεί να παίξει μια ομάδα Super League 1, μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Ηρακλής. Τώρα πάμε στο χθεσινό πρόγραμμα. Καλαμάτα Βόλος 3-1 με την Καλαμάτα με Χάμζα να ανατρέπει το παιχνίδι και Μπολίβαρ και να κάνει το 0-1, το κάνει 3-1 και να παίρνει μια τεράστια μεγάλη νίκη απέναντι σε ένα καλό Βόλο. Και ο Βόλος είχε δοκάρια, είχε ευκαιρίες, έγινε πολύ ανοιχτό παιχνίδι. Η Καλαμάτα είχε και την τύχη με το μέρος της αυτή τη φορά. Δεν μπορεί να είσαι συνέχεια άτυχος, να παίζεις καλά και να μην παίρνεις βαθμό. Και τρίποντο πήρε και κέρδισε και είναι και πολύ καλύτερη η ψυχολογία τώρα της Καλαμάτας και οδεύει να συνεχίσει τώρα τα παιχνίδια στη Super League 1 με την απόδοση των παικτών να είναι σε υψηλά στάνταρ για ένα ακόμη παιχνίδι. Για το Αστέρα ΑΕΚ δεν θα πω τίποτα, θα τα αναλύσουμε στη συνέχεια. Και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0. Εδώ ο Λεβαδιακός στάθηκε τυχερός, είχε δοκάρι και Κηφισιά, είχε και ευκαιρίες. Πήρε βαθμό και πάει μαζί με τον Αστέρα στον έναν, όπως είναι οι δύο τελευταίες ομάδες, δεν έχουν κάνει νίκη. Όχι μόνο όμως ο Λεβαδιακός και ο Αστέρας, είναι και άλλες ομάδες που έχουν κερδίσει, όπως ο Ατρόμητος, ο Βόλος, η Κηφισιά,
ο Αστέρας και ο Λεβαδιακός. Απλά ο Αστέρας και ο Λεβαδιακός έχουν από ένα βαθμό, ο Βόλος και ο Ατρόμητος έχουν από δύο βαθμούς. Έχουν πάρει δύο ισοπαλίες δηλαδή. ΠΑΟΚ Άρη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Πολύ κακό θέαμα και από τις δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ λίγο καλύτερος από τον Άρη. Είχε κάποια διαιτητικά λάθη εκεί. Κέρδισε το παιχνίδι με 2-0 ο ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0. Ο Παναθηναϊκός όσο περνούν τα παιχνίδια είναι όλο και καλύτερος. Αυτό βλέπω εγώ. Βρίσκει ρυθμό, έχει ένα σωστό πλάνο και ευδιάκριτο. Βλέπεις δηλαδή τους ρόλους που έχουν οι παίκτες μέσα στο γήπεδο και πώς θα παίξει. Όσο και αν αυτό μπορεί να είναι προβλέψιμο και να μπορεί να το αντιμετωπίσει κάποιος, η ποιότητα που έχουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού βγάζουν και πολλές ευκαιρίες και πολλά γκολ και πολλά έτσι ωραία στιγμιότυπα μέσα στο παιχνίδι. 3-0 λοιπόν ο Παναθηναϊκός στον Πανετολικό, που ήταν μέχρι χθες με το απόλυτο Πανετολικός και μόνος πρώτος ο Παναθηναϊκός με 12 βαθμούς στην κορυφή με 4-4. Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ και ο Όφη. Ο ΠΑΟΚ δεύτερος, ο Όφη τρίτος με 9 βαθμούς. 9 έχει και ο Πανετολικός. Η ΑΕΚ έχει 8. Η ΑΕΚ με την ισοπαλία εδώ είναι στην πέμπτη θέση. Με την ισοπαλία χθες στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Πανετολικός, είπαμε, τους ίδιους βαθμούς με τον Όφη και τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός είναι στους 7. Ο Άρης στους 6. Αυτή είναι η πρώτη επτάδα. Με τον Ηρακλή να είναι 8ος με 5 βαθμούς. Από εκεί και κάτω, είπαμε, είναι οι ομάδες που δεν έχουν νίκη. Και είναι και η Καλαμάτα που έχει κάνει τη νίκη εχθές. Και είναι στους 4 βαθμούς, ένατη η Μαύρη Θύελλα. Πάμε τώρα στο χθεσινό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ με την ΑΕΚ που το είχαν όλοι χαμένο. Τελειώσαμε, ήρθαμε εδώ να παίξουμε μόνο και να πάρει 3 βαθμούς η ΑΕΚ και να φύγει. Έτσι έλεγαν, έτσι έδειχναν όλοι όσο αφορά τον κύκλο της ΑΕΚ κυρίως. Γιατί μέσα τους οι Αστεριανοί είχαν μια ελπίδα, όχι μόνο οι παίκτες και όλο το στάφ, αλλά και το επιτελείο εκεί, το προπονητικό και το προεδρικό και όλοι τα στελέχη. Εγώ μιλάω για τον κόσμο του Αστέρα, οι Αστεριανοί. Μέσα τους είχαν μια κρυφή ελπίδα ότι με αυτό το υπεροπτικό στυλ, αν έρθουν να παίξουν οι της ΑΕΚ, θα την πατήσουν εδώ. Και έτσι έγινε. Και δεν έγινε επειδή ήταν υπεροπτικό το στυλ μόνο της ΑΕΚ. Έγινε γιατί ο Αστέρας έβγαλε πάθος, έβγαλε ψυχή. Έβγαλε ένα ωραίο σύστημα που έχει υιοθετήσει τα τελευταία παιχνίδια, τα δύο, και τα δύο ήρθαν με το ίδιο σκορ, το 1-1, το 3-4-3 που γίνεται 5-3-2 όταν, ή 5-4-1 όταν αμήνεται η ομάδα του Αστέρα. Αυτό το σύστημα λοιπόν έχει βοηθήσει πάρα πολύ, έχει δώσει ενέργεια, έχει δώσει βοήθειες πολλές ο ένας τον άλλον και αυτό φαίνεται καθαρά. Δεν μπορεί να πάει ένας μόνος του να μαρκάρει, είτε είναι στο κέντρο είτε είναι στα πλάγια. Έχει πάντα ντουμπλάρισμα για να πάνε δύο εναντίον ενός στην αμυντική λειτουργία του Αστέρα Άκτορ και αυτό νομίζω ότι αυτά τα ζευγάρια που βγαίνουν μέσα από αυτό το σύστημα έχουν βοηθήσει στο να δώσουν και αυτοπεποίθηση. Γιατί όταν κερδίζεις μονομαχίες, κερδίζεις μπάλες, δεν τρως φάσεις, δεν τρως ευκαιρίες, ανεβαίνει και αυτοπεποίθησή σου μέσα από αυτό. Και ο Αστέρας που θα μπορούσε να έχει κάνει και την ολική ανατροπή, γιατί η ΑΕΚ προηγήθηκε από ένα αυτογκόλ και ένα κενό που δημιουργήθηκε εκεί στην αριστερή πλευρά με το γύρισμα του Ρότα. Δεν λέω για το αυτογκόλ. Το αυτογκόλ μπορεί να μπει από οποιονδήποτε παίκτη. Έτσι κι αλλιώς το γύρισμα ήταν πολύ επικίνδυνο. Ήταν και παίκτες της ΑΕΚ ή κάποιος ότι την έσπρωχνε στα δίχτυα. Και μπήκε το γκολ πολύ νωρίς. Όμως ο Μπαρτόλο στην πίεση του Αστέρα ψηλά, γιατί έκανε και αυτό το τρίκ ο Αντωνόπουλος με την ομάδα του Αστέρα. Έδωσε εντολή. Ο Μακέντα έριξε πολύ τρέξιμο, έκανε πολλά χιλιόμετρα και προέρχεται και από τραυματισμό. Έδωσε και την ασίστα αφού έκλεψε την μπάλα από το Μουκουντή στο 31 και ο Μπαρτόλο από εκεί δεν μπορούσε να στοχίσει. Είναι σαν να πηγαίνει σε κενή εστία και να κάνει ένα πλασεδάκι. Και βλέπετε ότι ακόμα και παίκτες που τους βλέπουμε και λέμε, καλά, κάνει λάθος ο Μουκουντή. Μα αυτοί είναι οι παίκτες που μπορεί να κάνουν τα λάθη, αν τους πιέσεις. Οι παίκτες που νομίζεις ότι δεν κάνουν ποτέ λάθος. Αν τους πιέσεις και τους βάλεις πρόβλημα, όπως έγινε με τον Μουκουντή, κλώτησε αέρα, πήγε να πέσει κάτω, πέφτει και κάτω, την παίρνει ο Μακέντα, τη δίνει στον Μπαρτόλο και γίνεται το 1-1 στο 31. Και από εκεί και πέρα έγινε ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε τον Αστέρα να χάνει δύο ευκαιρίες με τον Μπαρτόλο αρχικά, που είπαμε όλοι τι έπιασε ο Μπρινιόλι εκεί. Στο 62, πραγματικά μέσα στην περιοχή με πολύ ωραία συνδυαστικό παιχνίδι, ο Μπαρτόλο βρέθηκε απέναντι από τον Μπρινιόλι μέσα στην περιοχή. Το σούτ όμως το απέκρουσε πολύ δύσκολα ο Μπρινιόλι. Μάλιστα δεν το πίστευε ο Μπαρτόλο ότι έγινε απόκρουση από τον Ιταλό τερματοφύλακα. Εξάλλου βγήκε και MVP ο Μπρινιόλι στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και έρχεται και η φάση λίγο μετά
στο 66-67 κάπου εκεί, όπου ο Μέντες από αριστερά πήρε ωραία πάσα από τον Κετού, τέτα τέτ πάλι με τον Μπρινιόλι, έκανε το σουτ, απέκουσε στη δεξιά του γωνία, πιο εύκολη απόκρουση αυτή, γιατί ο Μέντες αν σημάδευε την απέναντι γωνία θα είχε πολύ σοβαρό πρόβλημα ο Μπρινιόλι και θα είχε γίνει εκεί το 2-1. Οι ευκαιρίες βέβαια που έχασε η ΑΕΚ στο 87 με τον Γιώβιτς είναι ευκαιρίες που λέμε ότι δεν χάνονται. Ο Γιώβιτς είναι μόνος του σε κενή εστία και το μόνο που έχει να κάνει είναι να βάλει το πλασέ και να τη στείλει στα δίχτυα. Αυτός δεν βάζει το πλασέ όμως, βάζει τη σκάρα, βάζει τις τάπες δηλαδή που λέμε, βρίσκει την μπάλα με τις τάπες και αντί να πάρει δύναμη μπάλα και να πάει προς την εστία, παίρνει λίγο δύναμη και πάει προς το πλάι και τη διώχνει η αμυντική. Καταλάβατε τώρα, αν δείτε αυτή τη φάση με τον Γιώβιτς, είναι μια ευκαιρία από αυτή που λέμε ότι δεν χάνεται, αλλά όλα χάνονται και όλα μπαίνουν. Και έρχεται και στο ίδιο λεπτό το γύρισμα από τον Ρότα από δεξιά στην πάσα του Μάγερ με μόνο του τον Γιώβιτς, ένα επιθετικό μεγάλης κλάσης, το ίδιο λεπτό στο 87 να κάνει το πλασέ και να περνάει μπάλα ΣΥΡΙΖΑ από το δεξί δοκάρι, ενώ ήταν όλη η γωνία ανοιχτή και θα μπορούσε εκεί να έχει σκοράρει. Δεν έβαλε γκολ η ΑΕΚ, δεν έβαλε και ο Αστέρας νωρίτερα, έτσι τελείωσε με το 1-1. Νομίζω ότι είναι δίκαιο το αποτέλεσμα, αν το αναλύσουμε και βάλουμε τις ευκαιρίες, βάλουμε τα δεδομένα και όλα αυτά και αυτό που είδαμε στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης. Αυτό που ικανοποίησε νομίζω όλους είναι η παρουσία του Αστέρα Άκτορ, μιλάμε για την ομάδα της Τρίπολης, το πάθος που έδειξαν οι παίκτες του, η προσπάθεια στο να κερδίσουν και όχι να μείνουν και να πούν είμαστε ένα-ένα, πάμε πίσω και περιμένουμε. Προσπαθούσαν και πάλευαν μέχρι όσο είχαν δυνάμεις, γιατί μετά το 80 κουράστηκε ο Αστέρας Άκτορ, ήταν εμφανές αυτό, έπαιξε και παιχνίδι την Πέμπτη για το κύπελο με τον Άρη και αρκετοί από τους ποδοσφαιριστές ήταν βασικοί. Έτσι λοιπόν ο Αστέρας είχε μόνο κέρδος από το χθεσινό παιχνίδι, αν και θα μπορούσε να έχει πάρει όλο το κομμάτι, δηλαδή κερδίζοντας με τους 3 βαθμούς, δεν το πήρε. Ο ένας βαθμός όταν είσαι και αντίπαλος με την ΑΕΚ θεωρείται θετικό αποτέλεσμα, πάρα πολύ καλό, σου δίνει αυτοπεποίθηση, σου δίνει βοήθεια, σου δίνει όθηση και ηρεμία κυρίως. Σου δίνει ηρεμία που φάνηκε αμέσως μέσα στα αποδυτήρια. Υπήρχε και ο κύριος Μπάκος εκεί, ο ιδιοκτήτης, που έδωσε τα συγχαρητήρια στην ομάδα. Είπε ότι πρέπει να υπάρξει και συνέχεια και για την καλή εμφάνιση και για την καλή παρουσία. Αλλά όπως είπε σε όλους εκεί στα αποδυτήρια, πρέπει να υπάρξει και συνέχεια. Και βέβαια μοίραζε συγχαρητήρια για την πολύ καλή παρουσία και την πίστη και το πάθος που έδειξε η ομάδα του Αστέρα Άκτορο, εκ των ιδιοκτητών της ομάδας, ο Δημήτρης Μπάκος. Αυτά έτσι σε γενικές γραμμές από αυτά που εμείς διακρίναμε και είδαμε σαν παρουσία που είχαμε στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης. Και βέβαια είδαμε μια ΑΕΚ, να σχολιάσουμε έτσι και να πούμε και δύο πραγματάκια, που κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο, στο ξεκίνημά του ειδικά, δεν ήξερε κανείς που έπαιζε και τι έπαιζε. Αυτό εγώ διέκρινα την ΑΕΚ, το είπα και στη μετάδοσή μου. Οι ρόλοι είχαν μπερδευτεί πολύ. Δεν μπορούσε να ξεκαθαρίσει το πλάνο του Νίκολης και ο Νίκολης τα είχε χαμένα και για τον λόγο αυτό έκανε και δηλώσεις και πήρε και την ευθύνη για την παρουσία της ομάδας του, χωρίς να έχει και βασικά παράπονα, αλλά είπε ότι είναι στενοχωρημένος έτσι κι αλλιώς. Θα τα ακούσετε αυτά συνέχεια. Πάμε σε διαλυματάκι και επιστρέφουμε για να πούμε τα της μαύρης θύελλας και μετά να πάμε σε δηλώσεις

0: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.
2: Πριν πούμε για τις μαύρες θύελλες, για να μην τον μπερδέψουμε με το ρεπορτάζ, πάμε να ακούσουμε λίγο τους πρωταγωνιστές του αγώνα Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ, ξεκινώντας από τους προπονητές, με τον Νίκολιτς, τον Μάρκο Νίκολιτς, τον προπονητή της ΑΕΚ, τον Σέρβο, που στα αποδυτήρια εκεί και στη συνέντευξη τύπου ήταν προβληματισμένος πάρα πολύ, δεν ήθελε να το δείξει, αλλά ήταν μεγάλος ο προβληματισμός. Για να τον ακούσουμε.
3: Μέσα, κύριε μου, που κάνω λιγότερη προσφέρει competitive and dynamic match all around the game on the whole side. Unfortunately for us, we didn't just take point, but without a goal.
4: Ήταν ένα αγωνιστικό και δυναμικό παιχνίδι για από τις δύο πλευρές. Υπηρετικά μας προβλέπουν πάρα πολύ κατοχή, είχαμε αρκετές φάσεις για γκολ, είχαμε πάρα πολλά σούτ, 23-25 αν θυμάμαι καλά. Αυτό μπορώ να πω, το χαρακτηριστικό είναι ότι αν δει κανείς, πρέπει να πούμε ότι ο Αστέρας είχε βέβαια φάσεις, μπορούσε να σκοράρει στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο, όσο αν κάνουμε μια σύγκριση ανάμεσα στις φάσεις που δημιουργήσαμε εμείς και στις φάσεις που δημιουργήσε η ομάδα του Αστέρα, πρέπει να πούμε ότι εμείς δημιουργήσαμε και τις δικές μας ευκαιρίες, αλλά δημιουργήσαμε και τις ευκαιρίες του Αστέρα, δηλαδή τους δώσαμε αυτές τις ευκαιρίες. Δεν έχω παράπονα από την προσπάθεια που συνεπεχθούν, είναι μεγάλη προσπάθεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους διάφορους μας. Θα μπορούσαμε να πάρουμε την νίκη, όμως πρέπει να είμαι δίκαιος και να πω ότι η ομάδα του Αστέρα τα έδειξε πάρα πολύ καλό σε επίπεδο πνευματικό. Παρέξανε πάρα πολύ, αξίζανε τελικά τον βαθμό. Ίσως να μην είχαν τον αριθμό των ευκαιριών που είχαμε εμείς, όμως με βάση την προσπάθεια που έκαναν και την πνευματική εθνότητα που έδειξαν, το αξίζανε.
5: Είμαστε

0: nuovo. Adesso ne ho una mila o pesca, che ne avevo dei screen, ho avuto da un studio che non si la piattaforma di volo, una po' che fai in Svizzera, ho detto perché ti ho usato, sto di coma sui soldi, una po' che fai per un menus, ho detto i corsi che mi chiesano, se vuoi che si inizi, se mi chiesano, se ti riesco a fare. Όμως, αυτήν την άλλη πλευρά ήταν έτοιμη με παρκά και με καλύτερα ευκαιρία που τους δώσαμε και για αλήθεια τους δώσαμε πολλές ευκαιρίες, κάτι που με κάνει να θυμώνω, με απογοητεύει, ακόμα και αν κάπως τώρα προσπαθώ να δείχνω ότι είμαι όπως αυτός, είναι πραγματικότητα, δεν συμβαίνει. Τέλος πάντων, αυτό έγινε, αυτό ήταν το αποτέλεσμα, φτάνω τώρα το επόμενο παιχνίδι για το κύριο. Δεν ξέρω αν πρέπει να μιλάμε για έλλειψη σκέψης, μιλάμε για πολύ σοβαρά λάθη, μιλάμε για πολύ έτοιμους παίκτες, για παίκτες που είναι ηγέτες στην ομάδα που περιμένει να κρατήσουν τους υπόλοιπους. Περιμένει πάντα, δεν είναι αποδεκτό να γίνει τέτοια λάθη. Από την άλλη πλευρά, περιμένει από αυτού του παίκτες πάντα να είναι στο επίπεδο, όμως ξέρουμε ότι είναι αδύνατο, αλλά περιμένει να πέσουν λίγο, όχι να πάνε πάρα πολύ κάτω. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να εμπολίσω προσωπικά κανέναν, δεν το λέει γι' αυτό. Στο τέλος, η ευθύνη βασικά είναι του ίδιου. Εκείνος είναι ο προπονητής, οπότε εκείνος φταίει για ό,τι αρνητικό παρουσίασε στην ομάδα.
1: Αν καταλάβατε τι είπε ο Νικολίτς, γιατί μπορεί κάποιοι να μην το πιάνεται έτσι ακριβώς το ποδοσφαιρικό. Περιμένεις, λέει, από κάποιους παίκτες που είναι μεγάλα ονόματα να είναι λίγο πιο κάτω από αυτό που είναι τις περισσότερες φορές, και εννοούσε φυσικά το Μουκουντή που έδωσε την μπάλα στον αντίπαλο και δέχτηκε τον γκολ, και το Γιώβιτς που είναι μόνος του ένας παίκτης 100 εκατομμυρίων ευρώ, έτσι. Ο Γιώβιτς μόνος του σε κενή εστία και δεν μπορεί να βάλει γκολ. Περιμένεις κάποια στιγμή να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά όχι να χάνει και τέτοια γκολ ο Γιώβιτς ή να κάνει τέτοια λάθη ο Μουκουντή, λέω εγώ. Δεν είπε ονόματα, αλλά καταλαβαίνετε όλοι τι εννοούσε ο Μάρκο Νίκολης. Ουσιαστικά στόχευσε παίκτες, άσχετα αν λέει ότι την ευθύνη την παίρνω εγώ και τα λοιπά, και ο προπονητής φταίει γιατί δεν ήταν έτοιμη η ομάδα και δεν ήταν συγκεντρωμένη, παρότι ο Αστέρας ήταν ψυχολογικά και έτοιμος και να εκμεταλλευτεί τα λάθη που έκανε η ΑΕΚ. Τα είπε όλα αυτά ο Νίκολης. Πάμε να ακούσουμε και τον Γιώργο Αντωνόπουλο Παναγιώτη να δούμε τι είπε.
2: Νομίζω σήμερα έγινε ένα παιχνίδι πολύ καλό, με πολλές ευκαιρίες από τις δύο ομάδες, ανοιχτό θα έλεγα, εκτός από τα τελευταία, στο δεύτερο ημίχρονο και ειδικά στα τελευταία λεπτά που η ΑΕΚ μας έβαλε στα καρέ μας, μας πίεσε. Αναγκαστήκαμε να μείνουμε στο αμυντικό τρίτο και να ψάξουμε λίγο κάποιες αντιπιθέσεις στο χώρο, που βρήκαμε κάποιες εκεί με το Μέντες. Όπως είπα και πριν, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί τα παιδιά όλο αυτό το διάστημα έχουν κάνει μια φανταστική προσπάθεια και σήμερα κατάφεραν να πάρουν τον πρώτο του βαθμό και είμαι χαρούμενος για αυτούς. Επίσης, είμαι πολύ χαρούμενος που δώσαμε λίγο χαρά στον κόσμο μας, γιατί όλο αυτό το διάστημα λίγο τον είχαμε απογοητεύσει με το να μην παίρνουμε βαθμούς, γιατί νομίζω ότι οι εμφανίσεις κάποια παιχνίδια ήταν καλές, αλλά το να μην παίρνουμε βαθμούς λίγο τους είχε απογοητεύσει. Ελπίζω να είναι ένα νέο ξεκίνημα το σημερινό και να έρθουν περισσότερες νίκες και καλύτερα αποτελέσματα για την ομάδα μας στη συνέχεια. Νομίζω ότι αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και στην ομάδα της ΑΕΚ και για την πορεία της, την ευρωπαϊκή της πορεία και γενικά γιατί είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Νομίζω ναι, έπαιξε ρόλο και ο σχηματισμός, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί βλέπουμε ότι τα παιδιά τώρα δίνουν, όχι ότι πριν ήταν αδιάφοροι, αλλά τώρα δίνουν και το κάτι παραπάνω γιατί βλέπουν ότι δεν έρχονται οι βαθμοί, δεν θέλουμε να μας πάρει από κάτω, δεν θέλουμε να ζήσουμε τα περσινά και άρα λίγο και το αίσθημα ότι πρέπει να αντιδράσουμε μας έχει βέρει σε αυτή τη διαδικασία και έχουμε γίνει πιο μαχητικοί θα έλεγα και πιο compact, πιο ομάδα.
1: Αυτά και από τον coach Αντωνόπουλο του Αστεράκτο. Να ακούσουμε τον Σταύρο Πίλιο που πέρασε ένα δύσκολο βράδυ στον Μπαρτόλο. Αυτή είναι η αλήθεια. Για να ακούσουμε που λέει και για τους συμπαίκτες του και γενικά δεν κοιτάει τον εαυτό του, λέει για τους άλλους, ότι βάζει μέσα και τον εαυτό του βέβαια, ότι ήμασταν καλοί, εκείνο το άλλο, αλλά εντάξει, πρώτος αυτός έπρεπε να είναι συμμορφωμένος. Για να τον ακούσουμε.
2: Σίγουρα θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο σοβαροί, να μπαίνουμε στα παιχνίδια καλύτερα. Καταλαβαίνω ότι κερδίζουμε στο Champions League. Ναι, okay, είναι πάρα πολύ καλό το να συμμετάσχεις εκεί. Αλλά ο πρώτος στόχος μας είναι το πρωτάθλημα. Αυτό πρέπει να κυνηγήσουμε. Και θεωρώ ότι με την ομάδα που έχουμε, ότι είμαστε η ομάδα από πέρσι, θα πρέπει να κυνηγάμε αυτά τα παιχνίδια πιο σοβαρά. Να είμαστε πιο σοβαροί και να τελειώνουμε τα παιχνίδια νωρίτερα. Να μην δίνουμε δώρο στον αντίπαλο. Ναι, εντάξει. Ποδοσφαιριστές είμαστε, άνθρωποι είμαστε, θα κάνουμε λάθη, ναι, και δεν στοχοποιώ κάποιον, αλλά όλοι σαν ομάδα πρέπει να καταλάβουμε ότι το πρωτάθλημα πρέπει να είναι ο πρώτος μας στόχος και αυτό πρέπει να κυνηγάμε. Αυτό που είπα, ότι πρέπει από το πρώτο λεπτό να είμαστε πιο σοβαροί, να μην κάνουμε εύκολα λάθη και να δίνουμε στον αντίπαλο ευκαιρία να κάνει ευκαιρίες σε εμάς. Αυτό μας χαρακτήρισε και πέρσι, το ότι δεν δεχόμασταν εύκολα φάσεις, ότι κρατάγαμε το 0 σε πολλά παιχνίδια και στην επαρχία κερδίσαμε πάρα πολλά παιχνίδια και αυτό ήταν που μας έδωσε τον τίτλο πέρσι. Οπότε αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε, να τελειώνουμε τις φάσεις και εμείς όσο γίνεται, γιατί και ο Αστέρας είχε φάση να κάνει και αυτό στην ανατροπή. Οπότε αυτό πρέπει να είμαστε λίγο πιο σοβαροί. Πολύ μεγάλη αλλαγή όταν έρχεσαι από νίκη στο Champions League μετά από 20 χρόνια. Με τον κόσμο σου το ζεις πάρα πολύ έντονα και τα δίνεις όλα μέσα στο γήπεδο, σίγουρα είναι εξαντλητικό. Απλά θα πρέπει να γυρίζουμε γρήγορα το διακόπτη, να πατάμε στην πραγματικότητα και να κερδίζουμε τα παιχνίδια και να είμαστε η ΑΕΚ που όλοι θέλουμε να είμαστε.
1: Αυτά από τον Σταύρο Πήλιο. Για να ακούσουμε και τον Γιάννη Κότσιρα που είπε ο αρχηγός όταν βγήκε ο Κουρμπέλης του Αστέρα Άκτορ, τι είπε γενικά για την ομάδα αλλά και για την τακτική και το πλάνο που είχε. Για να ακούσουμε Κότσιρα.
3: Νομίζω ότι από άποψη τακτικής και συγκέντρωσης ίσως ήταν το πιο μεστό παιχνίδι που έχουμε κάνει σαν ομάδα. Είχαμε πει ότι τι πρέπει να κάνουμε για να περιορίσουμε το παιχνίδι της ΑΕΚ και πώς να μην έχουμε τόσους πολλούς κινδύνους στην εστία μας. Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό τα καταφέραμε και σίγουρα αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθεια, γιατί μέχρι τώρα είχαμε κάνει κάποιες εμφανίσεις καλές και δεν είχαμε μπορέσει να πάρουμε ούτε ένα βαθμό στο πρωτάθλημα. Νομίζω, ναι, θα μπορούσαμε με κάποια τις ευκαιρίες που δημιουργήσαμε να έχουμε σκοράρει. Σίγουρα και η ΑΕΚ είχε κάποιες ευκαιρίες, νομίζω όχι τόσο κλασικές, κάποιες πολύ καλές προϋποθέσεις για να πετύχει το δεύτερο γκολ. Όπως είπα και πριν, καταφέραμε να τους περιορίσουμε. Εντάξει, νομίζω ότι ίσως πάνω κάτω το αποτέλεσμα να είναι δίκαιο, γιατί καταφέραμε να μην πετύχει και η ΑΕΚ να μην έχει την καλύτερη της απόδοση που μπορούσε να έχει. Εντάξει, δεν είμαι εγώ αυτός που μπορεί να πει κάτι τέτοιο. Εμείς από τη στιγμή που μας επιλέγει ο προπονητής να γνωριστούμε σε αυτό το σχηματισμό, προσπαθούμε να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ίσως αυτό το σύστημα μας δίνει μια μεγαλύτερη ασφάλεια στα μετόπιστεν. Το σημαντικό είναι ότι σε δύο σερή παιχνίδια καταφέραμε, αν όχι να χάσουμε, τουλάχιστον ήμασταν κοντά στο να κερδίσουμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη συνέχεια, γιατί η ομάδα την περσίνη χρονιά έχει χαμηλή αυτοπεποίθηση και είναι λογικό. Οπότε σιγά σιγά προσπαθούμε όλα αυτά να το χτίσουμε και παιχνίδι με το παιχνίδι να πάρουμε και τους βαθμούς και να ανέβει η ομάδα και ψυχολογικά και βαθμολογικά.
1: Τάκι από τον Γιάννη Κότσιρα, τον ποδοσφαιριστή του Αστέρα Άκτορ, για το παιχνίδι Αστέρας ΑΕΚ εδώ εχθές το βράδυ και το 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Πάμε στα της Μαύρης Θύελλας τώρα. Η Μαύρη Θύελλα λοιπόν που έκανε την πρώτη της νίκη στο Περιστέρι, το Ούρικο Περιστέρι. Τον πρώτο βαθμό τον πήρε εκεί στη Super League στο προηγούμενο μάτς με τον Ατρόμητο, γηπεδούχος ο Ατρόμητος. Τώρα γηπεδούχος ήταν η Καλαμάτα, όμως αυτό ήταν πραγματικά γηπεδούχος, γιατί και κέρδισε και τον κόσμο και στον πλευρό της, περίπου 1500 λένε οι πληροφορίες, φίλους που βέθηκαν στις κερκίδες του Δημοτικού Σταδίου Περιστερίου ενίσχυσαν και βοήθησαν την Καλαμάτα να επικρατήσει. Προηγήθηκε ο Βόλος και έκανε ανατροπή με τους Χάμζα και Μπολίβαρ. Ο 19χρονος ο Χάμζα ήταν η ατραξιόν και ο παίκτης που ξεχωρίζει. Ο Χάμζα, ο παίκτης που λέγαμε όλοι, ήρθε τώρα από την Ελλάς Σύρου και τον Ολυμπιακό Β' να παίξει στη Super League 1 και να είναι στις επιλογές τις βασικές του Χριστοφιλέα, να που δικαιώνει τον προπονητή, δικαιώνει την Καλαμάτα, δικαιώνει την ομάδα, τον πρόεδρο που τον απέκτησε και όλα αυτά που έχει κάνει ο Χάμζα, και όλοι παρακολουθούν το συγκεκριμένο παίκτη και σκάουτερ και του Ολυμπιακού βέβαια που είναι δανεικός, αλλά και άλλων ομάδων, θυμηθείτε το αυτό, τον παίκτη τον Χάμζα. Αν συνεχίσει έτσι, σίγουρα θα κάνει πολύ μεγάλη μεταγραφή σε ομάδα. Δεν ξέρω αν θα είναι ελληνική ή ξένη, αλλά φαίνεται αυτό το παιδί ότι έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Ο Χάμζα λοιπόν με τα δύο γκολ έδωσε τη νίκη στην ομάδα της Καλαμάτας και έχει πλέον 4 βαθμούς η Μαύρη Θύελλα στο βαθμολογικό πίνακα, κάτι πάρα πολύ σημαντικό που δίνει για τη συνέχεια μεγάλη αισιοδοξία στο ότι μπορεί να συνεχίσει αυτή την πολύ καλή παρουσία που έχει αγωνιστικά, αλλά να παίρνει και βαθμολογική συγκομιδή και να ανεβαίνει ακόμα. Η Καλαμάτα που θα αντιμετωπίσει τώρα τον Παναθηναϊκό την πέμπτη αγωνιστική. Η Καλαμάτα, αφού παίζει κύπελο πρώτα με την ΑΕΛ, θα παίξει με τον Παναθηναϊκό για την πέμπτη αγωνιστική σε ένα παιχνίδι που θα γίνει 7:30 στο γήπεδο της Νεάπολης. Καλαμάτα Παναθηναϊκός Κυριακή 7:30. Ο Παναθηναϊκός ο πρωτοπόρος με το απόλυτο, η Καλαμάτα με ωραίο παιχνίδι και χωρίς φόβο μπαίνει σε όλα τα μάτς και τώρα θα παίξει πρώτο παιχνίδι απέναντι σε ένα μεγάλο αντίπαλο, άρα πρέπει να συνεχίσει και να παρουσιάσει μια καλή εικόνα και η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις που έχουμε από τους πρωταγωνιστές με τον Χάμζα. Να ακούσουμε τον Χάμζα, το σκόρερ 2 τερμάτων, τον παίκτη της Καλαμάτας στο 19χρονο που πραγματικά είναι εξαιρετικός από το ξεκίνημα της σεζόν. Για να ακούσουμε τον Χάμζα.
4: Χαρούμενος για τα δύο επαγγελματικά μου γκολ. Σίγουρα ήταν μέσα από τη δουλειά όλης της ομάδας, και το πρώτο γκολ και το δεύτερο. Θέλω να το αφιερώσω το πρώτο γκολ στο coach, γιατί εκείνος ήταν που με πίστεψε και με έφερε στην ομάδα και με βάζει και αγωνίζομαι με αυτήν την ομάδα. Και το δεύτερο γκολ το αφιερώνω στους γονείς μου, γιατί είναι πάντα δίπλα μου και αυτό. Είναι ένα comeback θα το έλεγα. Δεν ήρθαν τα αποτελέσματα που θέλαμε στα πρώτα τα παιχνίδια. Ήρθε τώρα και θα συνεχίσουμε έτσι μαζί με τον κόσμο μας που ήταν πάντα δίπλα μας όπως και σήμερα. Ταξίδεψαν σε ένα γήπεδο το οποίο δεν είναι δικό μας. Και περιμένω πώς και πώς να φτιαχτεί και το δικό μας γήπεδο, ώστε να έχουμε ακόμα περισσότερο κόσμο και να σου κάνουμε ακόμα χαρούμενος. Εντάξει. Όπως είπα και πριν για τους φιλάθλους που μου και τώρα, πιστεύω θα έρθουν ακόμα περισσότεροι, γιατί όπως βλέπουν και εκείνοι παίζουν ποδόσφαιρο, δεν είναι ότι φοβόμαστε όπως αντίπαλοι και να είναι. Ακόμα και με τη Λάρισα τώρα που παίζουμε στο κύπελο, πιστεύω θα έρθουν και εκεί πέρα. Και συνέχεια τώρα με τις νίκες τις οποίες θα έρθουν, γιατί το πιστεύω και εγώ και η ομάδα μου και όλοι οι παράγοντες ομάδας. Πιστεύω ακόμα και με τον Παναθηναϊκό, πολλοί κάποιοι να πιστεύουν ότι ναι, μένουν μια μεγάλη ομάδα και μπορεί να έρθει μια ήττα, αλλά κανείς δεν τα πιστεύει αυτά. Μπάλα, το ποδόσφαιρο είναι έτσι. Όλες οι ομάδες χάνουν, όλες οι ομάδες κερδίζουν. Μπάλα είναι αυτή. Και θα δείξουμε ακόμα και με τον Παναθηναϊκό ότι είμαστε εκεί πέρα, είμαστε στο γήπεδο. Παίζουμε και για τον coach, ο οποίος παλεύει με κάθε τρόπο να χτίσει την ομάδα, να παίξει, να κάνει την ομάδα του να παίξει αυτό το ποδόσφαιρο που παίζουμε και μέσα στο γήπεδο, μέσα από τις προπονήσεις και σίγουρα μας το δίνει και σε εμάς. Γιατί έχουμε τις ικανότητες, μπορούμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Δηλαδή δεν χρειάζεται να φοβόμαστε τίποτα.
2: Υπάρχει ποιότητα και το παίξουμε.
1: Ακούσαμε τον Χάμζα και κάποιες από τις ιδέες που έχει η Καλαμάτα, γιατί μας μετέφερε και το κλίμα στα αποδυτήρια με τον προπονητή, τον πιστεύουν πολύ, τους δίνει αυτοπεποίθηση. Όλα αυτά μετράνε πάρα πολύ σε μια ομάδα και πόσο μάλλον στην νεοφώτιστη στη Μαύρη Θύελλα, στην Καλαμάτα, και αρχίζει σιγά σιγά να δικαιώνεται ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Δυστυχώς δεν έχουμε δηλώσεις να τις ακούσουμε του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, που όπως διαβάζουμε συγκινήθηκε, δεν τις είδαμε κιόλας, για την πρώτη νίκη της ομάδας του. Άκουσε και τον ύμνο της Μαύρης Θύελλας στο τέλος του αγώνα εκεί στο Περιστέρι και μαζί με τους παίκτες πανηγύρισαν και τον κόσμο την πρώτη νίκη. Η συνέχεια βέβαια έχει σημασία. Για να ακούσουμε και τον Αργύρη Λιατσικούρα, τον έτερο δανεικό από τον Ολυμπιακό. Μάλιστα και για τον Χάμζα και για τον Λιατσικούρα έλεγαν κάποιοι ότι δεν μας έδωσαν τους καλούς δανεικούς ο Ολυμπιακός Β' και πλέον όμως αποδεικνύεται το αντίθετο, και ο Λιατσικούρας και ο Χάμζα είναι εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές και φοράνε φανέλα βασικού στην Μαύρη Θύελλα. Να ακούσουμε και τον Αργύρη Λιατσικούρα τι είπε για την πρώτη νίκη της ομάδας του.
5: Συμφωνώ με τον coach. Κάναμε πολύ καλό παιχνίδι, τα δώσαμε όλα και αυτό φάνηκε και γι' αυτό έρθε και το αποτέλεσμα. Ο coach μας δίνει συνέχεια την αυτοπεποίθηση στα αποδυτήρια μέσα και μας λέει ότι και να γίνει, είτε σκοράρουμε είτε δεχόμαστε γκολ, να συνεχίζουμε και να κάνουμε το πλάνο μας. Αυτό κάναμε και φάνηκε και στο τέλος. Πρώτα είναι το κύπελλο με τη Λάρισα. Πάμε πρώτα εκεί να θέλουμε και εκεί να πάρουμε τους ρυθμούς. παιχνίδι. Όλες τις ομάδες το βλέπουμε το ίδιο. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και στα δύο μάτια πριν τη διακοπή για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Πάντα την ίδια φιλοσοφία με τον προπονητή, μας βοηθάει. Δεν αλλάζουμε το πλάνο μας, συνεχίζουμε στα ίδια.
1: Και να ολοκληρώσουμε τις δηλώσεις και για το ρεπορτάζ της Μαύρης Θύελλας με τον Κωνσταντίνο Λικουρίνο, τον αμυντικό του Βόλου, που είπε και αυτό στην άποψή του, πάρα πολύ στενοχωρημένος και προβληματισμένος ο Λικουρίνος από την ήττα, γιατί ο Βόλος είχε δύο δοκάρια, είχε ευκαιρίες, όμως το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Όταν παίζεις καλά μπορεί να μην πάρεις τίποτα, αν δεν παίζεις καλά μπορεί να πάρεις κάτι. Για να ακούσουμε και τον Κωνσταντίνο Λικουρίνο.
6: Δεν ξέρω, όπως είπες, κάναμε καλό πρώτο ημίχρονο, τουλάχιστον το μισό. Μετά δεν παίξαμε όπως ξέρουμε να παίζουμε. Τεχόμαστε το δεύτερο γκολ και μετά το τρίτο ήρθε από προσεξιά και από που κυνηγώσαμε το Ισοφάρες. Ναι, εντάξει, καλό να παίζουμε την μπάλα, καλό να παίζουμε ωραίο ποδόσφαιρο, αλλά το ποδόσφαιρο είναι να νικάς. Και όσο δεν νικάς, δεν μπορείς να πας μπροστά, δυστυχώς. Δεν ξέρω τι να σου πω, είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος από το αποτέλεσμα.

0: torna vecchi tempi, una produzione in balla insieme a me. Balla. Come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò.
1: Αυτά και από τον Κωνσταντίνο Λικουρίνο, αυτά και από το ρεπορτάζ και το παιχνίδι της Καλαμάτας με το Βόλο στο Περιστέρι και την πρώτη νίκη της Μαύρης Θύελλας. Να πούμε γρήγορα τα αποτελέσματα για την Superbet League 2, την Super League 2 δηλαδή, που είχαμε τη δεύτερη αγωνιστική. Μαρκό Καλλιθέα 2-1, με ανατροπή η Μαρκό έχει το 2-2. ΑΕΛ Ζάκυνθος 1-0, πολύ δύσκολη νίκη της ΑΕΛ με πέναλτι να χάνει Ζάκυνθος και μάλιστα με τον Νέιρα να χάνει το πέναλτι και να μην καταφέρει να ισοφαρίσει το παιχνίδι. Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β 1-2. Εδώ η μεγάλη έκπληξη. Ο Ολυμπιακός Β νίκησε μέσα στην έδρα της Νίκης Βόλου και πήρε ένα σημαντικό διπλό και φέρνει πολλά προβλήματα στην ομάδα της Θεσσαλίας. Νέστος Πας Πύργος 1-0. Δύσκολα ο Νέστος Χρυσούπολης, αλλά κέρδισε τον Πύργο με αυτό το 1-0. Ελλάς Σύρου Αναγέννηση Καρδίτσας 3-0. Η νίκη για την ομάδα της Σύρου. Πανσεραϊκός Αστέρας Β 1-0. Δύσκολη νίκη για τον Πανσεραϊκό απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης Β, που ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικός και τον αδικεί το τελικό αποτέλεσμα. Πανιόνιος Απόλλων Πόντου σήμερα στις 4 η ώρα, παιχνίδι που θα ολοκληρώσει έτσι, μαζί με το μάτσο Πανθρακικού με τον ΠΑΟΚ Β τη δεύτερη αγωνιστική της Super League 2. Το Πανιόνιος Απόλλων Πόντου μπορούμε να το παρακολουθήσουμε ζωντανά τηλεοπτικά στις 4 η ώρα στην ΕΡΤ 2 Sport. Αυτά και για σήμερα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου του 2026. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής αθλητικής σας ενημέρωσης. Να ευχηθούμε σε όλους μια καλή εβδομάδα και να πούμε και πάλι χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν σήμερα 14 Σεπτέμβρη του Τιμίου Σταυρού. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Πλήθος κόσμου αποχαιρετά τον ιδιαίτερα αγαπητό τραγουδιστή Γιώργο Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος, στην παλιά του γειτονιά, στην Νίκαια. Στη μία το μεσημέρι, την ώρα που θα τελείται η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, οι κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατό του θα απολογούνται ενώπιον της δικαιοσύνης. Βαρύνονται με το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία, ενώ η οικογένεια του τραγουδιστή, δια του πληρεξούσιου δικηγόρου του, Χαράλα Μπουλικούδη, έχει προαναγγείλει ότι θα ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης, με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορουμένων γιατρών. Περιμένουμε και σήμερα αποτελέσματα από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρίτου που θα μας δείξει επικοινωνίες που έχουν γίνει μεταξύ των κατηγορουμένων και μεταξύ των υπολείπων εργαζομένων εντός του ιατρείου, τόνισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Απεδείχθη στην πράξη ότι το σύστημα ελέγχων όπως το έχουμε οικοδομήσει έχει κενά και πρέπει να επανασχεδιαστεί. Είναι δική μου ευθύνη και θα γίνει και σχετικά γρήγορα, τόνισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Παράλληλα, ο Υπουργός ανέφερε πως θα ζητήσει να έχουν στην είσοδό του όλα τα ιατρεία ένα QR code αναρτημένο, ώστε ο κάθε ασθενής να σκανάρει με το κινητό του το φόρουμ και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο. Πολιτική αντιπαράθεση σχετικά με το κόστος και την επαναφορά της 13ης σύνταξης άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News Radio. Η εξαγγελία μας έχει σε βάθος χρόνου δημοσιονομικό κόστος μόλις 60 εκατομμυρίων, περισσότερο από τα 400 ευρώ που δίνει η Νέα Δημοκρατία στους συνταξιούχους και όχι 4 δις, ισχυρίζονται κυβερνητικά στελέχη, ανέφερε ο κύριος Τσουκαλάς. Αν δεν έχεις μόνιμα μέτρα ίσπραξης, δεν αυξάνεται το όριο δαπανών. Η Ελλάδα έχει συμφωνήσει τα επόμενα 5 χρόνια σε ακέραιο αριθμό. Αν πάει να δώσει 1 ευρώ παραπάνω από το όριο, πρέπει να πάρει από μισθούς και συντάξεις αυτόματα, ανέφερε στο σταθμό μας ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο διαβοήτος Αλβανός κακοποιός Αλκέτ Ριζάι, πρώην συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα, φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bars στην Ανάβησο. Με άδεια ήταν εκτός φυλακής και σήμερα θα επέστρεφε στις φυλακές Δομοκού. Αναζητείται από την αστυνομία. Δεν επέστρεψε ως όφιλε σήμερα με τη λήξη της αδειάς του, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Στο μεταξύ, η αστυνομία συνέλαβε τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης ηλικίας 41 ετών με την κατηγορία της υπόθαλψης και την 39χρονη σύζυγό του για ψευδή κατάθεση. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να αγγίζει πλέον τα 107 δολάρια το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Στο κόκκινο παραμένει ένταση στον Περσικό κόλπο μετά το αιματηρό χτύπημα σε ιρανικό εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούς και τις συγκρούσεις στην Ιεμένη. Οι δυνάμεις του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν πάνω από 50 επιθέσεις εναντίον του Χούθη, οι οποίοι έχουν καταλάβει στρατηγικά σημεία της ακτογραμμής στην Ιεμένη, με στόχο να αποκλείσουν τη θαλάσσια διαδρομή προς την Ερυθρά Θάλασσα. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού με απόφαση της περιφέρειας. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διημερεύοντα όσο και από τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Οριακό προβάδισμα διατηρεί το κεντροαριστερό μπλοκ στις γενικές εκλογές της Σουηδίας, με τη μάχη να παραμένει αμφίρροπη καθώς συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων. Με το 34% των ψήφων καταγεγραμμένο, το κεντροαριστερό μπλοκ προηγείται με 176 έδρες έναντι 173 του δεξιού μπλοκ.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή αλλαγή του καιρού σήμερα με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Έως 27 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη, στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλον. 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων. Διοργανωτής, Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλων.
4: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 12.1 ψυχραιμία. Συνεντεύξεις, σχόλια, ψύχρεμα και μη, στα μισά της μέρας. Επιμέλεια, παρουσίαση, Μαρία Τομαρά. Μουσική σήματος, Σταμάτης Κραουνάκης.
1: Εδώ είμαστε, 12 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα, σε μια καινούργια εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου. Οι θερινές, παύλα, φθινοπορεινές διακοπές έλαβαν τέλος και εδώ η εκπομπή επανέρχεται για τη νέα σεζόν ουσιαστικά, έτσι μαζί και εμείς με τα σχολεία. 14 του μήνα σήμερα, μεγάλη γιορτή, χρόνια πολλά στις Σταυρούλες και στους Σταύρους που έχουν την τιμητική τους. Ξεκινάμε λοιπόν και μέχρι τη μία θα είμαστε στον αέρα. Όπως συνηθίζουμε, μέσα από τις συχνότητες των FM 107,2, 104,4 για ολόκληρη τη Μεσσηνία, διαδικτυακά μέσω AirTeco ή οποιασδήποτε άλλης πλατφόρμας επιλέξετε, μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Η επιλογή γίνεται εύκολα, η ανέβρεση της πλατφόρμας ακρόασης AirT Καλαμάτας. Κάνετε μια αναζήτηση και σας δίνει τη δυνατότητα να μας ακούτε διαδικτυακά. Να μας βρείτε στο AirT News και να μπορέσετε να διαβάσετε τις ειδήσεις που έχουν ήδη αναρτηθεί. Να μας βρείτε στα social media, στο X, στο Instagram και στο Facebook, ώστε να έχουμε και εκεί μια διάδραση. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο mail του σταθμού ertkalamatas@ert.gr και τηλεφωνείτε 27-210-95-300, 27-210-95-301. Ο Πάνος Κουραμπάς φροντίζει για τον ήχο και φροντίζει και για την μεταξύ μας επικοινωνία και θα ξεκινήσω λέγοντας πολύ λίγα πράγματα για την χθεσινή επέτειο. Υπάρχει η μνήμη, υπάρχει ο φόρος τιμής που αποτίθηκε μάλλον στην μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, αυτούς που ο σεισμός έκοψε το νήμα και βέβαια σε αυτούς που η πόλη οφείλει την ανασυγκρότησή της. Ήταν οι άνθρωποι που έμειναν πίσω και που αυτές τις 4 δεκαετίες μέσα από οποιαδήποτε θέση, αιρετοί ή καθημερινοί πολίτες ή φίλοι της πόλης, φρόντισαν να ανακατασκευαστεί μια πόλη που σήμερα συγκαταλέγεται στις ωραιότερες πόλεις της Ελλάδας. Μία πόλη που από τότε είχε βάλει γερά θεμέλια πριν το σεισμό στο κομμάτι του πολιτισμού και που αυτές τις δύσκολες μέρες που ακολούθησαν του σεισμού κράτησε το κομμάτι της πολιτιστικής δημιουργίας, το οποίο στη συνέχεια αναπτύχθηκε. Και αναπτύχθηκε για να φτάσουμε στο σήμερα, να μετράμε ένα πολύ επιτυχημένο φεστιβάλ χορού 32 ετών που τον προηγούμενο μήνα ολοκληρώθηκε στο τέλος του Ιουλίου, να μετράμε συνεργασίες που έχουν επιτευχθεί μέσα από μεγάλους φορείς, όπως είναι η Εθνική Λυρική Σκηνή. Γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα, για τη λυρική που ταξιδεύει στην Καλαμάτα και κάνει στάση στην κεντρική σκηνή του Μεγάλου Χορού Καλαμάτας σήμερα το βράδυ στις 9, παρουσιάζοντας μία κινηματογραφική όπερα παστίτσιο, θα εξηγήσουμε σε λίγο τι σημαίνει αυτό, στην κεντρική σκηνή του Μεγάλου Χορού. Έχω τη χαρά να έχω στο ραδιοθάλαμο σήμερα τον υπεύθυνο επικοινωνίας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, τον Βασίλη Λούρα. Καλώς ήρθες, Βασίλη.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, είναι δική μου χαρά.
1: Λοιπόν, Λυρική Σκηνή που από πέρυσι έχει με ένα μνημόνιο συνεργασίας ξεκινήσει και έχει μέχρι τώρα υπηρετήσει με πολύ μεγάλη συνέπεια και ωραίες παραστάσεις έχουμε δει αυτήν την συνεργασία με την Καλαμάτα, με το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού. Έρχεστε τώρα με μια παράσταση σήμερα που όμοιά της δεν έχουμε δει στην Καλαμάτα και που νομίζω ότι δεν είναι και πολύ συνηθισμένη γενικότερα, ούτε καν για τις μεγάλες σκηνές, έτσι, για τις Αθήνας, ας πούμε, τις σκηνές.
2: Θα τα πούμε πολύ αναλυτικά. Ναι. Αν μου επιτρέπεις να κάνω μια σύνδεση με τα προηγούμενα που είπες, γιατί χθες και εμείς που φτάσαμε στην Καλαμάτα, είδαμε εκεί στην κεντρική πλατεία όλα αυτά τα περίπτερα που είχαν στηθεί, έτσι, σαν ανάμνηση αυτού που έγινε πριν 40 χρόνια. Και σκεφτόμουν ως επισκέπτης της Καλαμάτας πολλά χρόνια με το Φεστιβάλ Χορού, πόσο αυτή η πόλη είναι ένα σπουδαίο πρότυπο για τον τρόπο που ανασυντάχθηκε από μια πολύ μεγάλη καταστροφή και πόσο πραγματικά χρωστάμε, όχι μόνο εσείς που ζείτε εδώ, αλλά και εμείς που ερχόμαστε και που έχουμε την ευκαιρία και την ευτυχία να υπάρχει ένα τόσο σπουδαίο Φεστιβάλ Χορού στην Ελλάδα, που είναι το Φεστιβάλ της Καλαμάτας. Χρωστάμε στους ανθρώπους, όπως φαντάζομαι, εννοούμε τον Σταύρο Μπένο και φυσικά τη Βίκη Μαραγκοπούλου και χιλιάδες άλλους που δυστυχώς δεν τους γνωρίζω, αλλά σίγουρα δούλεψαν πολύ σκληρά. Και πόσο ευτυχές είναι το γεγονός ότι μετά από τόσα χρόνια επιτυχίας του Φεστιβάλ Χορού φτιάχτηκε ένα σπουδαίο μέγαρο χορού, που όμοιό του δεν υπάρχει πουθενά στην Ελλάδα. Και που μας δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους πολιτιστικούς φορείς και στους καλλιτέχνες και στο Φεστιβάλ Χορού που τόσο υπέροχα πια διοικεί και διευθύνει με έμπνευση η Τζένι Αργυρίου, την ευκαιρία να παράγουμε πολιτισμό στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, στις καλύτερες συνθήκες, γιατί όλο το προσωπικό του Μεγάρου Χορού είναι εξαιρετικά συνεργάσιμο. Όλη η τεχνική υποδομή του Μεγάρου είναι πραγματικά σαν ένα θέατρο καλύτερο από τα θέατρα της Αθήνας. Και για μας ως λυρική σκηνή που υπογράψαμε αυτό το μνημόνιο πριν 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, είναι πολύ μεγάλη χαρά και ευτυχία να επιστρέφουμε πίσω. Γιατί η Καλαμάτα δεν είναι απλώς μια πόλη στην επαρχία, είναι μια πόλη που έχει χτίσει ένα πολύ μεγάλο κοινό με την παράδοση του Φεστιβάλ Χορού, που έχει πολύ μεγάλη αγάπη όχι μόνο για το χορό, για τη μουσική συνολικά, αλλά και για το θέατρο. Και κάθε φορά το βλέπουμε ότι ο κόσμος έρχεται με πολύ μεγάλη αγάπη, με όρεξη, ποτέ δεν αδιαφορεί για τον πολιτισμό. Και αυτό δεν φτιάχνεται μέσα σε ένα χρόνο, φτιάχνεται στο βάθος του χρόνου. Και νομίζω το Φεστιβάλ Χορού είναι για όλους μας στην Ελλάδα ένα πρότυπο για το πώς μπορεί να γίνει ένας δήμος, μια περιφέρεια επαρχιακή, να δημιουργήσει ένα θεσμό να τον στηρίξει, να τον στηρίξει πολύ σοβαρά. Και να μην τον αφήνει κάθε χρόνο με ημιχρηματοδότηση, με ελλειπή στήριξη κτλ. Αλλά κάθε χρόνο να τον βοηθάει για να φέρει αυτά τα αποτελέσματα σε βάθος χρόνου. Και πραγματικά χτες που μπήκαμε να κάνουμε τις πρόβες μας στο Μέγαρο Χορού, σκεφτόμουν ότι δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα. Και είναι πολύ ευτυχές και έτσι όπως δραματικά συνδέεται, φαντάζομαι, όλο αυτό με το σεισμό που έγινε τότε, αλλά κυρίως με την προσπάθεια των ανθρώπων να ξεπεράσουν αυτό το δραματικό γεγονός της φύσης, νομίζω ότι είναι ένα παράδειγμα που πρέπει όλοι να το βλέπουμε και να το στηρίζουμε.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι πως αναφερόμενοι στο φεστιβάλ ξεκίνησε πριν 32 χρόνια και πριν 40 είχε γίνει ο σεισμός, δηλαδή μόλις 8 χρόνια απόσταση που οι συνθήκες ακόμα δεν είχαν ομαλοποιηθεί, κατά ψέματα, που οι κτηριακές υποδομές ήταν πάλι στο όριό τους, πάλι χρειαζόταν πολύ μεγάλη προσπάθεια και βέβαια όλη αυτή η διατήρηση του πολιτιστικού χαρακτήρα οφείλεται στο Σταύρο Μπένο, που μέσα σε αυτή την μεγάλη καταστροφή είχε την πρόνοια
2: και το όραμα.
1: Και το όραμα να πει δεν θα σταματήσει η ΔΕΠΑΚ, η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης, τότε ούτε δευτερόλεπτο τη λειτουργία, και έστησε σκηνές και μέσα στις σκηνές γίνονταν τα μαθήματα. Από εκεί λοιπόν συνεχίστηκε ουσιαστικά αυτό που είχε ξεκινήσει με την πολιτιστική δημιουργία στην Καλαμάτα. Και έτσι ήρθαμε στο σήμερα, να έχουμε ένα μέγαρο χορού, όπως είπες, πολύ λειτουργικό για σας, τους καλλιτέχνες, γιατί εσείς καταλαβαίνετε κυρίως την λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα.
2: Πιστεύω ότι την καταλαβαίνει εξίσου και το κοινό, ξέρεις.
1: Την καταλαβαίνει
2: είναι
1: το κοινό.
2: Είναι σπουδαίο για το κοινό.
1: Την καταλαβαίνει το κοινό ως προς ένα σημείο, δηλαδή το αμφιθέατρο ουσιαστικά. Mm-hmm. Αλλά το πώς εσείς κάνετε την παραγωγή, με τι ευκολία κάνετε την παραγωγή, με τι ευκολία γίνονται οι πρόβες σας, mm-hmm. με τι ευκολία έχετε καμαρίνια.
2: Έτσι. Όλα
1: αυτό,
2: τα μέσα
1: αυτό το αντιλαμβάνεστε εσείς.
2: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
1: Γι' αυτό το είπα. Λοιπόν, πάμε
2: να έρθουμε στο σήμερα.
1: Να έρθουμε στο σήμερα.
2: Λοιπόν, πριν από περίπου ένα χρόνο και κάτι, mm-hmm. περισσότερο, η Λυρική ξεκίνησε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα περιοδιών σε όλη την Ελλάδα. Αυτό το πρόγραμμα υλοποιείται με την πολύ σημαντική στήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Και γι' αυτό έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε και όλες μας τις παραστάσεις δωρεάν προς το κοινό. Ναι. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο του προγράμματος περιοδιών, η Λυρική συνέταξε κάποιες συμφωνίες και κάποια σύμφωνα κατανόησης με πολλούς δήμους στην Ελλάδα, όχι με πολλούς, με κάποιους δήμους στην Ελλάδα. Πάντα προτεραιότητα ήταν η Καλαμάτα, το υπογράψαμε στο περσινό φεστιβάλ χορού. Ήδη πέρσι τον Νοέμβριο κάναμε μια σειρά παραστάσεων που είχαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πήγαν πολύ καλά και νομίζω ότι καταγράφηκαν στην κοινωνία της Καλαμάτας. Φέτος το καλοκαίρι πάλι συμμετείχαμε στο φεστιβάλ χορού, που αυτό είναι μια τεράστια τιμή για μας και για τον μπαλέτο μας και για τη σχολή χορού μας, να μπορούμε να βρισκόμαστε σε αυτή τη σπουδαία πλατφόρμα που δεν την παρακολουθούν μόνο οι κάτοικοι της πόλης, αλλά πολύ ξένοι δημοσιογράφοι που καταγράφεται διεθνώς. Είναι μεγάλη τιμή και σπουδαία συνεργασία.
1: Και εξαιρετικά τα παιδιά.
2: Ναι, η σχολή, μας
1: τα
2: νομίζω
1: παιδιά της σχολής που νομίζω και πέρσι αλλά και φέτος, και νομίζω ότι και αυτά παίρνουν μια μοναδική εμπειρία.
2: Απολύτως.
1: Στο να μπορούν να χορεύουν και τα τρία έτη στο κοινό αυτό που είναι μοιημένο κοινό και δύσκολο, γιατί είναι και ανοιχτό.
2: Αυτό είναι σπουδαία πρωτοβουλία του φεστιβάλ, να ξεκινήσει και τις παραστάσεις σε ανοιχτούς χώρους, γιατί είναι σημαντικό ακόμα και αυτός που λέει εγώ δεν με ενδιαφέρει ο χορός, αλλά μπορεί εκείνη την ώρα να περνάει από την πλατεία και να δει κάτι, είμαι σίγουρος ότι θα του δώσει μια ευκαιρία να το ξανασκεφτεί και να ξαναεξετάσει τη σχέση του με το χορό και με την τέχνη συνολικά.
1: Ναι.
2: Οπότε, και φυσικά το καλοκαίρι είχαμε και τη σπουδαία παράσταση του καλλιτεχνικού μας διευθυντή του τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι, πάνω στην ποιήση του Καβάφη. Οπότε ερχόμαστε τώρα σε αυτό το καινούριο project της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, που είχα τη χαρά να το δημιουργήσω εγώ μαζί με τον συνεργάτη τον Μιχάλη Ασθενίδη και την παραγωγό μας τη Στέλλα Αγγελέτου, που είναι μια κινηματογραφική όπερα παστίτσιο. Λοιπόν, τι σημαίνει κινηματογραφική όπερα παστίτσιο? Θα το εξηγήσω με απλά πράγματα, γιατί είναι ένα πολύ απλό σχήμα στην πράξη και αυτοί που θα το δουν το βράδυ θα το καταλάβουν πάρα πολύ καλά. Αν σκεφτεί κανείς ότι η όπερα είναι το πιο απαιτητικό είδος για να ανέβει, δηλαδή χρειάζεται μια μεγάλη ορχήστρα, χρειάζεται μια χοροδία, πολλές φορές χρειάζεται μπαλέτο, χρειάζεται μεγάλα σκηνικά, κοστούμια, αλλαγές σκηνικών. Είναι ένα βαρύ θέαμα, πολύ έξοδο, που είναι σχεδόν απίθανο να μπορεί να παρουσιαστεί έξω από τους χώρους που έχουν σχεδιαστεί για να το παρουσιάσουν, δηλαδή έξω από τα θέατρα της όπερας. Εμείς όμως, η επιθυμία μας ως εθνικό θέατρο, που η επιδότησή μας προέρχεται από τους φόρους όλων των Ελλήνων, και αυτή είναι η εθνική διάσταση του θεάτρου μας, αποφασίσαμε με την επιθυμία του Γιώργου Κουμαντάκη εδώ και πολλά χρόνια να ταξιδέψουμε σε όλη την Ελλάδα. Έπρεπε λοιπόν να βρούμε τρόπους να μεταφέρουμε τη μαγεία της όπερας με εναλλακτικούς τρόπους που είναι εύκολο να παρουσιαστούν σε θέατρα που δεν έχουν υποδομή για όπερα, αλλά ταυτόχρονα δεν χάνουν τη μαγεία της όπερας. Εδώ λοιπόν κάναμε μια πολύ απλή σκέψη. Σκεφτήκαμε να αντικαταστήσουμε αυτό που συμβαίνει επί σκηνής στην όπερα με μια ταινία. Δηλαδή, αντί να βλέπουμε σε μια σκηνή την Βιολέτα με τον Αλφρέντο στην Τραβιάτα, τους βλέπουμε στην κινηματογραφική, ταινία και μάλιστα στο φυσικό σκηνικό του Παρισιού. Και αντί να έχουμε ορχήστρα, που επίσης θα ήταν πολύ δύσκολο να τη μεταφέρουμε σε όλη την Ελλάδα, έχουμε πιάνο με τους λυρικούς τραγουδιστές. Οπότε κρατάμε τη βάση της ουσίας που είναι η όπερα, το θέαμα και το ακρόαμα, αλλά αλλάζουμε λίγο τα χαρακτηριστικά του θεάματος και του ακροάματος.
1: Ναι.
2: Αλλά με πολύ υψηλά ποιοτικά κριτήρια φυσικά και με εξαιρετικό σεβασμό απέναντι στο έργο που έχουν γράψει οι συνθέτες, απέναντι στα λιμπρέτα των έργων και απέναντι στη φιλοσοφία της όπερας γενικά. Τώρα, τι είναι το παστίτσιο?
1: Ναι.
2: Γιατί είναι το τρίτο κομμάτι αυτού του σύνθετου πράγματος. Το παστίτσιο είναι μια τεχνική στην μουσική και στην όπερα, ήδη από το 18ο αιώνα χρησιμοποιείται, όπου παίρνει κανείς αποσπάσματα από διαφορετικά έργα και δημιουργεί ένα καινούριο έργο. Mm. Αυτό το έκαναν πολλοί συνθέτες με δικά τους έργα. Υπήρχαν συνθέτες που έγραφαν πολλές όπερες στη διάρκεια της ζωής τους. Κάποιες ήταν λιγότερο επιτυχημένες, κάποιες περισσότερο επιτυχημένες. Από τις λιγότερο επιτυχημένες, λοιπόν, οι συνθέτες κρατούσαν μία άρια που ήταν επιτυχημένη, ένα ντουέτο που ήταν επιτυχημένο, και το επαναχρησιμοποιούσαν σε μία καινούρια όπερα. Αυτό ήταν κάπως η τεχνική του παστίτσιου, που ακριβώς αυτό που λέει και ο όρος στη μαγειρική σημαίνει.
1: Ναι, το ίδιο
2: η μίξη
1: είναι,
2: διαφορετικών μίξη. Υλικών σε ένα καινούριο πιάτο, ας πούμε. Εδώ, λοιπόν, σκεφτήκαμε να ενώσουμε ιστορίες που αναφέρονται στο Παρίσι, γιατί αν σκεφτεί κανείς πόσες όπερες έχουν γραφτεί για το Παρίσι, που ελπίζω οι φίλοι που θα έρθουν απόψε θα το σκεφτούν και θα το εκτιμήσουν πολύ, είναι πολύ εντυπωσιακό. Είναι και πολλές από τις πιο διάσημες όπερες, όχι απλώς δηλαδή η Μποέμ, η Τραβιάτα, η Μανόν, η Παριζιάνικη ζωή κτλ. Αναφέρονται στο Παρίσι. Διαδραματίζονται στο Παρίσι. Δεν είναι απλώς σκηνικό το Παρίσι. Είναι δομικό στοιχείο των ιστοριών το Παρίσι. Οπότε σκεφτήκαμε να πάρουμε αυτές τις ιστορίες και να δημιουργήσουμε μια σπονδυλωτή ταινία με μικρές ιστορίες έρωτα και θανάτου στο Παρίσι, η οποία ταινία πάντα παρουσιάζεται συνοδεία ζωντανής μουσικής. Δηλαδή, αυτά που βλέπουμε στην ταινία, τα αποσπάσματα, τραγουδιούνται ζωντανά μπροστά από την οθόνη. Έτσι, κρατάμε αυτό το συνδυασμό και τη συνομιλία θεάματος και ακροάματος, που είναι το δομικό στοιχείο της όπερας.
1: Ωραία.
2: Λίγο διαφορετικά παρουσιασμένο, αλλά ακριβώς
1: δεν χάνει κάτι.
2: Δεν χάνει. Πιστεύω αντιθέτως, ακριβώς επειδή η κινηματογραφική αφήγηση αφενός είναι πιο φιλική στον καθένα από εμάς, γιατί όλοι έχουμε δει κινηματογράφο ακόμα και στην τηλεόραση, και αφετέρου γιατί δεν μειώνει τίποτα από τη μεγαλοπρέπεια της εικόνας της όπερας. Δηλαδή, αν σκεφτόμαστε να φέρουμε μια μικρή παραγωγή όπερα σε όλη την Ελλάδα, θα έπρεπε να το κάνουμε με ελάχιστα σκηνικά, χωρίς αλλαγές πραγματικές σκηνικών, με λίγα κοστιού.
1: Περιληπτικά.
2: Τώρα, λοιπόν, αυτό που βλέπουμε στη μεγάλη οθόνη δεν είναι καθόλου περιληπτικό. Mm. Είναι απολύτως πραγματικό. Ναι. Είναι ιστορίες όπως ακριβώς τις είχαν περιγράψει στα λιμπρέτα τους οι μεγάλοι συνθέτες της Ιταλικής και της Γαλλικής όπερας. Οπότε ελπίζουμε ότι με αυτή την ιδέα, ερχόμενοι σε ένα καινούριο κοινό στην ελληνική περιφέρεια, μπορούμε να κατακτήσουμε δύο στόχους. Ένα είναι να προσκαλέσουμε ανθρώπους που δεν ξέρουν από όπερα να τη γνωρίσουν, και ένα άλλο είναι να φέρουμε τους φίλους της όπερας για να απολαύσουν την όπερα με ένα διαφορετικό τρόπο.
1: Θέλω να μου πεις πώς σας γεννήθηκε η αρχική ιδέα. Δηλαδή, αν προηγήθηκε η αγάπη για αυτές τις όπερες, Τραβιάτα, Μποέμ κλπ. Αν προηγήθηκε η αγάπη για το Παρίσι ή για το λυρικό θέατρο ή για τον κινηματογράφο ή πολλά διαζευτικά, θέλατε όλα αυτά εξίσου αγαπημένα σας να τα παρουσιάσετε.
2: Κοίτα, μιας και η ιδέα είναι δική μου, να μιλήσω τώρα σε λίγο σε πρώτο πρόσωπο. Από το 2011 που δουλεύω στη Λυρική, γνώρισα πολύ καλά την όπερα και την αγάπησα ακόμα περισσότερο, ακόμα και πριν δουλέψω στη Λυρική. Και υπάρχουν κάποια έργα μου που είναι πάρα πολύ αγαπημένα. Που είναι, δεν είναι πρωτότυπο, είναι και στον περισσότερο κόσμο αγαπημένα, όπως είναι η Μποέμ, η Τραβιάτα κτλ. Αυτά τα έργα διαδραματίζονται στο Παρίσι. Και ταυτόχρονα το Παρίσι και εμένα είναι η αγαπημένη μου πόλη, την οποία πάντα συνδέω όμως με την όπερα. Δηλαδή, δεν μπορώ ποτέ να σκεφτώ το Παρίσι χωρίς την Μποέμ ή την Μποέμ χωρίς το Παρίσι. Οπότε κάθε φορά που έχω την ευτυχία να ταξιδεύω σε αυτή την πόλη, παρατηρώ πράγματα, που θα μπορούσε να είναι η Σοφίτα που διαδραματίζεται η Μποέμ, που είναι τα στενά του Καρτιέ Λατέν που ήταν το καφέ Μομής, που οι άνθρωποι πεθαίνουν από το κρύο ακόμα και σήμερα στο Παρίσι. Θέλω να πω, οι όπερες δεν έχουν ποτέ μόνο ένα ευχάριστο ή ένα δυσάρεστο κομμάτι. Είναι τα πάντα, όπως η ζωή μας. Ξεκινούν από μια, συνήθως πολλές φορές, από μια ιστορία αγάπης που στο τέλος καταλήγει σε μια μεγάλη απώλεια και στο θάνατο. Έτσι, λοιπόν, η αγάπη για την όπερα και το Παρίσι ήταν τα δύο πρώτα βασικά στοιχεία. Και φυσικά η γλώσσα του κινηματογράφου είναι και αυτή ένα πράγμα που τα τελευταία χρόνια μαζί με τον Μιχάλη Ασθενίδη, που δουλεύουμε και στη Λυρική αλλά και εκτός, το διερευνούμε, γιατί το 2023 είχαμε κάνει μαζί με τον Μιχάλη ένα ντοκιμαντέρ για τη Μαρία Κάλλας με αφορμή τα 100 χρόνια από την γέννησή της. Οπότε η κινηματογραφική γλώσσα όλο και περισσότερο μπαίνει στη δουλειά μας και φυσικά είναι μια πολύ μεγάλη μας αγάπη. Οπότε ο συνδυασμός αυτών των τριών έφερε αυτό το αποτέλεσμα που θα δούμε απόψε.
1: Θέλω να μου πεις τι κοινό νήμα ανακαλύψατε ανάμεσα σε ιστορίες που γράφηκαν από διαφορετικούς δημιουργούς και σε διαφορετικές εποχές. Και στις 5 προφανώς υπάρχει έντονο στοιχείο ο έρωτας, η απώλεια, ο θάνατος. Είναι μια σκοτεινή συγγένεια, δηλαδή, που τις συνδέει. Αυτό ήταν που ανακαλύψατε?
2: Όχι, νομίζω ότι δεν είναι σκοτεινή συγγένεια. Είναι αυτό που είναι και η ζωή, που μπορεί την ίδια στιγμή να μας συμβαίνει ένας μεγάλος έρωτας και την ίδια στιγμή μια απώλεια και την ίδια στιγμή οι κοινωνικές συμβάσεις να μας απαγορεύουν να ζήσουμε αυτό το μεγάλο έρωτα ή την ίδια στιγμή η υγεία μας, όπως συμβαίνει και με την Βιολέτα στην Τραβιάτα και με τη Μιμή στην Μποέμ, να είναι ο παράγοντας που μας απαγορεύει να ζήσουμε στην πραγματικότητα ή ακόμα και να πεθάνουμε. Ναι. Θέλω να πω, είναι ιστορίες που είναι απολύτως καθημερινές. Είναι πολύ κοντά σε αυτό που ζούσε ο άνθρωπος το 19ο αιώνα και πολύ κοντά σε αυτό που ζει ο άνθρωπος σήμερα. Γι' αυτό και δεν μας προβλημάτισε το γεγονός ότι στην ταινία ο θεατής θα δει τους ήρωες των έργων αυτών στο Παρίσι του σήμερα. Γιατί αφενός θεωρούμε ότι αυτές οι ιστορίες είναι απολύτως διαχρονικές και κυρίως τα ζητήματα που η κάθε μία από αυτές διαπραγματεύεται, ο έρωτος, ο θάνατος, η φτώχεια, ακόμα περισσότερο σήμερα, η αρρώστια, αλλά και γιατί το Παρίσι, αν το σκεφτεί κανείς στα βασικά του στοιχεία, δεν έχει αλλάξει πολύ από το 10ο αιώνα μέχρι σήμερα. Είναι μία από τις πόλεις που διατηρούν αυτή τη μαγεία που είχαν πολλούς αιώνες πριν, γιατί είναι τόσο καλά προστατευμένη όλη τους η ιστορία και η αρχιτεκτονική. Οπότε, όντως, αυτά τα σημάδια που εγώ ως επισκέπτης στο Παρίσι έβλεπα, ή ας πούμε πώς ο Σαρπαντιέ έχει τοποθετήσει την όπερα Λουίζ στη Μονμάρτη. Η Μονμάρτη είναι ένα χωριό στο Παρίσι που δεν έχει αλλάξει πραγματικά τίποτα, αν αφαιρέσουμε τα καταστήματα που ανοίγουν και κλείνουν κτλ. Αλλά η ίδια η δομή αυτής της συνοικίας ήταν ίδια τότε και είναι ίδια και σήμερα.
1: Η εκκλησία η γνωστή, ακριβώς, η τούρτα όπως τη λένε, η ζωγράφη στα στενά.
2: Έτσι. Και αυτό είναι και η όπερα, νομίζω. Αυτή είναι και η έννοια της όπερας. Είναι μια απολύτως διαχρονική τέχνη που μπορεί σε κάποιος να φαντάζει παλιά ή ξεπερασμένη. Η γνώμη μας είναι ότι δεν είναι ούτε παλιά ούτε ξεπερασμένη. Είναι απολύτως σημερινή και όσο κανείς δεν την αντιμετωπίζει σαν μουσείο, αλλά σαν μια ζωντανή τέχνη που εξελίσσεται, που ρισκάρει, που δοκιμάζει καινούρια πράγματα, θα καταλάβει ότι έχει μια μαγεία, μια διαχρονική μαγεία και είναι κυρίως η τέχνη που θα κάνει το συναίσθημά σου να αναβλύσει από μέσα και να σου φέρει δάκρυα στα μάτια την ώρα που ακούς αυτή τη συγκλονιστική μουσική.
1: Ο τίτλος, τώρα με τα άθλια γαλλικά μου, «À Paris, tout le deux».
2: «Tout le deux».
1: «Tout le deux». Ωραία. Λοιπόν, σημαίνει οι δυο μας στο Παρίσι.
2: Ακριβώς.
1: Έχει κάτι ανάλαφρο, σχεδόν ρομαντικό, ενώ οι ιστορίες που έχετε επιλέξει να αφηγηθείτε, κάθε άλλο παρά ανάλαφρες είναι. Αυτή η αντίθεση είναι σκόπιμη?
2: Καταρχάς να πούμε ότι ο τίτλος είναι από την όπερα Μανών.
1: Ναι.
2: Εκεί που, όταν γνωρίζεται λοιπόν ο υπότης Ντεγκριέ με την νεαρή Μανών, αποφασίζουν να δραπετεύσουν και να ζήσουν τη ζωή τους στο Παρίσι. Και σε εκείνο το σημείο λέει στο Παρίσι οι δυο μας. Στην πραγματικότητα έτσι ξεκινούν όλες οι ιστορίες. Το πώς καταλήγουν και αν καταλήγουν δραματικά ή λιγότερο δραματικά, αυτό είναι κάτι που συμβαίνει τόσο στη ζωή όσο και στην όπερα. Οπότε είναι ένας τίτλος που έχει μέσα το Παρίσι και έχει μέσα και αυτό το ερωτικό στοιχείο και το αθώο στοιχείο που κάθε φορά ξεκινά μια ερωτική, με το οποίο κάθε φορά ξεκινά μια ερωτική ιστορία. Οπότε ναι, νομίζω ότι αντικατοπτρίζει πολύ τις ιστορίες που θέλουμε να αφηγηθούμε στην ταινία.
1: Περνάτε μια

0: Sorry. Μιας και
1: Ναι.
0: αναφέρθηκε σε αυτό το κομμάτι, να πω ότι είναι σπουδαία η συνεισφορά τους, γιατί ακριβώς αυτοί είναι που φέρουν όλη τη μαγεία της όπερας, γιατί η ανθρώπινη φωνή όταν τραγουδάει με αυτόν τον τρόπο είναι κάτι που αποκλείεται να αφήσει κανένα να συγκίνητο.
1: Α, τώρα με πήγε στην επόμενη ερώτηση που είχα να κάνω όμως.
0: Συγγνώμη.
1: Όχι, θα την παντρέψουμε. Δηλαδή, να μου απαντήσεις
0: σε αυτό, που
1: σε αυτό
0: είπες,
1: και... Τι ζητήσατε από τους ερμηνευτές πέρα από τη φωνητική αρτιότητά τους?
0: Ωραία. Καταρχάς να πούμε ότι εμείς δεν έχουμε αλλάξει τίποτα από τις ιστορίες τις οποίες έχουμε συμπεριλάβει στο έργο. Mm-hmm. Απλώς έχουμε πάρει κάποια μικρά τους αποσπάσματα που συνδυαστικά όλα αφηγούνται, ας πούμε, μια ευρύτερη ιστορία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σαν να έχουμε πάρει κάποια clips από τις όπερες και τα έχουμε βάλει σε μια σειρά που θα τη δουν οι θεατές μας απόψε. Άρα το λιμπρέτο παραμένει ως έχει, δηλαδή η Μιμή γνωρίζει τον Ροντόλφο στη Σοφίτα, πάει να ανάψει το κερί της, εκεί ερωτεύονται. Είναι ακριβώς η ιστορία της Μποέμ, ερωτεύονται κτλ. Άρα κρατάμε με απόλυτο σεβασμό τα λιμπρέτα. Στην κινηματογραφική αφήγηση οι ηθοποιοί, χωρίς να μιλούν για την Ιβοβή ταινία, όπως είπαμε, μέσω της σωματικής τους έκφρασης, μέσω της έκφρασης του προσώπου, μέσω των κινήσεών τους, περιγράφουν ακριβώς αυτό που ζητεί το λιμπρέτο να περιγραφεί, και ακριβώς οι τραγουδιστές μπροστά από την οθόνη τραγουδούν αυτό ακριβώς που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή στην οθόνη, και μάλιστα βλέπουμε και τους υποτίτλους από κάτω για να καταλαβαίνουμε ακριβώς τι τραγουδιέται μπροστά από την οθόνη και τι περιγράφεται μέσα στην οθόνη. Mm. Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων ακριβώς για να είναι απολύτως κατανοητός στο θεατή, είτε είναι γνώστης της όπερας, είτε όχι.
1: Είναι. Είτε τη βλέπει πρώτη φορά, ρε παιδί μου.
0: Ακριβώς.
1: Για κάποιους θα υπάρχει πρώτη φορά.
0: Μα αυτό ακριβώς θέλαμε. Θέλαμε να είναι ένα θέαμα που να είναι συμπεριληπτικό, να μην αφήνει κανέναν απ' έξω, να μην απαιτεί καμία ειδική γνώση, να μην απαιτεί να έχει διαβάσει κανείς τίποτα. Ακριβώς όπως θα πάει κάποιος στον κινηματογράφο και δεν θα έχει διαβάσει τίποτα για μια ταινία. Η ουσία είναι να δει την ταινία και να καταλάβει τα πάντα. Αν δεν τα καταλάβει, είναι πρόβλημα δικό μας φυσικά. Σημαίνει ότι δεν έχουμε πετύχει. Ελπίζουμε ότι τα καταλαβαίνει.
1: Θα δούμε.
0: Ζητήσαμε από τους τραγουδιστές λοιπόν να είναι πάρα πολύ. Σε όλες τις πρόβες που κάναμε, θα έπρεπε οι τραγουδιστές να είναι πάρα πολύ συνεπείς στον τρόπο που έχει μονταριστεί η ταινία. Mm. Δηλαδή, αν οι τραγουδιστές ερμήνευαν αυτά τα κομμάτια, τις άριες και τα ντουέτα σε ένα ρεσιτάλ, θα ήταν απολύτως ελεύθεροι να τα ερμηνεύσουν με τον τρόπο που εκείνοι ήθελαν και με τον τρόπο που ο πιανίστας θα όριζε. Σε εμάς έχουν κάποιους περιορισμούς, χρονικούς κυρίως, προκειμένου να μην χάνεται η διάρκεια της κάθε σκηνής στην ταινία από τη μουσική.
1: Ναι.
0: Και ευτυχώς ο πιανίστας λειτουργεί εδώ λίγο ως μαέστρος και τους κατευθύνει να είναι συνεπείς στην εικόνα. Το σημαντικότερο όμως όλων είναι, και ευτυχώς αυτό είμαι σίγουρος ότι το έχουμε πετύχει, ότι οι τραγουδιστές ακόμα και σε αυτούς τους περιορισμούς εκφράζουν το συναίσθημα των έργων με συγκλονιστικό τρόπο, πάρα πολύ συγκινητικά. Θα το καταλάβουν οι άνθρωποι που θα έρθουν απόψε. Είναι σπουδαίοι και οι τρεις μας τραγουδιστές. Τα αποσπάσματα που έχουμε επιλέξει είναι πολύ διάσημα από τις όπερες. Θα τα αναγνωρίσουν ακόμα και αυτοί που δεν γνωρίζουν την όπερα, γιατί είναι πολύ γνωστά. Και είμαστε χαρούμενοι που το συνέστημα μεταφέρεται πηγαίο και όπως ακριβώς πρέπει να μεταφερθεί, με τον σεβασμό που πρέπει κανείς να έχει στη μουσική του κάθε έργου.
1: Τώρα νομίζω ότι μου έδωσε μια ωραία πάσα να ακούσουμε απόσπασμα. Δεν ξέρω τι έχετε.
0: Έχουμε Μαρία
1: διαλέξει.
0: Κάλλας από την Τραβιάτα.
1: Ωραία, πάμε.

0: Μαρία Κάλλας, αξεπέραστη φωνή, είτε κατέχεις από όπερα είτε όχι, δεν μπορεί παρά να μην σε συγκινεί, έτσι.
1: Και αν μου επιτρέπεις να πω ότι η Μαρία Κάλλας είναι παρούσα στην ταινία μας, δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Μας έχει επηρεάσει, νομίζω έχει επηρεάσει όλο τον κόσμο της όπερας, χωρίς να υπάρχει προηγούμενο και χωρίς να υπάρχει σύγκριση. Οπότε υπάρχουν κάποια πράγματα στην ταινία που πιθανώς αυτοί που αγαπούν την Κάλλας να τα καταλάβουν.
0: Χωριά που έχει μεσσηνιακή καταγωγή.
1: Ναι, ο πατέρας της βεβαίως, εννοείται. Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Και είχε επισκεφθεί τη Μεσσηνία δύο φορές κατά τη διάρκεια της κατοχής. Η ίδια.
1: Α,
0: μαζί
1: μάλιστα.
0: με τη μητέρα της.
1: Okay.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα, πόσο δύσκολο θέλω να μου πεις είναι τεχνικά να επιτευχθεί αυτός ο απόλυτος συγχρονισμός εικόνας και ζωντανής μουσικής.
1: Είναι δύσκολο. Καμιά φορά δεν επιτυχάνεται, να το πούμε και αυτό, γιατί είναι ένα ζωντανό θέαμα και ερμηνεύουν άνθρωποι, οπότε καμιά φορά μπορεί λίγο να πηγαίνουμε μπροστά, να πηγαίνουμε πίσω, ή καμιά φορά, μιας και να πούμε και ότι στην ταινία την εισαγωγή της ταινίας και την αφήγηση εντός εισαγωγικών την κάνει η Φανή Αρντάν. Είχαμε τη μεγάλη τύχη να το κάνει και αφιλοκερδός μάλιστα. Οπότε υπάρχουν κάποια σημεία ενδιάμεσα στην ταινία.
0: Σπουδαία.
1: Και τι εμπειρία το γύρισμα μαζί της στο Παρίσι. Δεν
0: φαντάζομαι.
1: Υπάρχει. Οπότε καμιά φορά πέφτουμε και λίγο πάνω στη Φανή Αρντάν, αλλά εντάξει. Θέλω να πω, είναι ένα ζωντανό θέαμα και το αντιμετωπίζουμε ως τέτοιο. Τα παιδιά κάνουν πάντα το καλύτερο που μπορούν, αλλά καμιά φορά συμβαίνει.
0: Ναι. Θέλω να μου πει τώρα. Για σας που είστε σύγχρονοι δημιουργοί, εσύ και ο Μιχάλης ο Ασθενίδης, που βρίσκεται το όριο ανάμεσα στο σεβασμό στο πρωτότυπο και στην ελευθερία που χρειάζεται ένας σύγχρονος δημιουργός.
1: Νομίζω ότι αν κανείς έχει το σεβασμό απέναντι στην τέχνη, πιστεύω ότι το βρίσκει, ναι. Δεν νομίζω ότι χάνεται. Αρκεί να το ξέρεις αυτό και να το έχεις συμφωνήσει από την πρώτη στιγμή ότι αυτό που κάνεις είναι αυτό το πρωτότυπο έργο που θέλεις να παρουσιάσεις. Αν θες να κάνεις μια διασκευή πολύ διαφορετική, αυτό πρέπει κανείς να το ονομάσει και να πει: εγώ κάνω μια διασκευή σε αυτό το έργο και να είναι και αυτό συνεπής και με το κοινό και με, και με την τέχνη του. Αλλά νομίζω ότι η ελευθερία υπάρχει, οι συνθέτες, τα μεγάλα έργα πάντα δίνουν την ελευθερία στους σύγχρονους δημιουργούς, αρκεί να ξέρουν οι ίδιοι πώς να χειριστούν το κομμάτι της δικής τους δημιουργικής διαδρομής.
0: Για όσους ήρθατε τώρα στη συχνότητα, να πω ότι ο Βασίλης Λούρας που μας κάνει σήμερα την τιμή να είναι στο στούντιο είναι ο υπεύθυνος επικοινωνίας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και ο συνδημιουργός της συγκεκριμένης παράστασης μαζί με τον Μιχάλη Ασθενίδη. Θέλω να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου και να πάρω την άποψη ενός αυστηρού φίλου της όπερας. Θα μπορούσε αυτός ο αυστηρός να σας κατηγορήσει ότι πειράζεται τα έργα και ποια θα ήταν η απάντηση που θα έδινες?
1: Εντάξει, αν είναι ένας αυστηρός θεατής που θέλει να δει την όπερα μόνο στην μορφή την
0: κλασική,
1: κανονική, δηλαδή με ορχήστρα, με σκηνικά, κοστούμια, με χοροδία κτλ. Ναι, δεν θα πρέπει να έρθει προφανώς σε κάτι τέτοιο. Εμείς δεν παρουσιάζουμε μια όπερα, γι' αυτό και το αναφέρουμε ότι είναι μια κινηματογραφική όπερα παστίτσιο, δηλαδή είναι μια προσαρμογή της τέχνης της όπερας σε μια καινούρια συνθήκη. Το τονίζω ότι είναι με απόλυτο σεβασμό, αλλά φυσικά δεν είναι αυτό που ο πολύ αυστηρός, όπως λες, θα γνώριζε ότι θα το έβλεπε στο Bayreuth ή στη Λυρική στην Αθήνα ή οτιδήποτε. Είναι κάτι άλλο. Και ως αυτό το παρουσιάζουμε πολύ ξεκάθαρα και πολύ με σαφήνεια.
0: Ωραία. Σου έχω και την άλλη ερώτηση. Την άλλη
1: με μεγάλη χαρά να την ακούσω.
0: Μπορεί αυτή η παράσταση να λειτουργήσει ως μια πρώτη γνωριμία με την όπερα για κάποιον που δεν έχει περάσει ποτέ την πόρτα Λυρικού Θεάτρου?
1: Ακριβώς αυτό είναι ο στόχος μας. Αυτό θέλουμε. Θέλουμε βγαίνοντας στην περιφέρεια, θέλουμε και να μιλήσουμε, να συνομιλήσουμε, να επικοινωνήσουμε με τους ανθρώπους που αγαπούν την όπερα, αλλά δεν είναι εύκολο να έρχονται στην Αθήνα να τη βλέπουν. Αλλά θέλουμε κυρίως να μας γνωρίσουν οι άνθρωποι που δεν ξέρουν από την όπερα ή που τη φοβούνται την όπερα ή που τη σνομπάρουν ή που δεν την καταλαβαίνουν. Γι' αυτό θεωρούμε ότι αυτό είναι σίγουρα μια καλή πρώτη είσοδος στον κόσμο της όπερας, ένα πρώτο εισιτήριο σε αυτό το μαγικό κόσμο. Ακριβώς γιατί νομίζω ότι θα αισθανθούν αυτό που πάντα προσφέρει η όπερα, τη μεγάλη συγκίνηση, τα μεγάλα συναισθήματα, γιατί ακριβώς οι λυρικές φωνές είναι εδώ, είναι σπουδαίες, τραγουδούν μαγικά και ακριβώς η ιστορία, αντί να περιγράφεται πάνω στη σκηνή, αντί να παίζεται πάνω στη σκηνή, παίζεται σε μια κινηματογραφική οθόνη.
0: Ναι.
1: Οπότε η βασική δομή της όπερας είναι εδώ, με λίγο διαφορετικό τρόπο. Οπότε πιστεύω ότι για νέους ανθρώπους και για νέα παιδιά, είμαι σίγουρος ότι θα ήταν μια καλή πρώτη είσοδος στον κόσμο της όπερας.
0: Και εγώ θα πω ότι είναι και πάρα πολύ φιλική πρώτη είσοδος, γιατί στην όπερα, εάν δεν ξέρεις τη γλώσσα, δεν μπορείς να καταλάβεις, εντάξει, παίρνεις το συνέστημα και λοιπά.
1: Εντάξει, πάντως υπάρχουν και υπότιτλοι στην όπερα,
0: ναι, που καταλαβαίνεις.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Εδώ αλλά το καλό είναι ότι είναι και μόνο 50 λεπτά.
0: Αυτό ακριβώς. Ναι.
1: Οπότε η όπερα είναι περίπου 2,5 με 3 ώρες, τα γνωστά έργα. Οπότε ναι, είναι σίγουρα μια συνθήκη βοηθητική για κάποιον που θέλει να γνωρίσει την όπερα και πολύ συμπεριληπτική από όλες τις απόψεις. Γιατί και ακόμα και αν κάποιος δυσκολευτεί με αυτό που ακούει, αυτό που βλέπει στην οθόνη είναι ένα θέαμα πολύ εύκολο οικείο να το κατανοήσεις, πολύ οικείο, η κινηματογραφική γλώσσα πάντα βοηθάει στην κατανόηση, οπότε πιστεύω ότι όλοι θα πάρουν κάτι, ακόμα και αν το απορρίψουν μετά, που είναι και αυτό μια χαρά.
0: Αυτό θεμητό. Υπάρχει ακόμα στην Ελλάδα η αντίληψη ότι η όπερα είναι μια τέχνη δύσκολη, ελιτίστικη ή προορισμένη για λίγους? Τι λέει η εμπειρία?
1: Εντάξει, φυσικά υπάρχει σε όλο τον κόσμο, δεν υπάρχει μόνο σε όλη την Ελλάδα, αλλά υπάρχει και η πολύ μεγάλη προσπάθεια των λυρικών θεάτρων σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα πάρα πολύ να σπάσουν αυτά τα κλισέ και να μπορέσουν να ανοιχτούν σε μεγαλύτερο κοινό, είτε είναι ηλικιακά νεότερο, είτε είναι από άλλες γεωγραφικές περιοχές κτλ. Εμείς είχαμε τη χαρά από το 2017 που πήγαμε στο καινούριο μας κτίριο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που είναι η χρονιά που ανέλαβε και ο Γιώργος Κουμεντάκης, που είναι πραγματικά μια χρονιά ορόσημο για τη λυρική.
0: Και η δική σου χρονιά εκεί.
1: Όχι, εγώ είμαι από το 2011.
0: Α, από το 2011.
1: Αλλά θεωρώ ότι το 2017 είναι πραγματικά ορόσημο, γιατί άλλαξαν τα πάντα στη λυρική. Δεν είναι ότι άλλαξε απλώς το κτίριο, άλλαξε και όλη τη φιλοσοφία.
0: Η φιλοσοφία, ναι.
1: Και αυτό που από την πρώτη στιγμή ο Γιώργος Κουμεντάκης ήθελε και προσπάθησε και πιστεύω το έχουμε επιτύχει σε μεγάλο βαθμό, είναι η διεύρυνση του κοινού μας. Ήδη ηλικιακά είναι πολύ σαφές, το βλέπουμε ότι το κοινό έχει διευρυνθεί, έχουν έρθει πολύ μικρότερες ηλικίες. Έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να έχουμε μεγάλο κοινό από το εξωτερικό που ταξιδεύει να δει παραστάσεις μας. Και εντάξει, βοηθάει πάντα και το κτίριο που είναι ένα υπέροχο κτίριο στην Αθήνα, μαζί με το πάρκο και με τη βιβλιοθήκη.
0: Που μπορεί κάποιος να έρθει και με αφορμή.
1: Ακριβώς.
0: Να
1: γνωρίσει το κτίριο και να δει και τι είναι η όπερα, αν δεν το γνωρίζει. Ναι. Αυτό μας έχει βοηθήσει να είμαστε πάντα γεμάτοι στις παραστάσεις μας. Και να προσθέσω εδώ ότι στην Αθήνα, εκτός από τη μεγάλη σκηνή μας, έχουμε και τη μικρή, την εναλλακτική σκηνή, που κάνει θεάματα που αυτά λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό ως ένα πρώτο εισιτήριο, μια πρώτη είσοδο στον κόσμο της όπερας και δημιουργούν αυτά ένα καινούριο κοινό. Και έχοντας και τα εκπαιδευτικά κοινωνικά προγράμματά μας που απευθύνονται σε παιδιά, σε όλες τις κοινωνικές και ηλικιακές ομάδες, σε ασθενείς, σε φυλακισμένους, σε πάρα πολλές ομάδες της κοινωνίας μας, έχουμε την ευκαιρία και την ευτυχία να φέρνουμε καινούριο κόσμο να γνωρίζει την όπερα. Και όντως, αν σκεφτούμε ότι του χρόνου συμπληρώνουμε 10 χρόνια στο καινούριο κτίριο, νομίζω ότι η αλλαγή του κοινού και η διεύρυνση του κοινού μας είναι πραγματικά περισσότερο από εντυπωσιακή.
0: Η Εθνική Λυρική Σκηνή βγαίνει από την έδρα της, ταξιδεύει στην Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό, όπως είπαμε και προηγούμενα, ένας τόσο μεγάλος εθνικός πολιτιστικός οργανισμός να πηγαίνει ο ίδιος προς το κοινό και όχι να περιμένει το κοινό να πάει στην Αθήνα. Και πες μου, αν ισχύει αυτή η απόσταση που είπαμε ότι εξακολουθεί να έχει ο κόσμος από το λυρικό θέατρο, την ευθύνη να τη γεφυρώσει την έχει πρωτίστως ο πολιτιστικός οργανισμός?
1: Θεωρώ πως ναι. Θεωρώ πως ναι. Το κοινό, μην έχουμε ψευδεστήσεις, είμαστε στην Ελλάδα, ο κόσμος δυσκολεύεται σε πολλά επίπεδα, δεν είναι υποχρεωμένος καθένας να σκεφτεί ότι πρέπει να πάω να γνωρίσω την όπερα, όχι. Πρέπει η όπερα, η εθνική λυρική σκηνή να σκεφτεί τους τρόπους που θα γνωρίσει αυτή την τέχνη στο μεγάλο κοινό, που θα την κάνει ελκυστική, που θα έχει τη δυνατότητα με φτηνά εισιτήρια ή με περιοδίες σε όλη την Ελλάδα να την κάνει και προσβάσιμη απολύτως. Οπότε ναι, η ευθύνη είναι δική μας, την έχουμε πάρα πολύ υψηλά αυτή την ευθύνη και νομίζω ότι και με αυτό το κομμάτι των περιοδιών, αυτά τα δύο σχεδόν χρόνια που το κάνουμε σε πολύ μεγάλη κλίμακα, έχει επιτευχθεί κάτι πραγματικά σπουδαίο. Δηλαδή, όταν ξαναπηγαίνουμε σε μια πόλη που έχουμε πάει λίγους μήνες πριν, το κοινό είναι έτοιμο και μας περιμένει. Είναι πολύ ενθουσιώδες, μας γνωρίζει πια, δεν μας αντιμετωπίζει ως κάτι ξένο, ως κάτι δύσκολο, ως κάτι μακρινό, αλλά ως κάτι που του είναι κοντά στην καρδιά του και που θα έρθει να το δει ξανά και να το επιβραβεύσει.
0: Στην εποχή του TikTok, των Reels, της εικόνας των λίγων δευτερολέπτων, μπορεί μια τέχνη αιώνων όπως είναι η όπερα να συνομιλήσει πραγματικά με τις νεότερες γενιές χωρίς να αλλοιώσει την ταυτότητά της?
1: Εντάξει, θεωρώ ότι μπορεί. Mm. Τώρα βέβαια το λέει ένας άνθρωπος που δεν είναι στην ηλικία των παιδιών, ναι, που έχουν TikTok στα 19 τους ή στα 15 τους. Mm. Χρειάζεται σίγουρα μια προσπάθεια και από τα παιδιά. Δηλαδή χρειάζεται μια προσπάθεια σε αυτό το 2-3 ώρες που θα μπουν να δουν μια παράσταση, να κλείσουν το κινητό τους, να το ξεχάσουν λίγο, να αποσυνδεθούν από την ψηφιακή ζωή και να μπουν στη ζωή την πραγματική και να γνωρίσουν τι είναι το συναίσθημα που σου προκαλεί υψηλή τέχνη. Έστω μία φορά κανείς πρέπει να το δοκιμάσει. Νομίζω το χρωστούν και οι γονείς προς τα παιδιά τους αυτό και έχουν και αυτή η ευθύνη μία φορά να προσπαθήσουν να τα σπρώξουν λίγο προς αυτή την κατεύθυνση και μετά ας μείνει η ευθύνη στο ίδιο το παιδί αν θέλει να την γνωρίσει περαιτέρω ή αν θέλει να πάει να συνεχίσει με το TikTok και το Instagram. Mm. Νομίζω ότι αυτά τα social media είναι ένα πολύ καινούριο πράγμα για τον άνθρωπο. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι έχουν κάνει ένα peak, φαντάζομαι. Αλλά σιγά σιγά ίσως αυτό να έρθει να εξισορροπήσει στη συνέχεια και να αποτελούν μια δραστηριότητα της καθημερινότητάς μας και ένα εργαλείο, αλλά να μην είναι όλη η καθημερινότητά μας. Ναι. Δηλαδή να αφήνουμε τον εαυτό μας να απολαύσει τη ζωή όπως πρέπει να την απολαύσει. Είμαστε σε μια εποχή πολύ μεγάλων αλλαγών. Στην πραγματικότητα, ό,τι και να λέμε τώρα, ειδικά και με την τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί σε 1-2 χρόνια να μην ισχύει. Είναι ισχύει με τελείως διαφορετικό τρόπο. Αλλά είναι καλό που υπάρχουν κάποιες σταθερές. Είναι καλό αυτές τις σταθερές, όπως είναι η όπερα, το θέατρο, η ποίηση, η λογοτεχνία, ο κινηματογράφος, σε ό,τι αφορά στην τέχνη πάντα, τα εικαστικά. Είναι σημαντικό να υπάρχουν, να τις έχουμε ως βάση και να επανερχόμαστε εκεί όταν τις έχουμε ανάγκη. Ακόμα και αν αυτό δεν είναι κάθε μέρα. Και το λέω για το μεγάλο κοινό, γιατί εμείς που δουλεύουμε στον πολιτισμό, προφανώς η ζωή μας κινείται μέσα σε αυτό, θέλοντας ή μη. Αλλά το μεγάλο κοινό είναι σημαντικό να ξέρει ότι έχει ένα βιβλίο κάπου στο σπίτι και που ένα απόγευμα που έχει ελεύθερο χρόνο θα κλείσει τα πάντα και θα το διαβάσει. Είναι σημαντικό να έχει ένα σινεμά στη γειτονιά, να μπορεί να βλέπει τις ταινίες που θέλει. Και γιατί αυτά, τουλάχιστον εγώ στη ζωή μου τα θεωρώ καταφύγιο. Πιστεύω πολλοί κόσμος τα θεωρεί καταφύγιο, ακόμα και αν το έχουμε ξεχάσει λίγο. Mm-hmm. Είναι καταφύγιο για το σημερινό άνθρωπο και πρέπει να παραμένουν τουλάχιστον εκεί για να τα πιάσουμε όταν τα έχουμε ανάγκη.
0: Ναι, και να ξέρουμε και τους όρους ανάγνωσής τους.
1: Βέβαια.
0: Βεβαίως, έτσι. Οι ιστορίες που θα παρουσιαστούν σήμερα γράφτηκαν σε άλλες κοινωνίες, άλλους αιώνες. Εξακολουθούμε σήμερα ωστόσο να αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας σε αυτούς τους ήρωες, τις συγκρούσεις, τις απώλειές τους. Αν αφαιρέσουμε λοιπόν τα κοστούμια εποχής και τη μουσική, πόσο σύγχρονες είναι η Βιολέτα, η Μανώνη, οι υπόλοιποι χαρακτήρες?
1: Για μας και σε ό,τι αφορά στο έργο που θα δούμε απόψε, είναι απολύτως σύγχρονοι χαρακτήρες. Εγώ θεωρώ ευρύτερα ότι οι χαρακτήρες της όπερας σε μεγάλο βαθμό, όπως και γενικά οι χαρακτήρες που διαβάζουμε στα κλασικά βιβλία ή που βλέπουμε στον κινηματογράφο, είναι πολύ σύγχρονοι γιατί μιλούν για τα ουσιαστικά και τα μεγάλα της ζωής μας. Mm-hmm. Αυτά δεν αλλάζουν, γιατί μπορεί όντως η επικοινωνία μας πια σήμερα να γίνεται μέσω TikTok ή μέσω του κινητού, ενώ πριν από μόλις 30 χρόνια να γινόταν μέσω ενός καρτοτηλεφώνου, ας πούμε, ή ενός σταθερού τηλεφώνου.
0: Πόσο μακρινό φαίνεται αυτό.
1: Και όμως είναι τόσο κοντά,
0: να
1: σκεφτούμε
0: το
1: βάθος της ιστορίας μας. Όμως τα βασικά μας ζητήματα παραμένουν τα ίδια. Το πώς αγαπάμε, το πώς ερωτευόμαστε, το πώς πεθαίνουμε, το πώς ζούμε, το πώς επιβιώνουμε στη δύσκολη κοινωνία που γίνεται όλο και πιο δύσκολη, ακόμα και αν έχουμε αυτή την επίφαση των social media που νομίζουμε ότι η ζωή μας γίνεται καλύτερη. Στην πραγματικότητα είναι όλο και πιο δύσκολη. Οπότε τα βασικά συστατικά της ζωής και της ανθρώπινης συμπεριφοράς παραμένουν τα ίδια. Και από τη στιγμή που αυτοί οι χαρακτήρες των κλασικών αυτών έργων της όπερας πραγματεύονται αυτά τα ζητήματα, νομίζω ότι είναι το ίδιο σύγχρονο και σήμερα όπως ήταν και την εποχή που γράφτηκαν, το 19ο αιώνα.
0: Υπάρχει κάποια στιγμή της σημερινής παράστασης που θα ήθελες ιδιαίτερα να παρατηρήσει ο θεατής? Όχι, δεν θα αποκαλύψουμε κάτι, αλλά θες να το προσέξει επειδή εκεί κρύβεται ίσως το κλειδί της δουλειάς σας?
1: Όχι, δεν υπάρχει μια τέτοια στιγμή. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να έρθει ο θεατής ανοιχτός, με ανοιχτά μάτια, ανοιχτή ψυχή, ανοιχτό μυαλό, ανοιχτή καρδιά και να παρακολουθήσει αυτό που βλέπει στην οθόνη, να δει τους τραγουδιστές, να ακούσει, να αισθανθεί. Το κλειδί είναι το να αισθανθεί για μας.
0: Ναι.
1: Αν όντως βγει στο τέλος και έχει νιώσει κάτι από την χαρά, τη συγκίνηση, το δράμα, είναι πολύ μεγάλη νίκη για μας. Ξέρεις, έχουμε κάνει σε κάποιους από τους προηγούμενους προορισμούς που πήγαμε, γιατί έχουμε κάνει αρκετές πιάτσες σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε κάνει και κάποιες συζητήσεις μετά το τέλος των παραστάσεων με το κοινό και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μας λένε αυτό, ότι δεν είχα ιδέα από όπερα, δεν ήξερα τι θα ερχόμουν να δω απόψε, αλλά είμαι τόσο μαγεμένος που πραγματικά θέλω να γνωρίσω και λυπάμαι που δεν ήταν εδώ και φίλοι μου και οι συνεργάτες μου να το δουν και αυτοί. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι σε ένα μεγάλο μέρος του κοινού λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, ότι τους ανοίγει μια πόρτα σε έναν κόσμο που είναι πραγματικά μαγικός.
0: Εγώ επίσης θέλω να συμπληρώσω ότι εξαρτάται και σε ποια ηλικία και με τι γνώσεις ήρθαμε πρώτη φορά σε επαφή, συγκεκριμένα με την όπερα ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή τέχνης. Αλλιώς κάνεις ανάγνωση όταν είσαι 20 ετών, στα φοιτητικά μου χρόνια ας πούμε, ήταν οδυνηρή η εμπειρία της όπερας, αλήθεια. Και ήταν και υποχρεωτικό να πάω να δω. Λοιπόν, στην πορεία προφανώς αντιλαμβάνεσαι αλλιώς τα πράγματα. Άρα λοιπόν είπες ότι θα ήθελες να αισθανθεί κάποιος. Έτσι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και εξαρτάται, εγώ θα πω, και από ποια σκοπιά το βλέπεις. Έτσι. Κάθε φορά οι συνθήκες.
1: Αυτό ισχύει για κάθε θεατή. Εξαρτάται από την ώρα που μπαίνεις σε μία αίθουσα να παρακολουθείς κάτι, τι φέρει μαζί του.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι λοιπόν που θα καθορίσει τη σχέση του με το έργο, με το συνθέτη, με την τέχνη συνολικά. Γιατί κάτι φέρουμε όλοι. Μπορεί να είναι μία μέρα πολύ δύσκολη, να είμαστε κουρασμένοι, να έχουμε νεύρα. Και αυτό ξαφνικά να μας γυρίσει ανάποδα επειδή αισθανόμαστε κάτι. Ή μπορεί να είναι μία μέρα που να είναι το μυαλό μας τόσο αλλού, που να μην μπορέσουμε ποτέ να συνδεθούμε με αυτό που συμβαίνει πάνω στη σκηνή. Είναι πάντα η τέχνη μια διάδραση που έχει δύο. Τον αυτόν που την προσφέρει, αυτόν που την δημιουργεί και αυτόν που την λαμβάνει. Αν δεν συντονιστούν αυτοί οι δύο, θα είναι ένα γράμμα που δεν έχει κανένα νόημα, ένα αδιάβαστο γράμμα. Οπότε ναι, εμείς θέλουμε τους ανθρώπους να έρθουν με ανοιχτή την καρδιά και ανοιχτό το μυαλό και τα υπόλοιπα θα αφήσουμε να τα δουν εκεί και να τα ακούσουν εκεί.
0: Εγώ λέω χωρίς προκαταλήψεις ότι η όπερα δεν είναι για μένα.
1: Εννοείται.
0: Είχα δει μια φορά και δεν μ' άρεσε.
1: Ναι.
0: Α, θα πάω και δεν θα καταλάβω.
1: Όχι. Αυτός ο κίνδυνος σίγουρα δεν υπάρχει.
0: Ναι, αυτός ο κίνδυνος δεν υπάρχει. Καταρχάς υπάρχει η μαγεία της εικόνας εδώ.
1: Έτσι.
0: Που, και εντάξει, είναι και οι υπότιτλοι προφανώς. Λοιπόν, Βασίλη Λούρα, η Λυρική ταξιδεύει στην Καλαμάτα. Οι δυο μας στο Παρίσι, σήμερα, 9 το βράδυ, στην κεντρική σκηνή του Μεγάρου. Αυτή η όπερα Παστίτσιο, όπως λέγεται. Είναι συμπαραγωγή, έτσι, της
1: Είναι
0: Εθνικής
1: με το Satellite, το θέατρο του Παρισιού. Αυτό σημαίνει ότι θα παρουσιαστεί και στο Παρίσι το επόμενο διάστημα.
0: Η είσοδος είναι ελεύθερη,
1: αλλά
0: για να μην γίνει χαμός διατίθενται δελτία εισόδου στο Ticketmaster.
1: Στο Ticketmaster, από ό,τι γνωρίζουμε, τα περισσότερα έχουν εξαντληθεί, όμως υπάρχουν κάποια ακόμα και από ό,τι μας λένε οι άνθρωποι του Μεγάρου μπορούν και να έρθουν επί τόπου οι θεατές που δεν έχουν κάποιο δελτίο, γιατί πολλές φορές αυτοί που κλείνουν δελτία δεν έρχονται.
0: Δεν έρχονται, ναι.
1: Οπότε μένουν κενές θέσεις. Νομίζω αν έρθει κανείς εκεί θα μπορέσει να μπει και να το απολαύσει.
0: Έχει επανάληψη προγράμματος επίσκεψης κάτι στην Καλαμάτα η Λυρική?
1: Πάντα συζητάμε με την Καλαμάτα. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε έτοιμοι να πούμε κάτι, αλλά σίγουρα θα επαναληφθεί η παρουσία μας εδώ, αφού είμαστε και αισθανόμαστε πολύ ευπρόσδεκτοι.
0: Μα είστε και εταίροι στο πολιτιστικό κομμάτι με το φεστιβάλ χορού. Λοιπόν, θέλω να μου πεις αν ξεχωρίζεις και μας προτείνεις μια από τις παραγωγές που θα παιχτούν στην Αθήνα, σε κεντρική σκηνή.
1: Πολλές έχω
0: πολλές,
1: να προτείνω.
0: Ναι.
1: Να τις πάμε λίγο με τη σειρά. Ξεκινάμε με τον Ορφέα του Μοντεβέρντι στο τέλος Οκτωβρίου. Είναι μια εξαιρετική παραγωγή που είναι μάλιστα συμπαραγωγή μας με τη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης και με τον Κλάιντμπορν στη Βρετανία. Μετά έχουμε την Τάμα Πίκα, έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Νομίζω ότι κανείς αν μπει στο site της Λυρικής ή αν ας πούμε απόψε φύγει μετά την παράσταση με την επιθυμία να γνωρίσει λίγο περισσότερο τη λυρική τέχνη, υπάρχουν πάρα πολλά για όλους και χορός και όπερα και πράγματα στην εναλλακτική σκηνή. Τα εισιτήρια στην Αθήνα σκοπίμως ξεκινούν από 15 ευρώ γιατί θέλουμε όλοι να έχουν τη δυνατότητα να δουν τις παραστάσεις μας. Και μια επίσκεψη νομίζω θα πείσει και τους πιο δύσπιστους για το τι είναι αυτό που Ποια είναι αυτή η μαγεία που προσφέρει η λυρική τέχνη.
0: Εγώ θα έλεγα να ξεκινήσω με την εναλλακτική.
1: Βεβαίως, εννοείται.
0: Έτσι, που είναι πιο light, πιο
1: ακριβώς
0: βατό και να πάνε παραπέρα.
1: Έτσι.
0: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ και σας περιμένουμε απόψε.
0: Εννοείται, 9 το βράδυ λοιπόν, στην κεντρική σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, ο Βασίλης Λούρας, υπεύθυνος επικοινωνίας Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Ήταν ο καλεσμένος μας για σήμερα, ο Πάνος Κουραμπάς φρόντισε τον ήχο. Αύριο στα μισά της μέρας θα είμαστε πάλι εδώ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Κακαρικός. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου. Καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των 25 αγνοούμενων μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, η οποία βρέθηκε σε δυσχερή θέση τη νύχτα νότια της Γάβδου. Καζάνι που βράζει, φημίζει η κλειστή δομή μεταναστών στο Δήμο Συντικής Σερών. Νέα επεισόδια σημειώθηκαν χθες από ομάδα μεταναστών. Με ρόπαλα χτύπησαν 36χρονοι και τον πατέρα της στον πύργο. Αναζητούνται δύο 26χρονοι. Οπλοστάσιο που εκτιμάται ότι ανήκει σε μέλη της τουρκικής μαφίας εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου έγιναν και δύο συλλήψεις. Παραμένει κλειστό μέχρι νεότερα στο Δημοτικό Σχολείο στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου, στο οποίο ψήλοι δάγκωσαν μαθητές και εκπαιδευτικούς. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να ξεκινήσουμε. Χωρίς αποτέλεσμα, συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό των αγνοούμενων αλλοδαπών μετά το συμβάν με την ημιβυθισμένη Λέμβο. Στα Χανιά και συγκεκριμένα στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς αναμένεται να φτάσουν μέχρι το μεσημέρι 51 διασωθέντες από το ναυάγιο που σημειώθηκε αργά τη νύχτα ανοιχτά της Γάβδου, ενώ η αναζήτηση για τους 25 αγνοούμενους συνεχίζεται. Να πάμε στη Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Μια δύσκολη νύχτα ήταν αυτή που πέρασε και σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοούμενων, των 25 αγνοούμενων, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς. Με βάση τις μαρτυρίες των διασωθέντων, σε εκείνη τη Λέμβο επέβαιναν αρχικά περίπου 77 άτομα. Σύμφωνα λοιπόν με τα λεγόμενα των ανθρώπων αυτών που διασώθηκαν, είναι 25 τα άτομα που εξακολουθούν να αγνοούνται, με τις αρχές προφανώς να συνεχίζουν τις έρευνες στη θαλάσσια περιοχή. Οι 51 από αυτούς, καταταλαιπωρημένοι, αλλά χωρίς να χρειάζονται ιατρική βοήθεια, από ώρα σε ώρα θα έρθουν στον εκθεσιακό χώρο της Αγιάς. Μία σωρός ανασύρθηκε, θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χανίων για νεκροψία νεκροτομή. Ως εκ τούτου έχουμε 25 άτομα να αγνοούνται σε μία μεγάλη επιχείρηση που σήμερα επιχειρούν 4 παραπλέοντα σκάφη, ένα σκάφος της Frontex και ένα εναέριο μέσο της Ευρωπαϊκής Δύναμης. Θα πω ότι δεν ευνοούν πολύ οι καιρικές συνθήκες, γιατί οι άνεμοι είναι εντάσεως 5 ποφόρ σήμερα. Ωστόσο, εκεί επιμένουν οι αρχές, επιχειρούν να εντοπίσουν τυχόν επιζώντες, γιατί όπως αντιλαμβανόμαστε κανείς, είναι μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων εκείνων που αγνοούνται.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Τώρα να πάμε στις Σέρες και πιο συγκεκριμένα στο Δήμο Συντικής, καθώς από όσο φαίνεται στη δομή μεταναστών στο κλειδί του Δήμου Συντικής στις Σέρες, που έχουμε το τελευταίο διάστημα έχουμε γίνει μάρτυρας πολλών επεισοδίων εκεί, συνεχίστηκαν τα επεισόδια και συνεχίστηκαν μάλιστα εκ νέου χθες το βράδυ της Κυριακής, όταν ομάδα περίπου 50 μεταναστών επιχείρησε να ρίξει το σειρματόπλεγμα σε δύο διαφορετικά σημεία της δομής με σκοπό να διαφύγουν. Να πάμε στη Δέσποινα Γιαννακίδου από την ΕΡΤ Σερών και Δέσποινα, πόσο φαίνεται εκεί η περιοχή μοιάζει σαν ένα καζάνι που βράζει ουσιαστικά.
2: Έτσι ακριβώς και δεν ξέρω πόσο ακόμα θα κρατήσει το καπάκι. Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές στην κλειστή δομή Συντικής με μια νέα εξέγερση να καταγράφεται το βράδυ της Παρασκευής λίγο μετά τις 9 όταν 50 περίπου μετανάστες προσπάθησαν με σκοπό να διαφύγουν, να ρίξουν τα σειρματοπλέγματα και μάλιστα δύο διαφορετικά σημεία της κλειστής δομής. Η κατάσταση παραμένει έκρηθμη, με τους αστυνομικούς να ζητούν αποσυφόρηση της δομής και τους μετανάστες να κάνουν λόγο για απαράδεκτες συνθήκες κράτησης. Το βράδυ λοιπόν της Παρασκευής, 50 περίπου μετανάστες, αφού έκοψαν ηλεκτροφόρο καλώδιο, άρχισαν μέσα στο σκοτάδι να πετούν πέτρες στους αστυνομικούς, προσπαθώντας να ρίξουν τα σειρματοπλέγματα. Η άμεση επέμβαση των αστυνομικών όπκε απέτρεψε τα χειρότερα, αλλά αποκλήθηκαν υλικές ζημιές στις ήδη κατεστραμμένες υποδομές. Να πούμε, Βίκη, ότι σήμερα φιλοξενούνται 328 μετανάστες στη δομή, μόνο άνδρες νεαρής ηλικίας. Λειτουργεί μόνο η τρίτη πτέρυγα της δομής, οι άλλες είναι κατεστραμμένες λόγω των εξεγέρσεων. Ενώ ο πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, ο κ. Γιάννης Κούνιος, που μίλησε σήμερα το πρωί στην Ερτσερών, φανερά προβληματισμένος, επισημαίνει πως ενισχύθηκε μεν ο αριθμός των αστυνομικών με άνδρες όπκε και ΜΑΤ μετά την εξέγερση που έγινε 22 Αυγούστου. Διερωτάται δε πόσα ακόμη περιστατικά πρέπει να συμβούν για να ληφθούν επιτέλους τα απαραίτητα μέτρα. Και το τελευταίο είδηση είναι ότι το ίδιο σκηνικό είχαμε και χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 9, όταν περίπου 50 πάλι μετανάστες στην κλειστή δομή επιχείρησαν εκ νέου να αποδράσουν, προσπαθώντας να ρίξουν και πάλι τα σειρματοπλέγματα. Άμεση ήταν η αντίδραση των αστυνομικών, που απέτρεψε τη συνέχιση των επεισοδίων.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Ένα σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Πύργο, με θύματα μία 36χρονη και τον πατέρα της, οι οποίοι κατήγγυλαν ότι δέχθηκαν βίαιη επίθεση με χρήση ροπάλου από τον 26χρονο πρώην σύντροφο της κοπέλας και έναν συνομήλικό του. Να πάμε στο Χρήστο Πλευριά από την ΕΡΤ Πύργου για να μας πει περισσότερα. Χρήστο.
3: Από πρωτοφανή αγριότητα πρέπει να πούμε ότι χαρακτηρίστηκαν τα χτυπήματα του 26χρονου εναντίον της 36χρονης πρώην συντρόφου του και του ηλικιωμένου πατέρα της. Και ήταν ένα επεισόδιο που προκάλεσε σε μια πολύ γνωστή συνοικία του Πύργου αναστάτωση. Έγινε μέσα στη νύχτα, περίπου προς τα ξημερώματα, και είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν και τα δύο θύματα και μάλιστα πολύ σοβαρά. Το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ο 26χρονος μαζί με έναν 25χρονο σύνεργό του έφτασαν έξω από το σπίτι της 36χρονης και άρχισαν με χτυπήματα, με ένα ρόπαλο συγκεκριμένα, να χτυπούν τα αυτοκίνητα τόσο της γυναίκας όσο και του πατέρα της. Ακούγοντας τον θόρυβο, οι 36χρονοι και ο πατέρας της βγήκαν έξω από το σπίτι, διαπίστωσαν ότι κάποιοι χτυπούσαν τα αυτοκίνητά τους, αλλά πριν προλάβουν να αντιδράσουν δέχτηκαν και οι ίδιοι την επίθεση από τον 26χρονο, ενώ ο συνεργός του περίμενε μέσα σε ένα αυτοκίνητο για να φύγουν ευθυδιαστικά στη συνέχεια. Στην προσπάθειά της να αμυνθεί η 36χρονη γυναίκα, έβγαλε την κουκούλα, γιατί πρέπει να πω ότι και οι δύο φορούσαν κουκούλες full face για να καλύψουν τα πρόσωπά του. Ωστόσο, στην προσπάθειά της να αμυνθεί η 36χρονη, έβγαλε την κουκούλα από τον 26χρονο, διαπιστώνοντας έκπληκτη ότι ήταν ο πρώην σύντροφός της. Ωστόσο, από τα χτυπήματα που δέχτηκαν, η γυναίκα φέρει κατάγματα σε χέρια και πόδια, ενώ ο πατέρας της τραυματίστηκε στο κεφάλι. Οι γείτονες αναστατωμένοι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και την αστυνομία. Ωστόσο, οι δύο νεαροί έφυγαν και τράπηκαν σε φυγή. Αναζητούνται ακόμα από την αστυνομία, ενώ οι 36χρονοι και ο πατέρας της νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο του Πύργου.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Δωρεά οργάνων είχαμε από έναν 31 ετών κάμεραμάν, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο στην Πάτρα. Η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρα θα μας πει περισσότερα. Αθανασία, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Από την αρχή όλοι γνωρίζαμε πως ήταν δύσκολο. Δυστυχώς οι προσευχές όλων μας δεν έπιασαν. Δεν τα κατάφερε τελικά να κατευθεί στη ζωή ο 31 ετών τεχνικός και καμεραμάν τοπικού τηλεοπτικού σταθμού, Ο Γιώργος ο Τριανταφυλόπουλος, σε ηλικία, όπως σου είπα, 31 ετών, έδινε μάχη σκληρά τις τελευταίες ημέρες για να κρατηθεί στη ζωή, στη μονάδα εντατικής, έπειτα από ένα βαρύ τροχαίο ατύχημα που είχε στις 6 Σεπτεμβρίου στην παραλιακή της Πάτρας. Το πρωί του Σαββάτου, λοιπόν, διαπιστώθηκε ο εγκεφαλικός θάνατός του. Μετά από τα ειδικά τεστ που υποβλήθηκε αυτός, η οικογένειά του έτσι πήρε την γενναία απόφαση, μέσα από τον αβάσταχτο πόνο της, να χαρίσει ζωή ο Γιώργος, προσφέροντας τα όργανα του. Η διαδικασία έλαβε χώρα από το συντονισμό της τοπικής συντονίστριας του ΕΟΜ στην Πάτρα και το βράδυ του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε η λήψη των οργάνων. Να σου πω ότι τότε, όταν είχε γίνει το τροχαίο, παρά την άμεση χειρουργική επέμβαση και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στη ΜΕΘ, δεν ήταν εξαιρετικά κρίσιμη η κατάσταση του Γιώργου από την πρώτη στιγμή. Και τη βήθησε στο πένθος, στην οικογένειά του, τους δικούς του ανθρώπους και ολόκληρο το δημοσιογραφικό κόσμο της περιοχής.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μήνυση καταθέτει ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, συγγνώμη, για φωτοβολταϊκό σταθμό στα Ζερβόχια, ο οποίος λειτουργεί πάνω από έναν χρόνο, παρά τη δικαστική απόφαση για διακοπή και απομάκρυνσή του. Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου ζητά να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες για τη μη εφαρμογή της δικαστικής απόφασης. Από την ΕΡΤ Βόλου, η Ελένη Μανώλη έχει περισσότερα. Ελένη.
5: Λοιπόν, να σας πω καλό σας μεσημέρι, ότι αυτό έγινε στις αρχές του μήνα και στο πλαίσιο της προσπάθειας να λυθεί αυτό το θέμα, που είναι απορίας άξιο πραγματικά, ενώ υπάρχουν σχετικές δικαστικές αποφάσεις που δεν έχουν υλοποιηθεί από τον συγκεκριμένο ιδιοκτήτη που εκμεταλλεύεται το χώρο. Εγκρίθηκε λοιπόν από την Δημοτική Επιτροπή να οριστεί ο πληροξίσιος δικηγόρος για δύο υποθέσεις. Ειδικότερα ο Δήμος θα κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά με αίτημα τη διερεύνηση τυχόν ποινικής ευθύνης που συνδέεται με τη μη εφαρμογή της δικαστικής απόφασης, τη μη εναπομάκρυνση του φωτοβολταϊκού σταθμού και την τυχόν εξακολούθηση λειτουργίας του, ενώ με την αγωγή ζητά την αποκατάσταση κάθε ζημιάς καθώς και κάθε άλλη αξίωση που προκύπτει από την παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά του ιδιοκτήτη του φωτοβολταϊκού σταθμού, ενώ εξετάζεται και η δυνατότητα απόδοσης στο Δήμο οικονομικής ωφέλειας που αποκτήθηκε από τη λειτουργία του συγκεκριμένου σταθμού.

0: Οπλοστάσιο που εκτιμάται ότι ανήκει σε μέλη της τουρκικής μαφίας εντοπίστηκε στην Θεσσαλονίκη, όπου έγιναν μάλιστα και δύο συλλήψεις. Να πάμε στον Κώστα Μπούρη που έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Η αστυνομική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος είχαν πληροφορίες ότι πρόκειτο να γίνει απόπειρα δολοφονίας, η επιχείρηση δολοφονίας ενός μεγάλου στελέχου των Ντάλτον στην Ελλάδα. Η Ντάλτον όμως, η εγκληματική αυτή οργάνωση, έχουν χωριστεί σε δύο ομάδες που πολεμάει μία την άλλη. Κατά την ανάκριση, οι δύο, και ο Έλληνας και ο Τούρκος, δεν αποκαλύπτουν σε ποια από τις δύο ομάδες ανήκουν. Η επιχείρηση έγινε το Σάββατο το βράδυ στην οδό Αμαλιάδος στις Οικές. Συνελήφθησαν ένας 30χρονος Έλληνας και ένας 36χρονος Τούρκος. Σχηματίζεται δικογραφία για ένα ακόμα Τούρκο 49 ετών που κρατείται στο φρονιστικό κατάστημα λόγω ερυθρέας αναγγελίας Τουρκίας μέσω της Ιντερπόλ για ειδική αυτοργίαση υποθέσεις όπλων και ναρκωτικών και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ο Έλληνας και ο Τούρκος τους συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη στις Οικές, έβγαζαν τα όπλα εκείνη την ώρα από μια αποθήκη που βρισκόταν στην υπόγειο της οικοδομής της στην οδό Αμαλιάδος. Συνολικά βρέθηκαν ένα πολεμικό τυφέκιο όπλο που χρησιμοποιούν οι ελεύθεροι σκοπευτές μαζί με διόπτρα και γεμιστήρες, ένα υποπολιβόλο ούζι μαζί με τους σχετικούς γεμιστήρες και τις σφαίρες, πινακίδες οχημάτων, ελληνικών οχημάτων, διαβατήριο ελληνικό και 4 κινητά τηλέφωνα καθώς και ένας ασύρματος.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Με καταθέσεις γονέων και άλλων συγγενών των θυμάτων, συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργήματων Λάρισας η δίκη για την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Να πάμε στον Άρη Ψύχα από την ΕΡΤ Λάρισας, ο οποίος έχει περισσότερα. Άρη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι, και σήμερα το κρατήριο, η έδρα παράγοντας της δίκης, έζησαν μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές. Άκουσαν μία ιδιαίτερα συγκλονιστική κατάθεση αυτή της Θεοδωρίνας Βλάχου. Είναι μητέρα του Βάιου Βλάχου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Πολιτικός μηχανικός, μεταπτυχιακός φοιτητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, που ταξίδευε από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη. Η κυρία Θεοδωρίνα Βλάχου περιέγραψε πώς ειδοποιήθηκαν για το περιστατικό από τη μητέρα της φίλης του Βάιου Βλάχου, που ταξίδευαν μαζί. Περιέγραψε τις σκηνές, γιατί η οικογένεια Βλάχου ζει στην Καρδίτσα. Έφτασαν σχετικά γρήγορα στη Λάρισα, στα δύο νοσοκομεία. Από την χαρακτήρισε ως ασέβεια τον τρόπο με τον οποίο η πολιτεία εκείνες τις κρίσιμες στιγμές διαχειρίστηκε την κατάσταση. Μίλησε για πολιτικά πρόσωπα που βρίσκονταν στο χώρο των νοσοκομείων και την διαχείριση που γίνονταν προς την πλευρά των συγγενών. Έθεσε ένα ζήτημα ότι κάποια στιγμή υπήρξε ένα ερωτηματικό στην πλευρά των υπευθύνων για το αν τα θέματα θα αναγνωρίζονταν μέσω της διαδικασίας της αναγνώρισης ή θα προέκυπτε από την λήψη DNA. Τόνισε ότι προφανώς δεν μπορούσε να γίνει αναγνώριση και χρειάστηκε αρκετή ώρα για να καταλήξουν, αρκετές ώρες για να καταλήξουν ότι θα έπρεπε να γίνει διαδικασία με ταυτοποίηση με το DNA. Μάλιστα, συνεχίζοντας τη συγκλονιστική της κατάθεση, τόνισε ότι αυτοβούλος πήγε προς το νοικοκομείο του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας, όπου εκεί κάποιος τη σταμάτησε απ' έξω από το νοικοκομείο και της είπε ότι δεν μπορείτε να μπείτε μέσα, δεν υπάρχει περίπτωση να σας αφήσουμε να μπείτε μέσα για να προχωρήσετε σε αναγνώριση, και έτσι κάπως έτσι ξεκίνησε η διαδικασία με τη λήψη DNA. Από εκεί και πέρα, ένα δεύτερο κομμάτι της κατάθεσής της, που επαναλαμβάνω συγκλώνησε και προκάλεσε δάκρυα ακόμα και σε συνηγόρους η παράσπιση των κατηγορουμένων, αφορά όλη αυτή την ιστορία με τον εντοπισμό χωμάτων που είχαν ληφθεί κατά τη διαδικασία του ξεκουμπαζώματος, για να το λέμε έτσι για να συνοηθούμε, και με τους ακροατές. Χρειάστηκε να περάσει περίπου ένας χρόνος για να εντοπίσουν κάποια χώματα σε ιδιωτικό οικόπεδο, περιγράφοντας όλη αυτή την αγωνία. Ψάχναμε στον κάμπο της Θεσσαλίας ό,τι υπήρχε από χώμα σαν λόφος, πηγαίναμε και το ψάχναμε. Μας έχουν κυνηγήσει όλα τα σκυλιά των χώρων των λατομείων και των ορυχείων στην ευρύτερη περιοχή, για να φτάσουμε τον Απρίλιο του 24 στο οικόπεδο, όπου χωματουργικές εργασίες από την εταιρεία Παντρεμένους είχαν αφαιρέσει τα χώματα από το σημείο του συμβάντος και τα είχαν αποθέσει εκεί. Ψάχναμε επί δύο μέρες και στη συνέχεια μετά προέκυψε η διαδικασία με την φύλαξη του χώρου και τις έρευνες που έγιναν στο πλαίσιο της ανακριτικής αρχής. Υποστήριξε ότι τέσσερα συστήματα ασφαλείας δεν δουλεύανε που έπρεπε να δουλεύουν, και για το οποίο είχαν δρομολογηθεί διαδικασίες από το 19 και μετά δεν δούλεψαν, και με αποτέλεσμα να είχαμε το τραγικό δυστύχημα. Και τόνισε με έμφαση ότι εμείς θα συνεχίσουμε να το ψάχνουμε. Χρειάζονται απαντήσεις για το θάνατο του Βάλιου και των άλλων νεκρών, με επιστημονική τεκμηρίωση μακριά από θεωρίες συνωμοσίας, και κάλεσε το δικαστήριο καταλήγοντας να αποδώσει δικαιοσύνη για τον θάνατο των 57 ανθρώπων. Είχαν προηγηθεί καταθέσεις και άλλων συγγενών θυμάτων. Η σημερινή δικά μας σημοσυνοπία παραβρίσκονται μόνο δύο κατηγορούμενοι. 21 τη δικάσιμος ξεκίνησε με την κατάθεση της κυρίας Αγγελικής Γεωργάκη, είναι δικηγόρος και επιβάτης της αμαξοστοιχίας. Προηγήθηκε προκειμένου να συνεχίσει το έργο της, ως συνήγορος στη δίκη. Υπενθυμίζουμε ότι η σειρά είναι των μαρτύρων, καταθέτουν οι συγγενείς των θυμάτων, ακολουθούν μετά οι τραυματίες, οι επιβάτες που δεν έχουν δηλώσει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι καταθέσεις μαρτύρων από τα σωστικά συνεργεία των ανθρώπων, των αρχών, των σωμάτων ασφαλείας που βρέθηκαν στο σημείο του συμβάντος λίγο μετά τη σύγκληση.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άρη, για το ρεπορτάζ. Σοβαρές ελλείψεις εκπαιδευτικών καταγγέλει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας. Σύμφωνα με το Σύλλογο, μετά και την πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, παραμένουν 190 κενά σε δημοτικά και νηπιαγωγεία του νησιού. Η εικόνα στα γυμνάσια και τα λύκεια του νησιού προδιαγράφει μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά. Τα λειτουργικά κενά ανέρχονται ήδη σε 201, αριθμός που η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κέρκυρας εκτιμά ότι θα αυξηθεί ραγδαία με την έναρξη των μαθημάτων. Να πάμε στην Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι. Εκπαιδευτικοί και συνδικαλιστικοί φορείς στην Κέρκυρα καταγγέλουν μεθοδευμένη προσπάθεια απόκρυψης των πραγματικών ελλείψεων στα σχολεία, την ώρα που η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με εκατοντάδες κενά σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Η ΕΛΜΕ Κέρκυρας κάνει λόγο για δραματική κατάσταση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Όπως είπες και εσύ, τα λειτουργικά κενά ανέρχονται ήδη σε 201. Στη γενική αγωγή καταγράφονται 94 ελλείψεις εκπαιδευτικών, ενώ άλλα 70 κενά αφορούν την ειδική αγωγή. Οι ιδιαίτερα μεγάλες είναι οι ανάγκες σε φιλόλογους και μαθηματικούς. Παράλληλα, λείπουν 28 μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, μεταξύ των οποίων σχολικοί νοσηλευτές, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ο ΣΕΠΕ Κέρκυρας καταγράφει 190 κενά, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η παράλληλη στήριξη. Από τους 247 μαθητές με επίσημη διάγνωση που δικαιούνται παράλληλη στήριξη, έχουν γίνει μόλις 63 προσλήψεις, με την κάλυψη δηλαδή να φτάνει περίπου στο 25%. Ο ΣΕΠΕ καταγγέλει ότι η πρακτική τοποθέτηση ενός εκπαιδευτικού σε δύο ή και περισσότερους μαθητές ακυρώνει στην πράξη το θεσμό. Σήμερα είχαμε και κατάληψη στο 5ο Δημοτικό Σχολείο με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, γιατί δεν υπάρχει νοσηλεύτρια, δεν έγινε πρόσληψη νοσηλεύτριας για μαθήτριας 6ης Δημοτικού που χρήζει νοσηλεύτριας, αντιμετωπίζει ιατρικά προβλήματα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.

0: Σε παράσταση διαμαρτυρία στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΑΜΟ προχωρούν σήμερα εκπαιδευτικοί, γονείς και σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων του νησιού για τα προβλήματα που παραμένουν άλυτα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη ΣΑΜΟ θα μας ενημερώσει τώρα ο Χάρης Ζαβουδάκης. Χάρη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε έξω από τα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ήδη σιγά σιγά συγκεντρώνεται ο κόσμος για την παράσταση διαμαρτυρίας. Όπως επισημαίνεται από το Σύλλογο, σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών κενών παραμένει ακάλυπτος παρά τους διορισμούς της προσλήψης αναπληρωτών της πρώτης φάσης. Παράλληλα, ζητείται η ανάκληση των συμπτύξεων τμήματων και των επιβιβασμών σχολικών μονάδων που εξακολουθούν να προκαλούν αντιδράσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα. Τώρα, εκπαιδευτικοί που στηρίζουν ότι οι ανάγκες των μαθητών δεν μπορούν να αντιμετωπίζουν με κριτήριο το δημοσιονομικό κόστος και τονίζουν ότι οι προηγούμενες θετικές εξελίξεις, μεταξύ άλλων, όπως η ανάκληση συμπτύξεων, ήταν αποτέλεσμα συλλογικών διεκδικήσεων και κινητοποιήσεων. Ζητούν άμεση κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών, την ανάκληση όλων των συμπτύξεων τμήματων, τη διατήρηση τμήματων έως 15 μαθητές, την ανάκληση οδηγίας σχετικά με την ανάθεση τμήματων σε διευθυντές, η άμεση εφαρμογή της δικαστικής απόφασης για την έκδοση διαπιστωτικών πράξεων μονιμοποίησης των διόριστων, άμεση επισκευή και μια σειρά άλλων ετοιμάτων τα οποία θα τεθούν εν ώψη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και στην συνέχεια βεβαίως αυτά θα διαβιβαστούν στο αρμόδιο Υπουργείο. Δεν θα σταματήσουν εδώ από ό,τι φαίνεται ούτε εκπαιδευτικοί αλλά ούτε ο Σύλλογος Γονέων και οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων παρά μόνο όταν λυθούν τα προβλήματά τους, γιατί με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, δηλαδή με το καλημέρα σας, υπάρχουν προβλήματα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και να πάμε στη Ζάκυνθο, καθώς παραμένει κλειστό μέχρι νεοτέρας το Δημοτικό Σχολείο στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου, στο οποίο να θυμίσουμε ότι ψήλοι δάγκωσαν μαθητές και εκπαιδευτικούς την προηγούμενη εβδομάδα και μάλιστα κατά την έναρξη, την Παρασκευή, στον Αγιασμό. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι μαζί μας. Ανδρέα, καλώς μεσημέρι.
2: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Κλειστό λοιπόν μέχρι νεοτέρας. Έχουν ξεκινήσει και γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες, δηλαδή πάει συνεργείο και κάνει ψεκασμούς όχι μόνο στο ίδιο το σχολείο και στον προάβλιο και στους χώρους του σχολείου αλλά και στις γύρω ιδιοκτησίες που γυπνιάζουν με το σχολείο το συγκεκριμένο του Αγίου Λέοντα. Μάλιστα τελικά η πηγή του κακού, να το πούμε έτσι, ήταν ένας γείτονας ο οποίος είχε μαζεμένα διάφορα σκυλιά και γάτες τα οποία τελικά αποδείχθηκε ότι είχαν αυτά ψήλους, κάποια από αυτά πέρναγαν και μέσα στο προάβλιο του σχολείου με αποτέλεσμα να γεμίσει ψήλους και το προάβλιο του σχολείου. Απομακρύνθηκαν αυτά τα ζώα από τον ιδιοκτήτη τους, δεσποζόμενα, όχι αδέσποτα. Έχουν πάει σε άλλο χώρο, έχει μεριμνήσει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης των σκυλιών και των γατιών. Συνεχίζονται οι ψεκασμοί και κάθε τόσο γίνεται και έλεγχος. Πρέπει να εξολοθρευτούν όχι μόνο οι ζώντες ψήλοι αλλά και τα αυγά τους και αυτή είναι η δύσκολη διαδικασία, καθώς πρέπει να χρησιμοποιηθούν και συγκεκριμένα φάρμακα, τα οποία όπως καταλαβαίνουμε όλοι πρέπει να είναι και αυλαβή για τον άνθρωπο και αυτή είναι η διαδικασία η οποία ακολουθείται. Αναμένεται λοιπόν βεβαίωση από τον Δήμο τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να ξεκινήσουν τα παιδιά κανονικά τα μαθήματά τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Δέκα εκατομμύρια ευρώ θα διαθέσει για ανακαινήσεις κλειστών και ανενεργών κατοικιών η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρόκειται για την τρίτη μεγαλύτερη χρηματοδότηση στέγασης μετά από εκείνες των περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και από την ΕΡΤ Κομωτινής. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιάννης Πετρακόπουλος. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Στη σημασία της δράσης του ΕΣΠΑ 2021-27 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και τη διευκόλυνση ανέβρεσης προσιτής στέγης, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Στοψίδης, συμμετέχοντας σε σχετική ημερίδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο λοιπόν της δεύτερης αναθεώρησης του ΕΣΠΑ της περίοδου 21-27, 10 εκατομμύρια ευρώ, όπως σωστά είπες, κατευθύνονται στη δημιουργία προσιτής στέγης, ποσό που αποτελεί την τρίτη, όπως επίσης είπες, μεγαλύτερη χρηματοδότηση μεταξύ των περιφερειών της χώρας, μετά από εκείνες της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας. Πρόκειται προδήλως για μια σημαντική ευκαιρία να αυξηθεί το διαθέσιμο οικιστικό απόθεμα και να υπάρξουν έτσι περισσότερες ποιοτικές κατοικίες στην περιφέρεια. Δηλαδή, στόχος είναι τα χρήματα αυτά να μετατραπούν σε πραγματικές παρεμβάσεις και λύσεις για τους πολίτες. Η πρωτοβουλία φέρει τον τίτλο Ανακαίνιση κατοικίας και αφορά στην αξιοποίηση κλειστών και ανενεργών κατοικιών, οι οποίες μπορούν να ανακαινιστούν και να αναβαθμιστούν ενεργειακά, ώστε να επιστρέψουν στην αγορά είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια μίσθωση. Σκοπός είναι οι κατοικίες που θα διατεθούν προς ενοικίαση να έχουν μέσο κόστος κάτω από το 30% του μέσου οικογενειακού εισοδήματος του ενοικιαστή, ενώ και η ενεργειακή αναβάθμιση παράλληλα θα συμβάλλει στη μείωση του κόστους διαβίωσης. Συγχρόνως, αξίζει να σημειωθεί ότι προβλέπεται και χρηματοδότηση και για τις ανοιχτές κατοικίες που ήδη ιδιοκατοικούνται ως κύρια κατοικία, αλλά λόγω παλαιότητας χρήζουν ανακαίνησης και αναβάθμισης. Τέλος, η προθεσμία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ το ελάχιστο ποσοστό κυριότητας ή επικαρπίας που απαιτείται για τα κλειστά ακίνητα ανέρχεται στο 20%. Εξάλλου παρέχεται και η δυνατότητα υποβολής αίτησης για περισσότερες από μία κλειστές κατοικίες. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα ο ΕΝΦΙΑ καταργείται σε 131 νέες περιοχές από το 2027. Η πλήρης απαλλαγή από τον φόρο επεκτείνεται και σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, ενώ στη Δυτική Μακεδονία το όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους. Μεταξύ των περιοχών που περιλαμβάνονται είναι τα Καλάβρητα, η Σκύρος, η Ιθάκη, η Ίδρα, η Ίος, η Άνω Μέρα Μικόνου, η Μεσαριά και το εμπόριο Σαντορίνης, το Φαλιράκι Ρόδου, ο Πλαταμόνας, η Ίδρα, η Ίος, η Άνω Μέρα Μικόνου, η Μεσαριά και το εμπόριο Σαντορίνης, το Φαλιράκι Ρόδου, ο Πλαταμόνας,

0: Σάρδας απαλλάσσονται πλήρως από τον ΕΝΦΙ, ενώ διευρύνεται παράλληλα το πληθυσμιακό όριο για την ένταξη στο μέτρο στους 2.000 κατοίκους. Μέχρι σήμερα θα πρέπει να αναφέρουμε 340 χωριά και οικισμοί της Σάρδας επωφελούνταν από την έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙ. Τώρα, με τη νέα ρύθμιση, η έκπτωση μετατρέπεται στο 100% της απαλλαγής. Παράλληλα, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και φορολογικές παρεμβάσεις για επαγγελματίες και αγρότες, με οριστική κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τους επαγγελματίες εκτός Αθηνών, μηδενικό φόρο για αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, καθώς και μείωση κατά 50% της τεκμαρτής φορολόγησης για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Να πάμε τώρα στην Φλόρινα, καθώς ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας έκανε αυτοψία σε διάφορους χώρους στη Φλόρινα για να δει που θα μπορούσαν να φιλοξενηθεί η Σχολή Καλών Τεχνών. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμη, καλώς μεσημέρι.
2: Λύσεις λοιπόν, Βίκη, για να καλυφθούν προσωρινές ανάγκες της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα, εξέτασαν κατά τη διάρκεια επίσκεψής τους στην τοπική κοινότητα Ερμενοχωρίου ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Φλόρινας Αθανάσιο Τάσκα, τον Δήμαρχο Φλόρινας Βασίλη Γιαννάκη και στελέχη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι επισκέφτηκαν βέβαια χώρους που μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα. Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προτίθεται να συνδράμει στη συντήρηση βελτίωση των κτηρίων αυτών, ώστε στη συνέχεια να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες για το συγκεκριμένο μεταβατικό διάστημα, έως ότου βέβαια γίνει το κτίριο το νέο που θα εγκαταστήσει την Σχολή Καλών Τεχνών. Είναι της τάξεως του 21 εκατομμυρίων ευρώ προϋπολογισμός και χρειάζεται να εξασφαλιστεί απαραίτητη χρηματοδότηση των εκατομμυρίων αυτό ευρώ, έτσι ώστε να δοθεί οριστική λύση στα θέματα. Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, αναγνωρίζοντας λοιπόν το δίκαιο αίτημα για τις νέες σύγχρονες αυτές τις κτηριακές εγκαταστάσεις, ως Περιφερειακή Αρχή συνεργαστήκαμε με την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών, ώστε να εξασφαλιστεί η απαραίτητη αυτή χρηματοδότηση για να γίνει αυτό το πολυπόθητο νέο κτίριο που θα στεγάσει τη Σχολή Καλών Τεχνών της Φλόρινας. Καθώς και πέρσι, Βίκη, είχαμε αντιμετωπίσει το πρόβλημα με τη στέγαση της Σχολής Καλών Τεχνών, με τους φοιτητές να προχωράνε στην κατάληψη της σχολής και να χάνεται και το εξάμηνο. Το προηγούμενο που οι φοιτητές έχασαν λόγω και των καταλήψεων στις οποίες είχαν προχωρήσει, λόγω ακριβώς και της έλλειψης κτηριακών υποδομών για να στεγάσουν τα εργαστήρια κυρίως της Σχολής Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και τώρα βέβαια συνεχίζονται οι αναταράξεις στην ενέργεια, καθώς οι διελεύσεις των τάνκερ με πετρέλαιο από τα στενά του Ορμούζ και της Ερυθράς Θάλασσας είναι περιορισμένες. Το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 108 δολάρια το βαρέλι και εδώ στην Θεσσαλονίκη, από όσο δείχνουν μέχρι στιγμής τα στοιχεία, η βενζίνη ξεπερνά τα 2 ευρώ. Το ρεπορτάζ τώρα θα μας το δώσει ο Τίμος Φακαλής, καθώς έχει μιλήσει και με πρατηριούχους. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Μια φθηνή τιμή βενζίνης για αυτή τη βδομάδα, όπως μας έλεγαν πριν από λίγο πρατηριούχοι, θα είναι στο 2,10. Δεν θα τη δούμε πιο κάτω την τιμή της αμόλυβδης. Τώρα, στο πετρέλαιο, εκεί είναι στο 2,20 έχει σκαρφαλώσει η τιμή. Και αυτό που μας λένε οι καταναλωτές που συναντάμε στα παρατήρια είναι ότι πλέον έχουν αλλάξει οι συνήθειες εδώ και αρκετό καιρό. Ναι, μεν επισκέπτονται πιο συχνά τα πρατήρια, βάζουν όμως πολύ λιγότερη βενζίνη. Δηλαδή, σχεδόν πολύ λίγοι είναι αυτοί που φουλάρουν τα ρεζερβουάρ τους. Έχουν μειώσει τις μετακινήσεις, χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ενώ μας είπαν και κάποιοι ότι είτε έχουν πάρει ηλεκτρικά πατίνια, ακόμη και ποδήλατα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, εδώ αναμένεται να δούμε πολύ μεγάλες διαφορές σε σχέση με πέρσι. Η τιμή, αν δεν παρέμβει το κράτος όπως τονίζουν οι πρατηριούχοι,

0: φτάσει το 1,90 στον καταναλωτή.
1: Θα αγγίξει τα 2 ευρώ δηλαδή.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Από το 1,10 που ήταν πέρσι. Και αυτό που τονίζουν η Ένωση Πανέλης Ομοσπονδίας Πρατηριούχων είναι ότι θα πρέπει να δοθεί όχι απλά επίδομα θέρμανσης που ουσιαστικά αφορά μια μερίδα κόσμου, αλλά θα πρέπει να δοθεί έκπτωση στην αντλία και να αφορά όλο τον κόσμο. Μάλιστα, έχουν και ποσό, έχουν στείλει σχετική επιστολή στον κύριο Πιερακάκη, στον Υπουργό Οικονομικών, ότι θα πρέπει να δοθεί έκπτωση 30 λεπτά στην αντλία, προκειμένου να πέσει η τιμή του πετρέλαιου θέρμανσης στα 1,60. Στη διαφορετική περίπτωση θα φτάσει οριακά στα 2 ευρώ. Μέχρι στιγμής, βέβαια, εντάξει, είναι ο καλός ο καιρός, δεν υπάρχουν παραγγελίες, αλλά είναι κάτι που προβληματίζει και τους πατεριούχους για αυτή την μεγάλη αύξηση που θα δούμε το επόμενο διάστημα.
1: Και περισσότερο θα προβληματίσει τα νοικοκυριά το χειμώνα, Τίμο. Θα δούμε μέχρι τότε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των πυροσβεστικών υπηρεσιών της Ικαρίας, ανέδειξε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών, ο Αλέξανδρος Φαραντάκης, με τον οποίο συνομίλησε και ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία και έχει και το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ανοίγω μόνο μια παρένθεση, αν μου επιτρέπετε. Ναι, ναι. Έχουμε η τιμή της αμόλυβδης στην Ικαρία είναι 2,27. Κλείνω την παρένθεση. Και πάμε στα προβλήματα που εντόπισε ο κύριος Φαραντάκης, ο οποίος επισκέφθηκε αρκετές.
0: Συγγνώμη, Γιώργο, η τιμή στην βενζίνη αμόλυβδη, στην αμόλυβδη βενζίνη, είπε, είναι 2,26 στην Ικαρία, ναι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Να μην μπούμε και να μην ρωτήσουμε για το πετρέλαιο.
1: Ναι, αυτό δεν το έχω μπροστά, δεν το θυμάμαι, αλλά ναι.
0: Αλλά θα είναι περισσότερο, αυτό είναι το σίγουρο. Ναι.
1: Από τις πιο ακριβές περιοχές της Ελλάδος σχεδόν τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Ας πάμε τώρα στην πυροσβεστική.
1: Λοιπόν, ο κύριος Φαραντάκης έμεινε αρκετές ημέρες στο νησί, πραγματικά, και επισκέφθηκε όλα τα κλιμάκια και αναφέρθηκε κυρίως στα πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία ορισμένα από βρίσκονται σε μια κατάσταση που μπορεί να θέσουν και σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των πληρωμάτων τους. Αναφέρθηκε στα κοινά προσωπικού που ξεπερνούν τις 4.000 θέσεις τουλάχιστον πανελλαδικά στο πυροσβεστικό σώμα, τονίζοντας ότι οι ελλείψεις αυτές γίνονται ιδιαίτερα αισθητές σε περιοχές όπως η Ικαρία, όπου έχουμε πολύ μεγάλες αποστάσεις, έχουμε ένα δύσβατο οδικό δίκτυο. Η ισχυρή άνεμη και αυξημένη επικινδυνότητα κατά την αντιπυρική περίοδο δημιουργούν αυξημένες απαιτήσεις. Αναφέρθηκε επίσης στους εργαζόμενους που καλούνται σε ορισμένες περιπτώσεις να επιστρέψουν στην υπηρεσία, χωρίς να έχει μεσαλαβήσει η προβλεπόμενη ημερήσια ανάπαυση των 11 ωρών. Να πούμε επίσης ότι το 2017 περισσότεροι από 2.500 πυροσβέστες μονιμοποιήθηκαν, και αυτό κυρίως λόγω των ηλικιακών περιορισμών. Παρέμειναν στο καθεστώς της πενταετούς υποχρέωσης οι υπόλοιποι. Να πω επίσης ότι αναφέρθηκε και στα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά, όπως είναι η εργασιακή ομογενοποίηση, η αντιμετώπιση των πενταετών πυροσβεστών σε περίπτωση ατυχήματος, τα σύνταξιοδοτικά δικαιώματα και η δυνατότητα αξιοποίησης των έμπειρων συμβασιούχων. Τέλος, αναφέρθηκε στις οκτάμινες συμβάσεις των εποχικών πυροσβεστών, επισημένοντας ότι η επέκταση της διάρκειάς τους δεν λύνει το βασικό πρόβλημα της εργασιακής αβεβαιότητας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τη δική της εκδοχή έδωσε μέσω ανακοίνωσης η γιατρός της Ανάφης σχετικά με την απουσία της και την αδυναμία εντοπισμού της κατά τη διάρκεια επίγοντος ιατρικού περιστατικού. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου έχει το ρεπορτάζ. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο προχθές, όταν ο Δήμος Ανάφης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γνωστοποίησε πως αναζητά χωρίς αποτέλεσμα τη γιατρό του νησιού και έκανε έκκληση σε όποιον γνωρίζει που βρίσκεται να την ενημερώσει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επίγον ιατρικό περιστατικό. Σε επόμενη ανάρτηση του Δήμου, αρκετές ώρες αργότερα, ο Δήμος ανέφερε πως η γιατρός δεν είχε εντοπιστεί ακόμα και ενημέρωσε πως στο περιστατικό παρέχονται οι πρώτες βοήθειες από την νοσηλεύτρια του νησιού καθώς και από δύο αγροτικούς γιατρούς που βρίσκονταν συμπτωματικά στην Ανάφη για διακοπές. Η γιατρός του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Ανάφης, λίγες ώρες αργότερα, μέσω ανακοίνωσής της, έδωσε απαντήσεις σχετικά με το περιστατικό, ξεκαθαρίζοντας ότι μετέβη άμεσα στο ιατρείο μόλις ενημερώθηκε και παρήχε την απαιτούμενη ιατρική φροντίδα, επισημένοντας μάλιστα ότι επρόκειτο για ελαφρύ περιστατικό. Παράλληλα, ο γιατρός αναφέρει πως παρόλο που το κινητό της εμφάνιζε ότι έχει σήμα, δεν δέχτηκε καμία κλήση, ενώ η μία κλήση που σύμφωνα με όσα λέχθηκαν δεν απαντήθηκε, αφορούσε στο σταθερό τηλέφωνο του ιατρείου. Ο γιατρός επισήμανε πως η κάλυψη της εκκινητής τηλεφωνίας στο νησί είναι προβληματική, κάτι για το οποίο έχει ενημερώσει τόσο το αρμόδιο Υπουργείο όσο και τον Δήμο, προτείνοντας λύση, η οποία όμως δεν έχει δοθεί έως σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η γιατρός, η αναφορά ότι το τηλέφωνο χτυπούσε και δεν υπήρχε ανταπόκριση είναι απολύτως ψευδής, δημιουργεί μια σφαλμένη εντύπωση για τη στάση μου και την παρουσία μου στο περιστατικό. Προσβάλλει τόσο εμένα σαν άτομο, συνεχίζει η γιατρός, όσο και σαν επαγγελματία που με υψηλό αίσθημα ευθύνης επέλεξα να υπηρετήσω σε μια δύσκολη περιοχή ώστε να βοηθήσω την πατρίδα μου. Εκτός αυτού, συμπληρώνει, αναστάτωσε και την οικογένειά μου, η οποία βρίσκεται μακριά μου. Η γιατρός, με συγχωρείτε, ζητάει να αποκατασταθεί αλήθεια και να μην διασπείρονται ανακριβείς πληροφορίες, ιδιαίτερα όταν αυτές αφορούν την επαγγελματική επάρκεια και την άσκηση των καθηκόντων ενός γιατρού που υπηρετεί σε μια άγονη γραμμή, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Σε καταγγελία εναντίον του Γενικού Συντονιστή Αστυνομίας Νότιας Ελλάδας προχώρησαν οι αστυνομικοί στα Νότια Δωδεκάνησα, διαμαρτυρόμενοι διότι κατά τη διήμερη επίσκεψή του στη Ρόδο απέφυγε να του συναντήσει, προκειμένου να τον ενημερώσουν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών. Να πάμε στη Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νότιο Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα, καλό σου μεσημέρι.
3: Γεια σας από τη Ρόδο. Ναι, έτσι λένε οι αστυνομικοί υπάλληλοι της περιοχής, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νότιας Δωδεκανήσου, η οποία αφού δεν μπόρεσε να συναντήσει τον Γενικό Συντονιστή Αστυνομίας Νότιας Ελλάδας, συνεπικουρούμενος, λέει χαρακτηριστικά από την τοπική διοίκηση της αστυνομίας, απέφυγε να το συναντήσει. Αφού λοιπόν δεν μπόρεσαν να τον δουν για να του πούν τα προβλήματα, αποφάσισαν να δώσουν στη δημοσιότητα μία ανακοίνωση, στην οποία αναφέρουν τα πιο σημαντικά από αυτά. Λένε λοιπόν ότι στη Ρόδο το τηλεφωνικό κέντρο του 100 εδώ και πολλά χρόνια λειτουργεί με το τηλέφωνο χωρίς να υπάρχει ασύρματη επικοινωνία με τα περιπολικά, συνεπώς υπάρχει αδυναμία συντονισμού, ότι οι κεντρικές υπηρεσίες ακόμη και στην κορύφωση της τουριστικής κίνησης δεν βγάζουν καθόλου εποχούμενες περιπολίες ή βγάζουν περιπολίες με ένα μόνο άτομο, θέτοντας σε κίνδυνο τους αστυνομικούς αλλά και τους πολίτες που θα χρειαστούν κάποια βοήθεια. Ρωτούν τον συντονιστή Νότιας Ελλάδας τι έχει να πει για το γεγονός ότι η πλειοψηφία των μεταναστών που εισέρχονται στη χώρα παράνομα, κυρίως από την Κρήτη, καταλήγουν στις δομές της Δωδεκανήσου, δηλαδή στην ΚΟ και στη Λέρο, και αναρωτιούνται αν το έχει πάρει χαμπάρι ή αν αυτό περνάει κάτω από τα ραντάρ. Αλλά τον ρωτούν επίσης τι έχει να πει για το γεγονός ότι η Ρόδος πήρε κουτσουρεμένο, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, αριθμό συνοριακών φυλάκων, καθώς η μισή από αυτού, όπως λένε, πήγαν στην Κρήτη. Mm-hmm. Αυτά είναι, λέει, κάποια από τα θέματα που θα του θέταμε στη συνάντηση, αλλά προφανώς τα χαλάγαμε το ωραίο κλίμα και mm-hmm. γι' αυτό μας απέφυγαν, και καταλήγουν λέγοντας ότι απαιτούμε για την περιοχή μας να αντιμετωπίζεται με τον σεβασμό και την προσοχή που της αρμόζει, και αυτό δεν το διαπραγματευόμαστε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Χρυσή χρονιά για τον Ηλίανθο στην περιοχή του Βόρειου Εύρου, που συνδυάζει την υψηλότερη τιμή σε πανελληνίο επίπεδο με 45 λεπτά το κιλό, αλλά και τη στρεμματική απόδοση που αγγίζει τα 500 κιλά ανά στρέμα. Η Μαρία Μανάκα θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία.
4: Καλό μεσημέρι. Όντως έτσι ακριβώς, έχουμε μια μεγάλη επιτυχία του Αγροτικού Συντηρητισμού Δημητριακών Ορεστιάδας να καθιερώσει την τιμή πώλησης του Ηλιάνθου στα 45 λεπτά το κιλό ή αλλιώς 450 ευρώ τον τόνο. Αυτό σε συνδυασμό με την φετινή υψηλή απόδοση του Ηλιάνθου αναστρέμα αποτελεί χρυσή χρονιά, όπως τη χαρακτηρίζει ο πρόεδρος του Συντηρητισμού, ο κ. Κουμπρίδης, σήμερα στην Άρτη Ορεστιάδας. Αυτή τη μία φορά παραγωγούς που έχουν υπογράψει ή πρόκειται να υπογράψουν συμβάσεις με τον συνεταιρισμό. Το μεγάλο ατού είναι ότι παρέχει στον προμηθευτή το τρίπτυχο αποθηκευτικού χώρου συντήρησης και προώθησης του προϊόντος, αποσπώντας έτσι και την καλύτερη δυνατή τιμή. Να πούμε ότι φέτος εκτιμάται η παραγωγή του Ηλίανθου να αγγίξει τους 20.000 τόνους, αν και οι φετινές εκτάσεις οι καλλιεργήσιμες είναι μόλις 70.000 στρέμματα, λιγότερες από πέρυσι. Παρ' όλα αυτά, η στρεμματική απόδοση κρίνεται υπερικανοποιητική, είναι θεαματική. Στα ξηρικά ξεπερνά τα 200 κιλά ένα στρέμμα και στα αρδέσιμα τα 500 κιλά, με μέσο όρο τα 400 κιλά στους περισσότερους παραγωγούς. Να πούμε ότι η παραγωγή Ηλίανθου στον Εύρο διατίθεται για χρήση βιοδίζελ στο μεγαλύτερο μέρος της, και αφού παραγωθεί η ποσότητα στα δηληστήρια επετούμενη, αυτό που απομένει γίνεται βρόσιμο λάδι. Βέβαια, η ποιότητα του Ηλιάνθου στην περιοχή μας χαρακτηρίζεται μέτρια σε σύγκριση με την Ξάνθη, για παράδειγμα, που μπορεί να φτάσει και το 46% όσον αφορά το λάδι που εξάγεται από τον ηλιόσφορο, ενώ στην περιοχή μας εδώ του Βορείου Εύρου το ποσοστό κυμαίνεται περίπου από το 39% έως το 42%. Η περίοδος τώρα είναι στο πικ, η ελλονιστική περίοδος για τα ηλιόσφαιρα, για τους ηλιάνθους, θα διαρκέσει μέχρι και τον Νοέμβριο, ενώ καλλιεργητές ηλίανθου που επιθυμούν να πουλήσουν με την τιμή αυτή μπορούν ακόμη να κάνουν σύμβαση.
0: Μάλιστα.
4: Με την Ένωση της Ορεστιάδας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Είναι μία καταγράφεται στην αγορά του ελαιολάδου στη Λακωνία και όχι μόνο, καθώς η φερόμενη έλλειψη εμπορικού ενδιαφέροντος και οι ελάχιστες πράξεις δημιουργούν ασφικτικό κλίμα για τους παραγωγούς λίγο πριν την είσοδο στην ελαιοκομική περίοδο. Οι τιμές κινούνται σε χαμηλά επίπεδα, με τα βάνη τα 4 περίπου ευρώ, γεννώντας εύλογο προβληματισμό την ίδια στιγμή που το κόστος παραγωγής στη χώρα παραμένει εκτιναγμένο στα ύψη. Ο Βασίλης Κουβάλης από την Ερτρυπολής είναι μαζί μας. Βασίλη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μολάων Πακίων, οι συμφωνίες συνάπτονται πλέον με μεγάλη δυσκολία και αφορούν ελάχιστες ποσότητες. Ενδεικτικά, 9 Σεπτεμβρίου, ο συνεταιρισμός έκλεισε μόλις ένα βιτίο έξτρα παρθένου ελαιόλαδου στα 4 ευρώ το κιλό, όσο ακριβώς είχε συμφωνηθεί και για άλλο ένα βιτίο την προηγούμενη εβδομάδα. Το προϊόν αυτό κατέληξε σε Ιταλούς εμπόρους, την ώρα που Έλληνες τυποποιητές φαίνεται ότι λάμπουν δια της απουσίας τους και δεν δείχνουν προσώρας αγοραστικό ενδιαφέρον για την καλή ποιότητα. Οδεύοντας προς τη νέα περίοδο, οι εμπορικές συμφωνίες γίνονται ολοένα και πιο δεδαλώδεις. Στη Λακωνία, η συγκομιδή της Αθηνοελιάς αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στα τέλη του μήνα, Σεπτέμβρη, με μειωμένες αποδόσεις, ενώ για το μεγαλύτερο όγκο της κοροναίκης ελιάς, η διαδικασία θα ξεκινήσει το πρώτο δεκαήμερο του Νοέμβρη. Μέχρι στιγμής η πορεία της παραγωγής δείχνει ομαλή, χωρίς εμπόδια του δάκου και του γλυοσπόριου, ωστόσο δεν υπάρχει δάκος ευτυχώς, ωστόσο η στασιμότητα στην αγορά παραμένει βασικός πονοκέφαλος για τον αγροτικό κόσμο. Να πω έτσι το συμπέρασμά μου, θα είναι φθηνότερο το λάδι για τον καταναλωτή, αλλά για τον παραγωγό θα είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Τα ενεργά ρήγματα της Μεσσηνίας, όσα γνωρίζουμε για το βυθό του Μεσσηνιακού κόλπου, αλλά και η ανάγκη προετοιμασίας απέναντι στους φυσικούς κινδύνους, βρέθηκαν στο επίκεντρο της επιστημονικής εσπερίδας που διοργάνωσε ο Δήμος Καλαμάτας, 40 χρόνια μετά τους καταστροφικούς σεισμούς του 1986. Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
6: Καλό μεσημέρι, και οι επιστήμονες λοιπόν από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Αστεροσκοπείο παρουσίασαν στο Πνευματικό Κέντρο στοιχεία για την περιοχή με βάση τα 40 χρόνια που συμπληρώθηκαν από το σεισμό του 1986. Τα χερσαία ρήγματα λοιπόν, επικεντρώθηκε ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθανάσιος Γκανάς, αναφέρθηκε σε 14 ενεργά ρήγματα στην Ανατολική Μεσσηνία, ξεχωρίζοντας εκείνο του πηδήματος, το οποίο χαρακτήρισε κατά την εκτίμησή του ως το πιο επικίνδυνο για την Καλαμάτα. Όπως είπε, έχουν περάσει σχεδόν 3.000 χρόνια από τον τελευταίο σεισμό που συνδέεται με το συγκεκριμένο ρήγμα. Διευκρίνησε πάντως ότι δεν γνωρίζουμε πότε θα σημειωθεί ο επόμενος σεισμός. Από τα ρήγματα στην Ξηρά, η συζήτηση πέρασε σε όσα βρίσκονται κάτω από τη θάλασσα. Η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών Παρασκευή Νομικού παρουσίασε υποθαλάσσια φαράγγια ανοιχτά της Καρδαμήλης και της Τούπας, που αποτελούν συνέχεια των χερσαίων φαραγγιών της Μάνης. Εξήγησε ότι ενδεχόμενες υποθαλάσσιες κατολισθήσεις μπορούν να προκαλέσουν τσουνάμι και ζήτησε λεπτομερέστερη χαρτογράφηση του βυθού με σύγχρονο εξοπλισμό. Τώρα, το πώς αυτή η επιστημονική γνώση μπορεί να γίνει προετοιμασία στην πράξη, ανέλησε η Έλληνα Δασκαλάκη από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Παρουσιάζοντας το πρόγραμμα Tsunami Ready της UNESCO, αναφέρθηκε στην εκπαίδευση πολιτών και υπηρεσιών πολιτικής προστασίας, με παράδειγμα τη ΣΑΜΟ, και στη δυνατότητα να αναπτυχθούν αντίστοιχες δράσεις στην Καλαμάτα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην υποβολή μηνύσεων προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων μετά τα νέα περιστατικά καταστροφής και απόπειρας καταστροφής κάδων απορριμμάτων με φωτιά. Την περασμένη εβδομάδα, μέσα σε ένα βράδυ, καταγράφηκαν 4 νέα περιστατικά σε διαφορετικά σημεία της Λάρισας. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας, έχει περισσότερα. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Οι ζημιές ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ και βεβαίως χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της αστυνομίας αποφέρθηκαν τα χειρότερα, γιατί απετράπη κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή η καταστροφή του υπογείου συστήματος συμπίεσης των απορριμμάτων που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος Λαρισαίων σε κεντρικές περιοχές, στα κεντρικά σημεία του ιστορικού κέντρου της πόλης, με αποτέλεσμα βεβαίως να αποφευθούν τα χειρότερα. Για εγκληματική ενέργεια κάνει λόγο η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων και αρμόδιος αντιδήμαρχος ο κ. Λεωνιδάκης. Αναμένεται να καταθέσει βεβαίως μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου και μιλάμε τώρα για ουσιαστικά για περιοχές όπου είχαμε τις φωτιές που είναι στο ιστορικό κέντρο της πόλης, στην πλατεία Ταχυδρομείου και σε μπροστά από καταστήματα, με αποτέλεσμα να υπάρξει κίνδυνος και για επιχειρήσεις αλλά και για την υγεία των πολιτών. Μάλιστα. Γιατί πήρα φωτιά και κάτι με ανακυκλώσιμα υλικά, με αποτέλεσμα να εκλειθούν και τοξικές ουσίες επικίνδυνες για την υγεία. Το σχετικό υλικό από κάμερες και ό,τι άλλο υπάρχει έχει συγκεντρωθεί από την Διεύθυνση Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Λαρίσσων και αναμένεται βεβαίως να τεθεί υπόψη και της εισαγγελίας με την κατάθεση των μηνύσεων. Όπως είπαμε, Βίκη, μέχρι στιγμής γύρω στις 20.000 ευρώ ανέρχονται οι ζημιές από φωτιές που έχουν σημειωθεί σε κάδους της πόλης και υπάρχουν βέβαια και συστήματα ευαίσθητα που κοστίζουν πολύ περισσότερο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άνοδο κατέγραψε η αεροπορική κίνηση στο αεροδρόμιο Καβάλας Μέγας Αλέξανδρος τον Αύγουστο, επιβεβαιώνοντας έτσι τη δυναμική πορεία της περιοχής. Να πάμε στον Κώστα Λουκούμη από την ΕΡΤ Καβάλας, ο οποίος έχει και τα στοιχεία της Fraport. Γεια σου, Κώστα.
8: Βίκη, για τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού διακινήθηκαν συνολικά 70.900 επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 9,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport Greece, τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν 607 πτήσεις, αφήξεις και αναχωρήσεις στο αεροδρόμιο της Καβάλας, έναντι 487 τον Αύγουστο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 24,6%. Η Γερμανία βρέθηκε για μία ακόμα χρονιά στην κορυφή, με συνολικά 31.000 επιβάτες, οι οποίοι αντιστοιχούν σε σχεδόν το 44% της συνολικής κίνησης του Αυγούστου. Η σύγκριση με το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2025 δείχνει ότι το αεροδρόμιο της Καβάλας κινείται με αυξημένη δραστηριότητα. Στο εσωτερικό, από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο του 2026, πραγματοποιήθηκαν 1.153 πτήσεις, έναντι 850 το ίδιο διάστημα, σημειώνοντας αύξηση 35,6%. Ενώ στις διεθνείς πτήσεις παρουσιάστηκε αύξηση 7,4%. Για το αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος της Καβάλας, Βίκη, τα στοιχεία του Αυγούστου αποτελούν μία ακόμα ένδειξη της αυξημένης αεροπορικής δραστηριότητας στην περιοχή, με την τουριστική κίνηση από το εξωτερικό να παραμένει ο βασικός όγκος της επιβατικής κίνησης και τις πτήσεις του εσωτερικού να εμφανίζουν ιδιαίτερα σημαντική ποσοστιαία άνοδο σε σχέση με πέρυσι, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να πάμε τώρα στην Λέσβο και στη Δήμητρα Λαχουρή, καθώς με ιδιαίτερη κατάνοιξη εορτάζεται σήμερα η ύψωση του Τιμίου Σταυρού στην Αγιάσο της Λέσβου. Το γιατί τώρα θα μας το εξηγήσει η Δήμητρα. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι.
9: Η διαφορετικότητα είναι στο γεγονός, έγινε στο γεγονός ότι στον προσκυνηματικό ναό της Παναγίας Αγιάσου υπάρχουν δύο σταυροί καθαγιασμένοι. Και τι εννοώ με αυτό? Το 1931 ο Μητροπολίτης Μητυλήνης Αίγωγος πρώτος οργάνωσε μια προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους, στην οποία έλαβαν μέρος πολλοί Μητυλινοί. Τότε στην επιστροφή τους έφεραν έναν σταυρό, μεγάλο σταυρό, πρέπει να σας πω ότι έχει ύψος κοντά στα 2,5 μέτρα, που κατασκευάστηκε στα Ιεροσόλυμα και τη Μεγάλη Παρασκευή του ίδιου έτους μεταφέρθηκε από το Πρετόριο στο Γολγοθά, όπου καθαγιάστηκε. Μέχρι το 1974, μέχρι τα Κυπριακά, ο σταυρός αυτός φυλασσόταν στο γυναικονίτη του Αγίου Θεράποντα της Μυτιλίνης. Όμως με απόφαση του ο Μητροπολίτης Ιακωβός αποφάσισε να μεταφερθεί στην Παναγία της Αγιάσου, γιατί στον ίδιο ναό υπάρχει και ένα απότμημα τιμίου ξύλου, το οποίο είναι διαστάσεων 6-9 εκατοστά. Αυτός έχει συμπεριληφθεί, αυτό το κομμάτι έχει συμπεριληφθεί σε ένα σταυρό μικρό που είναι φτιαγμένο σε αφοφύλντιση. Οι δύο αυτοί σταυροί λοιπόν, έγινε η περιφορά λοιπόν των δύο σταυρών αυτών σήμερα, παρουσία και αγήματος του στρατού που απέδωσε τιμές στα σοκάκια του χωριού, και στη συνέχεια επέστρεψαν και πάλι στην εκκλησία. Θα πρέπει να σας πω ότι ήταν πάρα πολύ βασιλικοί που έφεραν οι πιστοί από διάφορες περιοχές, όπως και το γεγονός ότι υπήρχαν πιστοί από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, από το Βόλο, από την Αθήνα, από την Κομοτηνή και απαλλού,
0: Δήμητρα,
9: που ήρθαν να προσκυνήσουν σήμερα το Δήμιο Σταυρό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. αφιερωμένη στον σπουδαίο λιράλι και δάσκαλο της παραδοσιακής μουσικής Κώστα Μουντάκη. Είναι η συναυλία που θα πραγματοποιηθεί απόψε στο Φρούριο Φορτέτσα του Ρεθύμνου. Να πάμε στην Πέννη Τομπρή. Πέννη, καλώς μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και από μένα. Με αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του Λιράρη, συνθέτη και δασκάλου τη κριτική μουσική Κώστα Μουντάκη, όπως είπες, ο Δήμος Ρεθύμνου και η Περιφέρεια Κρήτη συνδιοργανώνουν δύο επαιτειακές εκδηλώσεις αφιερωμένες στη ζωή, το έργο και την προσφορά του στην πολιτιστική κληρονομιά τη Κρήτη. Ο Κώστας Μουντάκης, ο μεγάλος κριτικός, όπως τον αποκαλούν, υπήρξε ένας από τους πιο αντιπροσωπευτικούς λιράριδες τη Κρήτη, ένας καλλιτέχνης που ξεπέρασε τα όρια τη τοπική παράδοση και λειτουργήσε ως σημείο αναφοράς για ολόκληρη την ελληνική μουσική. Γεννήθηκε το 1926 ένα μικρό χωριό του Ρεθύμνου και ήταν μια σπουδαία μορφή της κριτικής σχολής μουσικής, αφήνοντας σημαντική παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές. Ένας εμπνευσμένος δάσκαλος, ο οποίος με το έργο και τη διδασκαλία του συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρηση της μουσικής παράδοσης της Κρήτης και τη διάδοσή της τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Απόψε λοιπόν στις 9 η πρώτη συναυλία στο κάστρο Φορτέτσα του Ρεθύμνου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, ενώ η δεύτερη συναυλία στο Φόβελε θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και πάλι στις 9 το βράδυ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρίκος. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: σε κλίμα συγκίνησης, βαθιά συγκίνησης, το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη στη Νίκαια. Αντιθέτως, σε κλίμα έντασης και σφοδρής αντιπαράθεσης πολιτική ζωή του τόπου, με αιχμή το κόστος των προτάσεων του Προέδρου του Πασόκ από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά. Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Αρκνιούς Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νίκαια. Σε εξέλιξη η εξόδους ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, παρουσία καλλιτεχνών και πλήθος κόσμου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών, μεταφέρθηκαν πριν από λίγο στα δικαστήρια. Περιμένουμε και σήμερα αποτελέσματα από την άρση τηλεφωνικού απορρίτου, είπε στο News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλείδου. Θα ζητήσει όλα τα ιατρεία να έχουν στην είσοδο ένα QR code αναρτημένο, έτσι ώστε ο κάθε ασθενής να μπαίνει μέσα με το κινητό του, να σκανάρει το φόρουμ και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο, είπε στο News Radio 105,8 υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, πάνω από τα $107 το βαρέλι το Brent. Νέα προγράμματα όπως αυτό της αυτοκατανάλωσης ενέργειας προανήγγειλε μέσω του Ερνιούς ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες στην φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής επτού τον άσυλο συντικής της ΣΕΡΕΣ. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Κλειστό τουλάχιστον μέχρι τις 5 ώρα Ελλάδος στο αεροδρόμιο της Κατάνης στην Ιταλία λόγω σύννεφου στάχτης που φτάνει στα 4 χιλιόμετρα. Και τέλος αλλαγή του καιρού σήμερα με πτώση της θερμοκρασίας 27 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, από όλα τα μέτωπα εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τα όσα γίνονται αυτή την ώρα στη Νίκαια. Βαθιά συγκίνηση λοιπόν στην Νίκαια Αττικής, όπου από χθες το απόγευμα χιλιάδες άνθρωποι προσέρχονται στην Αγία Τριάδα για να πούν τον τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Στην παλιά του γειτονιά, εκεί όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, φίλοι, συγγενείς, συνεργάτες και θαυμαστές, άνθρωποι κάθε ηλικίας, έφτασαν από κάθε γωνιά της Ελλάδος για να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο τραγουδιστή. Με λουλούδια στα χέρια και δάκρυα στα μάτια στάθηκαν για μια τελευταία φορά κοντά στον άνθρωπο που με τα τραγούδια του συντρόφευσε ολόκληρες γενιές.
1: Αδικία. Μεγάλη αδικία. Αυτό είναι που δεν το άξιζε ο θάνατος.
2: Τον άκουγα καθημερινά. Συνέχεια τον άκουγα τον Γιώργο. Τον άκουγα και εγώ από πολύ μικρό παιδί.
3: Ήταν μια φίρμα. Τελείως. Δεν πρόκειται να ξαναβιβηγεί δεύτερο.
4: Μεγαλώσαμε γενιές με εκείνον. Η μαμά μου μεγάλωσε, εγώ μεγάλωσα. Ήταν ένας καλλιτέχνης πάρα πολύ αυθεντικός.
5: Ήταν μια καλή ψυχούλα, ένας πολύ καλός άνθρωπος και βοηθούσε πολύ, μα πάρα πολύ κόσμο, χωρίς να το ξέρει κανένας.
6: Από μικρή τραγουδάω τα τραγούδια του, έχει πολύ ωραία τραγούδια, θα μείνει αξέχαστος.
0: Ακούσαμε λοιπόν ανθρώπους ενδεικτικά κάθε ηλικίας, οι οποίοι μίλησαν στην κάμερα του Ερνιούς, εμφανώς συγκινημένοι, πήγαν με λουλούδια και δάκρυα στα μάτια για να αποχαιρετήσουν έναν άνθρωπο που το θεωρούσαν δικό τους. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε νωρίτερα, ενώ η ταφή πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο τρίτο νεκροταφείο, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Πάμε στην Νίκαια και στην Ιωάννα Βουτσή, η οποία θα μας πει περισσότερα, καθώς η προσέλευση του κόσμου ήταν συνεχής από χθες για τη λαϊκή αγρυπνία, ενώ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ιωάννα, οι εικόνες και τα βίντεο του Γιώργου Μαζονάκη πλημμυρίζουν ακόμα τις αναρτήσεις, αποτυπώντας τη μεγάλη αγάπη του κοινού. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά συντηρητική προσέλευση του κόσμου. Από χθες το απόγευμα, άνθρωποι κάθε ηλικία συγκεντρώθηκαν εδώ στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπου και βρισκόμαστε για να προσελκύσουν τον Γιώργο Μαζονάκη, τον αγαπημένο του καλλιτέχνη, τον αγαπημένο του τραγουδιστή. Να σας πω ότι ήταν πολύ συγκινητικό ότι όλος αυτός ο κόσμος ήρθε εδώ πριν την αναμενόμενη εκπομπή, δηλαδή πριν φτάσει ο Ιερός. Στον Ιερό Ναό ήρθαν εδώ και τον περίμεναν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Τραγουδούσαν τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ μεγάλες επιτυχίες υπούσαν σε όλη την πλατεία, σε όλο το τραγούδι του Ιερού Ναού. Όλοι περίμεναν υπομονετικά, σε μοιρά, προκειμένου να αφήσουν ένα τριαντάφυλλο, να πούμε ένα τελευταίο αντίο στον αγαπημένο Γιώργο Μαυρομάκη. Υπολογίζεται ότι πάνω από 25.000 άτομα έχουν περάσει μέχρι αυτή την ώρα να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο Τεγούδη. Στη μεταξύ αυτών και η Αναβίση, ο Λόγκο Λόγκο, ο οποίο είπε χορδά, η Άντελα Δημητρίου, ο Σαμαράκη Κονίδη, ο Τενίστα Δαμαντίδη, ο Νίκο Κονομόπουλο, ο Νίκο Δέκο, ο Μάρκο Τεπερλή, ο Πέτρο Σύγκριο, ο Χάρη Ζούκα, ο Άδεν Κυριά, ο Γιώργο Σαντοπούλου, ο Νάντιο Γεωματοπούλου, άνθρωποι από το καλλιτικό κέντρο με τον πολιτικό κόσμο, ή το Αγγλίνο με την
0: πολιτική. Ιωάννα, μπορεί λίγο πιο κοντά στο ακουστικό σου να το διορθώσουμε. Δεν σε ακούμε καθαρά. Δεν σε ακούμε καθαρά, ναι. Ιωάννα, κάπως να διορθώσουμε λίγο τη σύνδεσή μας.
8: Καταλαβαίνουμε. Βρισκόμαστε εδώ στον Ιερό Ναό, όπου ακόμα τελείται η εξόδιος ακολουθία. Και όπως καταλαβαίνετε δεν έχουμε πολύ καλό σήμα αυτή.
0: Τώρα σε ακούμε καλύτερα πάντως, βεβαίως.
8: Ωραία, το ισορρός δεν έχει εκτελείται ακόμα του Ιερού Ναού. Μέσα, τελείται αυτή την ώρα ακόμα η κηδεία. Μέσα στον Ιερό Ναό βρίσκονται μόνο κοντινοί συνεργάτες, φίλοι, συγγενείς και οικογένεια. Ενώ έξω από τον Ιερό Ναό έχει συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου, χιλιάδες κόσμους που περιμένει να πει το τελευταίο δύο στον Γιώργο Μαζονάκη. Δεν ξέρω αν με ακούσατε πριν που είπα για όλο τον πολιτικό και τον καλλιτεχνικό κόσμο που ήρθαν εδώ να αποχαιρετήσουν και εκείνοι τον αγαπημένο τραγουδιστή όπως ο Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Νίκος Άδωνης, ο Χαριλδούκα, την Αντία Γιανακοπούλου, μεταξύ αυτών και ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Νίκος Βέρτης, η Άντζελα Δημητρίου, ο Μάρκος Εφερλής και πολλοί άλλοι αγαπημένοι επώνυμοι καλλιτέχνες. Σε λίγη ώρα ισορρός θα εξέλθει του Ιερού Ναού προκειμένου να ξεκινήσει η πομπή προς το τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου είναι λίγα μέτρα μόλις από εδώ όπου βρισκόμαστε. Θα γίνει πομπή. Φυσικά η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, έτσι όπως ακριβώς επιθυμούσε η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι πραγματικά πολύ βαρύ, πολύ συγκινητικό το κλίμα, καθώς εδώ γύρω από τον Ιερό Ναό έχει αφηθεί μικρές γιορτές όπου κόσμος είχε βάλει τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, χόρευε και τραγουδούσε. Πραγματικά δεν νομίζω ότι έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Είναι μια μοναδική εικόνα αυτή και αποτυπώνει το πόσο αγαπητός ήταν αυτός ο άνθρωπος στο ευρύ κοινό, όχι μόνο για το καλλιτεχνικό του αποτύπωμα, αλλά και για την προσφορά του στον κόσμο και το φιλανθρωπικό του αίσθημα. Πώς στεκόταν δίπλα σε όλον αυτόν τον κόσμο που είτε ήταν στη γειτονιά του, που ερχόταν συνέχεια και τους επισκεφτόταν και τους έβλεπε, είτε ήταν αλλού, ήταν πάντα δίπλα σε όλους όσοι το χρειάζονταν. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Και αυτό που λες, αυτό που περιγράφεις, όπου όλος αυτός ο κόσμος που πήγε από χθες το βράδυ στην εκκλησία στην Νίκαια, τον θεωρούσε δικό του άνθρωπο το Γιώργο Μαζονάκη. Και έχει σημασία αυτό.
8: Όλοι το θεωρούσαμε δικό μας άνθρωπο, γιατί μέσα από τα τραγούδια του κλάψαμε, γελάσαμε, ερωτευτήκαμε, χωρίσαμε, περάσαμε στιγμές της εφηβείας μας, του σχολείου, των φοιτητικών χρόνων, τη ζωή μας ολόκληρη, και μέσα από τα τραγούδια του μπορέσαμε να νιώσουμε συναισθήματα που πολλές φορές και εμάς μας έδιναν ανεξίτηλα στη μνήμη. Και όλο αυτό συμβάλλει στο να είναι ακόμα πιο έντονο το συνέστημα.
0: Και υπήρχε τέτοιο κλίμα από χθες το βράδυ. Εσύ το ξέρεις και γιατί παρακολουθείς από πολύ κοντά το ρεπορτάζ, όπου λένε άνθρωποι που πήγαν στην Νίκαια, ήταν λες και ήταν μεγάλη Παρασκευή χθες το βράδυ. Και μέχρι σήμερα. Ιωάννα, σε αφήνουμε να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Αν υπάρξει οτιδήποτε νεότερο, θα επικοινωνήσουμε στη συνέχεια. Πάντως, βλέπουμε κι εμείς εικόνες τώρα στα πλάνα μας εδώ από την τηλεόραση του ΕΡΤ News. Είναι ακόμα σε εξέλιξη εξόδιος ακολουθία, παρουσία καλλιτεχνών και πλήθος κόσμου. Ανάμεσά τους και πολλοί αγαπημένοι καλλιτέχνες που έσπευσαν τόσο μέσα στη νύχτα, όσο και σήμερα, να πούν το τελευταίο αντίο στον δημοφιλή τραγουδιστή. Μεταξύ των καλλιτεχνών και ο Νίκος Βέρτης, αλλά και ο Νίκος Οικονομόπουλος είπαν το δικό τους αντίο στον φίλο τους Γιώργο.
9: Ήρθα να πω ένα τελευταίο αντίο στον Γιώργο, τον φίλο μας, γιατί ο Γιώργος ήταν φίλος με όλο τον κόσμο. Τον αγαπούσαμε όλοι πάρα πολύ και οι καλλιτέχνες. Θα το βλέπετε κιόλας, άρρωστε από την παρουσία μας εδώ πέρα όλων. Θα λείψει, θα αφήσει ένα τεράστιο κενό. Ήταν καινοτόμος πάντα στη μουσική. Τον αγαπούσαμε όλοι, εγώ τον αγαπούσα πάρα πολύ, γιατί είχα μια έτσι αδυναμία από νεότερος, γιατί είχε ξεκινήσει, ήταν αρκετά πριν από μένα, είχε ξεκινήσει την καριέρα του. Τον παρακολουθούσα πριν ξεκινήσω την καριέρα μου και θεωρώ ότι είναι άδικο αυτό που έγινε.
10: Το ευχόμαστε καλό ταξίδι, καλό παράδεισο. Το τελευταίο διάστημα πριν 1,5 μήνα με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο και επειδή ήμουν σε συναυλίες και δεν μπορούσε να είμαι στην Αθήνα, έχω στενοχωρηθεί γιατί δεν κατάλαβα τι ήθελε να μου πει. Και γι' αυτό έχω λίγο ενοχές μέσα μου. Παρ' όλα αυτά πιστεύω πως ο Γιώργος είναι κάπου καλά.
0: Και ενώ στη Νίκαια λοιπόν πέφτει η αυλία σιγά σιγά με το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη, από την άλλη πλευρά η έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του συνεχίζεται με αμύωτους ρυθμούς. Τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι. Οι δύο γιατροί, προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλής τραγουδιστή, θα βρούμε στη συνέχεια την Άννα Βλαχπαναγιώτη. Αλλά πρώτα να πάμε στις έρευνες. Έχουμε νέα στοιχεία για το χρόνο θανάτου, καθώς το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρεται να κατέγραψε τη στιγμή που σταμάτησε η καρδιά του και δεν ξέρουμε αν θα έχουμε στη συνέχεια αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο για την πορεία της έρευνας, καθώς τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων μπορούν να δώσουν σημαντικές απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν το ψηφιακό υλικό που έχει κατασκευθεί από τους δύο γιατρούς, αλλά και από το ιατρείο στο Κολωνάκι, αναζητώντας στοιχεία που θα βοηθήσουν να συμπληρωθεί το πάζλ των τελευταίων ωρών του Γιώργου Μαζονάκη. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στον αστυνομικό μας τάκτη, τον Ζώη Κακαβά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ με όλα τα νεότερα από την πορεία των ερευνών των αρχών. Ζώη, καλό μεσημέρι.
11: Το μεσημέρι και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών έδωσε σήμερα, είναι πολύ γνωστή αυτή η είδηση, στις δικαστικές αρχές μια συμπληρωματική έκθεση. Είχαν δοθεί μια κάποια πρώτα στοιχεία. Σήμερα δόθηκε η συμπληρωματική έκθεση σε αυτό που προανέφερες. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες μας, αναφέρεται σε όσα έχουν καταγραφεί στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Πληροφορίες πάντα. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι άρχισε να χτυπάει συναγερμό περίπου μία μισή ώρα, μία μισή με δύο ώρες πριν οι γιατροί κάνουν την κλίση στο ΕΚΑΡ. Τώρα, οι αρμόδιοι αξιωματικοί σας, τις οποίες περιμένουν και τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, ίσως και σήμερα, και αυτό και να μπουν συμπληρωματικά στην δικογραφία. Από την έρευνα τώρα, Γρηγορία, διαπιστωθεί αν υπήρξαν επικοινωνίες μεταξύ των δύο γιατρών αλλά και μεταξύ των υπολείπων εργαζομένων. Στόχος των αστυνομικών είναι να δουν τι κινήσεις έγιναν από τη στιγμή που ο Μαζονάκης μπήκε στο γιατρείο μέχρι την ώρα που το ΕΚΑ έφτασε στο σημείο. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία να ανακτηθούν όλα τα δεδομένα για να διαπιστωθεί αν έγιναν και με ποιον τρόπο οι προσπάθειες απόκρυψης στοιχείων. Σύμφωνα με ασφαλείς πηγές από την αστυνομία, είχε ανακτηθεί μέχρι στιγμής από τα ψηφιακά πιστήρια, φαίνεται να διαψεύδει όσα ανέφεραν οι δύο κατηγορούμενοι στην προανάκριση. Η ανάλυση του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης αλλά και άλλων δεδομένων από τον υπολογιστή δείχνουν ότι έγιναν άλλες ενέργειες σε σχέση με αυτές που ανέφεραν αρχικά οι δύο εμπλεκόμενοι. Τώρα, οι χρόνοι κατά τις οποίες έφτασε ο ιατροδικαστής αλλά και η διάρκεια κατά την οποία παρέμεινε στο γιατρείο είναι διαφορετική από εκείνη που έδωσαν οι δύο κατηγορούμενοι, γιατί υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο άνθρωπος αυτός είχε υποβληθεί σε συγκεκριμένη θεραπεία. Τέλος, όπως υπογραμμίζεται από την αστυνομία, για όσα έχουν προκύψει από την έρευνα στα ψηφιακά πιστήρια έχουν ενημερωθεί οι δικαστικές αρχές. Γρηγόρη.
0: Πολύ σημαντικά τα στοιχεία που μας μετέφερε. Ζώη Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Οι αρχές λοιπόν εξετάζουν το ψηφιακό υλικό που έχει κατασκευθεί από τους δύο γιατρούς αλλά και από το γιατρείο στο Κολωνάκι, αναζητώντα στοιχεία που θα βοηθήσουν να συμπληρωθεί το πάζλ των τελευταίων ωρών του Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο των ερευνών, η φωτογραφία της γιατρού με το δημοφιλή τραγουδιστή, την οποία οι αρχές κατάφεραν να ανακτήσουν παρά τη διαγραφή της. Κρίσιμα στοιχεία βέβαια αναμένει να προκύψουν και από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης για την ακριβή ώρα λειτουργίας του. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία μίλησε εδώ στο Αρνιούζερ 105,8, στο Μασίλια Δαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου, τα ψηφιακά ευρήματα που έχουν ανακτηθεί μέχρι στιγμής διαψεύδουν όλα όσα είχαν υποστηρίξει αρχικά οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Οι αρχές εξετάζουν τα δεδομένα από τις συσκευές και τον υπολογιστή του ιατρείου, ενώ αναμένονται και νέα στοιχεία από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες των εμπλεκομένων. Για να ακούσουμε την κυρία Δημογλίδου.
12: Ουσιαστικά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ό,τι έχει ανακτηθεί μέχρι στιγμής από την ελληνική αστυνομία, από τα ψηφιακά πιστήρια, διαψεύδει όσα ανέφεραν οι δύο κατηγορούμενα στις αρχικές τους καταθέσεις. Και ως προς την ανάκτηση υλικού από το κινητό της κατηγορούμενης, η ανάλυση του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε, αλλά και άλλων δεδομένων από τον υπολογιστή που βρισκόταν στο ιατρείο, μας δείχνουν ότι πραγματοποιήθηκαν διαφορετικές ενέργειες σε σχέση με αυτές μας είχαν αναφέρει αρχικά. Οι χρόνοι κατά τις οποίες έφτασε ο ασθενής και συνέχεια θύμα αυτής της υπόθεσης και η διάρκεια κατά την οποία παρέμεινε στο ιατρείο ήταν διαφορετική από αυτή που μας έδωσαν οι δύο κατηγορούμενοι και φυσικά υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο άνθρωπος αυτός υποβλήθηκε σε συγκεκριμένη θεραπεία. Βέβαια, ξαναλέω, υπάρχει ανάλυση δεδομένων. Περιμένουμε και σήμερα αποτελέσματα και από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρίτου που θα μας δείξει επικοινωνίες που έχουν γίνει και μεταξύ των κατηγορούμενων και μεταξύ των υπόλοιπων εργαζομένων εντός του ιατρείου. Να δούμε τι κινήσεις έγιναν από τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός εισήλθε στο ιατρείο μέχρι τη στιγμή που τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ.
0: Περιμένουν λοιπόν οι αρχές και νέα στοιχεία να έχουν στα χέρια του σήμερα από την υπόθεση αυτή, από τις έρευνες. Ακούσαμε την κυρία Κωνσταντία Δημοκλίδου, εκπρόσωπο του της ελληνικής αστυνομίας, να μιλάει εδώ στο Air News Radio 105,8. Θα πάμε σε λίγο στα δικαστήρια. Εκεί βέβαια είναι το ενδιαφέρον, πέρα από τις αστυνομικές έρευνες. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με τη δικαστική διερεύνηση, με τη νομική διαδικασία που είναι σε εξέλιξη, καθώς αυτή την ώρα απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, οι οποίοι κατηγορούνται για θανατηφόρα έκδεση. Θα πάμε σε λίγο στα δικαστήρια και στην αναβλαχοπανικότητα για τις τελευταίες εξελίξεις. Τώρα, την ανάγκη να αλλάξει το σύστημα ελέγχων στα ιατρεία. Αυτό είναι το τρίτο κομμάτι της υπόθεσης αυτής. Το τι γίνεται με τα ιατρεία, τα αντίστοιχα ιατρεία που υπάρχουν στην Αττική και όχι μόνο. Την ανάγκη λοιπόν να αλλάξει το σύστημα ελέγχων στα ιατρεία, μετά και την υπόθεση Μαζονάκη, επισημαίνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Μιλώντας εδώ στο News 105,8, παραδέθηκε ότι το υφιστάμενο σύστημα έχει κενά και προανήγγειλε τον επανασχεδιασμό του. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι εξετάζεται υποχρεωτική ανάρτηση QR code στην είσοδο κάθε ιατρείου, ώστε οι ασθενείς να μπορούν να ελέγχουν άμεσα τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι αδειοδοτημένο.
13: Αυτό που σίγουρα θέλω να κάνω είναι να κάνω το εξής, να φτιάξουμε ένα QR code, δεν είναι δύσκολο, θα το ζητήσω την εβδομάδα όπως γίνεται. Όλα τα ιατρεία να έχουν στην είσοδο ένα QR code αναρτημένο και να μπορεί ο κάθε ασθενής μπαίνει μέσα από το κινητό του να σκανάρει το QR code και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο. Και να φαίνεται.
14: Να είναι υποχρεωτικό αυτό, λέτε.
13: Να είναι υποχρεωτικό. Έχει μια γιατί δέχομαι το επιχείρημα ότι αν ένας μπαίνει σε ένα ιατρείο και βλέπει ένα μηχάνημα, το perception του, η αντίληψή του είναι ότι είναι νόμιμο. Δεν μπορεί να το έχει βάλει, σου λέει παράνομα.
14: Ναι.
13: Δεν θέλω να καδικήσω κανέναν σε αυτό.
14: Άρα ουσιαστικά, λέγοντας αυτό, γιατί αυτό είναι σημαντικό νομίζω που αναφέρετε, αναγνωρίζετε ότι πρέπει να γίνεται με διαφορετικό τρόπο έλεγχος, ας πούμε. Δηλαδή,
13: εμένα μου αρέσει να είμαι πάντα ειλικρινής και πρακτικός.
14: Ναι.
13: Απεδείχθη στην πράξη ότι το σύστημα ελέγχων όπως το έχουμε οικοδομήσει είναι κενά.
14: Ναι.
13: Άρα πρέπει να το επανασχεδιάσουμε. Δική μου ευθύνη δεν θα γίνει.
14: Εν τω μεταξύ, κύριε Υπουργέ, γίνεται και το ξέρετε καλά, γίνεται και ένα πάρτι φοβερό, ιδιαίτερα στα social media, με διαφημίσεις τέτοιου είδους κλινικών.
13: Πάρτι διαφημίσεις. Οι διαφημίσεις απαγορεύονται. Ήδη απαγορεύονται. Απαγορεύονται γενικά οι διαφημίσεις και το πρέπει να είναι πάρα πολύ αυστηρό.
14: Ναι.
13: Το πρόβλημα είναι ότι η ανάπτυξη του διαδικτύου έχει ξεπεράσει τον τρόπο αυτών των απαγορεύσεων και των δυνατοτήτων του κράτους. Η τεχνολογία έχει πάει πιο γρήγορα από τα κράτη. Αυτό είναι η σημαντικότητα. Αν δείτε τον νόμο που ισχύει, οι διαφημίσεις γενικά απαγορεύονται, δεν επιτρέπονται.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Υπουργό Υγείας να μιλάει εδώ στο News 105,8, στον Βασίλη Αμούλου και τη Μαρία Γεωργίου, και να παραδέχεται ότι εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι υπήρχε πρόβλημα στο σύστημα ελέγχων στα συγκεκριμένα ιατρία, ένα πρόβλημα που έρχεται στην επικαιρότητα μετά και την υπόθεση Μαζονάκη. Τώρα, και ο ίδιος πρότεινε, ακούσαμε, ότι εξετάζεται υποχρεωτική ανάρτηση QR code στην είσοδο κάθε ιατρείο, ώστε οι ασθενείς να μπορούν να ελέγχουν άμεσα τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι αδειοδοτημένο. Η πρόταση αυτή τέθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο στον Ανδρέα Φουστάνου, τον πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος μίλησε εδώ στο Air News 105,8 και ρωτήθηκε για τις εξαγγελίες του κ. Γεωργιάδη. Για να ακούσουμε το σχόλιο του.
15: Είπε νωρίτερα ο Υπουργός ότι ενδεχομένως να εφαρμοστεί QR code έξω από τα ιατρεία, να υπάρχει δηλαδή, να μπορούμε εμείς να σκανάρουμε και να βγαίνει όλη η πληροφορία για το ιατρείο.
16: Ωραία. Και λοιπόν, είναι και αυτό μια μέθοδος. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά όταν ο ασθενής δέχεται τόση πληροφόρηση καθημερινώς, η οποία είναι ανεξέλεκτη και τον παρασύρει σε διάφορα, τι θα κάνει το QR code μόνο.
14: Τώρα,
16: θα πηγαίνει τώρα ένας άνθρωπος έξω από το ιατρείο, θα λύγει το QR code να βλέπει τι. Αν ο κύριος Τάδε θα κάνει...
14: Φαντάζομαι τις πληροφορίες που πρέπει να υπάρχουν.
16: Δηλαδή θα βλέπει, ας πούμε, ο Τάδε γιατρός μπορεί να κάνει αυτό και αυτό. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο, διότι σήμερα...
14: Πάντως φαντάζομαι ότι συγκεκριμένοι γιατρός, κύριε Φουστάνο, στο QR code συγκεκριμένοι γιατρός δεν θα έγραφε ότι είναι γυναικολόγος.
16: Αυτό ναι.
14: Δεν θα έδινε μια παντελώς λάθος πληροφορία.
16: Αυτό μπορεί να το ελέγξει ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να βγει ένας ο οποίος έχει μυαλό και ενδιαφέρεται, πριν πάει σε έναν γιατρό, μπαίνει στον ιατρικό σύλλογο και βλέπει αν είναι μέλος, αν έχει ειδικότητα.
15: Κύριε Φουστάν, αυτό δεν το έχουμε κάνει ποτέ κανένας. Και ούτε και
16: άρα
15: και
16: γιατί
15: και
16: θα το κάνει με το QR code.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 23 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 από το αστυνομικό δελτίο. Τώρα βάζουμε μια ανωτελεία. Φεύγουμε από την τραγωδία αυτή με την κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη που είναι σε εξέλιξη. Στην Νίκαια η εξόδους ακολουθεί. Παρουσία καλλιτεχνών και πλήθος κόσμου. Συγκλονιστικές εικόνες βλέπαμε και νωρίτερα στους δέκτες μας στην τηλεόραση από το Earth News με τραγούδια, ζεμπέκικα και λουλούδια στα χέρια. Κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζονάκη. Βάζουμε μια ανωτελεία σε όλα αυτά. Θα πάμε σε λίγο και στα δικαστήρια για να δούμε και την δικαστική διερεύνηση. Από το αστυνομικό δελτίο τώρα μας έρχεται η επόμενη είδηση, καθώς άφαντος παραμένει ο Βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο ματαιρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στα ξημερώματα της Κυριακής έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Θεωρείται δραπέτης, καθώς και δεν επέστρεψε στις φυλακές από τις οποίες είχε λάβει άδεια με τις αρχές να το αναζητούν. Πάμε στον αστυνομικό μας δάκτυλο Νίκο Κουντούρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τα νεότερα στοιχεία. Νίκο, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Για την ακρίβεια, η άδεια αυτή που είχε λάβει ο Βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάι από τις φυλακές Δομοκού ήταν η 16η άδεια που του είχε χορηγηθεί τα τελευταία 5 χρόνια, δηλαδή από το 2021. Και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, εκτός από τη τελευταία τώρα, είχε επιστρέψει. Ήταν 7ήμερη η άδεια, όφιλε να μπει στις φυλακές στις 8 σήμερα το πρωί στο Δομοκό, κάτι που δεν συνέβη και από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, ούτε μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε έχει επιστρέψει στο σοφρονιστικό κατάστημα. Να πούμε ότι σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ενεπλάκη σε ένοπλο επεισόδιο με πυροβολισμούς και τραυματισμούς που έγινε εχθές τα ξημερώματα έξω από Beach Bar στην περιοχή της Αναβίσου. Εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, φέρεται ο Αλκέτ Ριζάι να βρισκόταν στο συγκεκριμένο κατάστημα με δύο ακόμη άτομα. Κάποια στιγμή είχε περάσει η ώρα, οι υπεύθυνοι του καταστήματος χαμήλωσαν τη μουσική και τότε εκείνος βγήκε έξω, πήγε σε ένα αυτοκίνητο, έβαλαν πολύ δυνατά τη μουσική, με αποτέλεσμα να δεχτούν παρατήρηση από τους υπεύθυνους του καταστήματος. Φέρεται τότε, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, να τράβηξε όπλο και να πυροβόλησε δύο φορές ο Αλκέτ Ριζάι, χωρίς να τραυματίσει κάποιον. Ενώ χρήση όπλου έκανε και ένας Αφγανός που εργάζεται στο κατάστημα και από εξωστρακισμό των βολίδων, των σφαιρών που έριξε, τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός που εργάζονται στο κατάστημα, ο ένας από θράσμα γυαλιού και ο άλλος είχε δεχτεί βολίδα στη γάμπα στο πόδι. Αναζητείται επομένως ο Βαρυπινίτης, όπως και τα δύο άτομα που ήταν μαζί του στο επεισόδιο και τα οποία φέρεται να έχουν ταυτοποιηθεί από την ασφάλεια. Πρόκειται για έναν Έλληνα και για τον άλλον, κάποιες πληροφορίες λένε ότι είναι Έλληνας, κάποιος ότι είναι αλβανικής υπηκότητας. Και για μια ακόμη φορά η αστυνομία είναι στο κατόπι, προσπαθεί να εντοπίσει ίχνη του κακοποιού, ο οποίος απασχολεί από τη δεκαετία του 90 την ελληνική αστυνομία. Έχει στο ενεργητικό του, όλοι το θυμόμαστε, δύο αποδράσεις με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλλού μαζί με τον άλλο δραπέτη, τον Βασίλη Παλαιοκώστα. Η πρώτη το 2006 και η άλλη το Φεβρουάριο του 2009.
0: Ήταν αποδράσεις που είχαν συζητηθεί πολύ εντός και είχαν απασχολήσει την κοινή νόμη για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, εντυπωσιακές και με κινηματογραφικό τρόπο μάλιστα.
18: Ακριβώς, με νοικιασμένα ελικόπτερα που είχαν προετοιμάσει οι συνεργοί τους. Επίσης έχει κατηγορηθεί για δολοφονίες, ναρκωτικά, απόπειρες αποδράσεων, εξεγέρσεις και στάσεις με ομοιρίες σοφρονιστικών υπαλλήλων μέσα στις φυλακές και πολλά ακόμη. Γίνονται έρευνες για να εντοπιστούν ίχνη του, θα δούμε την εξέλιξη.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν, Νίκο Κουντούρη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Βέβαια υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και με τόνισε ότι ο Ριζά είχε λάβει και στο παρελθόν άδειες στις οποίες είχε τηρήσει κανονικά. Την ίδια ώρα οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής του στο περιστατικό με τον τραυματισμό δύο ατόμων σε κατάστημα στην Ανάβησο, ενώ αν αποκλείει να εμφανιστεί εντός της ημέρας. Περιμένουμε. Πάντως μέχρι στιγμής παραμένει άφατος. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Δημοκλείδου εδώ στο Air News Radio 105,8.
12: Ο κρατούμενος όντως είχε λάβει άδεια, νόμιμη άδεια από τις φυλακές Δομοκού,
14: ναι,
12: όπου κρατούνταν, δεν επέστρεψε ως όφιλε σήμερα με τη λήξη της άδειάς του, οπότε καταλαβαίνετε ότι ενημερώθηκε η ελληνική αστυνομία για την αναζήτησή του. Θα πρέπει να αναμένουμε βέβαια, υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστεί μέσα στην ημέρα, έπρεπε να εμφανιστεί όμως μέχρι τις 8 η ώρα το πρωί όπως προβλέπει η απόφαση για την άδειά του. Έχει λάβει και άλλες άδειες με απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου ο συγκεκριμένος κρατούμενος, στις οποίες βέβαια διένυσε κανονικά και επέστρεψε στο σοφρονιστικό κατάστημα. Και φυσικά ελέγχεται η εμπλοκή του όντως στο περιστατικό που είχαμε προχθές με τον τραυματισμό δύο ατόμων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Παρ' όλα αυτά όμως δεν επέστρεψε σήμερα όπως όφιλε στο σοφρονιστικό κατάστημα.
14: Είναι λογικό, μας είπατε βέβαια ότι είχε πάρει και στο παρελθόν
19: να
14: παίρνουν άδειες βαρυπινίτες και ισοβίτες που έχουν καταδικαστεί για τόσο βαριά εγκλήματα, δεν ξέρω.
12: Κοιτάξτε, όντως δεν αποφασίζει η αστυνομία, αποφασίζει συγκεκριμένο συμβούλιο, το οποίο μάλιστα προείσατε και εισαγγελικός λειτουργός. Όμως ναι, πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια, από το 2021 και μετά που έχει λάβει κάποιες άδειες, δεν έχει παραβιάσει, όπως έχουμε ενημερωθεί και εμείς από την πλευρά των φυλακών, δεν έχει παραβιάσει ποτέ την άδειά του. Γι' αυτό προφανώς και δικαιούνταν και συνέχιζε να λαμβάνει άδειες.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από το αστυνομικό δελτίο και τις έρευνες των αρχών και να περάσουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Συναγερμός έχει σημάνει μετά την ΙΑ αναταραχής διεθνής τιμές ενέργειας, με τον Brent να ξεπερνά πλέον τα $108 το βαρέλι. Ενώ ράλι ανόδου σημειώνεται και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα πολεμικά επίπεδα. Η νέα ενεργειακή αναταραχή αποτυπώνεται και στην Αντλία, με τα δηληστήρια να προαναγγέλουν νέες σημαντικές αυξήσεις από αύριο. Μάλιστα, ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Περακάκης, τόνισε ότι η κυβέρνηση θα είναι δίπλα σε κάθε πολίτη εάν χρειαστεί, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση διαθέτει τόσο εθνικά όσο και ευρωπαϊκά εργαλεία. Πάμε στην Πινελόπη Μητούλια, την οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νωρίτερα, πάντως, πριν από λίγο τουλάχιστον, το Brent είχε ξεπεράσει τα $108 το βαρέλι, Πινελόπη. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα $108,2 το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα $103,1. Και βέβαια έχουμε ανωδική πορεία και στο φυσικό αέριο, στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο. Είναι αυτή την ώρα στα 82,85, με μία αύξηση της τάξης του 4,18%. Όλο αυτό βεβαίως δημιουργεί ένα ασφυκτικό περιβάλλον για τους καταναλωτές. Και όπως είπες, αναμένονται νέες αυξήσεις από αύριο. Ήδη είναι αυξημένη μέση τιμή της αμόλυβης και του ντίζελ. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, μάλλον με βάση τις χθεσινές τιμολογίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, η τιμή της αμόλυβης είναι στα 2,14 ευρώ ανά λίτρο, ενώ η τιμή του ντίζελ είναι στα 2,10 ευρώ ανά λίτρο. Και περιμένουμε και νέα αύξηση από αύριο. Ταυτόχρονα έχουμε και πολύ μεγάλη αύξηση στις τιμές του ηλεκτρισμού. Η μέση τιμή του Σεπτεμβρίου, η μέση τιμή του Αυγούστου ήταν στα 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα, και τις πρώτες 14 ημέρες του Σεπτεμβρίου έχει προσεγγίσει 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η κατάσταση είναι γενικώς άσχημη και αναμένονται πρωτοβουλίες από την πλευρά της κυβέρνησης. Ωστόσο, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη σήμερα.
0: Πριν πάμε στον κύριο Παπασταύρου, να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Κυριάκος Πυρακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, ο οποίος είπε ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά θα είναι δίπλα σε κάθε πολίτη, και εφόσον χρειαστεί.
21: Εγώ δεν θα προεξοφλήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Θα σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα. Έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία. Και αν χρειαστεί, να το επαναλάβω, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
0: Δεν θέλησε λοιπόν να κάνει μια εκτίμηση.

0: ένα νοικοκυριό ή μια πολυκατοικία μπορεί να παράγει ενέργεια την οποία και θα καταναλώνει. Πρέπει να πούμε ότι το θεσμικό πλαίσιο αυτό ήδη υπάρχει, ωστόσο με τη νέα υπουργική απόφαση φαίνεται ότι θα απλοποιηθεί και σύμφωνα με τον κύριο Παπασταύρου αυτή είναι η πραγματική λύση. Πρόκειται για ένα διαρθρωτικό μέτρο που δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να είναι ενεργειακά αυτάρκης. Περιμένουμε να δούμε την υπουργική απόφαση μέσα στην ημέρα.
1: Βεβαίως, Πινελόπη Μητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Παπασταύρου για το θέμα αυτό, μιλώντας στην τηλεόραση του Air News. Να ακούσουμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2: Ένα θεσμικό πλαίσιο που θα βγει σήμερα ή αύριο είναι ο θεσμός της αυτοκατανάλωσης. Σημαίνει τι,
3: ναι.
2: Ότι ένας φούρνος, μια επιχείρηση, ένα νοικοκυριό, μια πολυκατοικία να μπορεί να παράγει ενέργεια την οποία να καταναλώνει. Ο καθένας μας να παράγει ή να αποθηκεύει ενέργεια την οποία θα καταναλώνει. Αυτό δηλαδή που λέμε ενεργειακή δημοκρατία. Αυτός ο σχεδιασμός, όλα αυτά διαρθρωτικά μέσα, δεν έρχονται έναντι της ανάγκης να σταθεί δίπλα στην κοινωνία.
3: Mm-hmm.
2: Αν θέλετε, καταδεικνύουν την ανάγκη η κατακόρυφη αύξηση των τιμών, πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να έχουμε μόνιμες λύσεις, οι οποίες να μας ακολουθούν για χρόνια.
3: Ναι.
2: Αυτό δεν σημαίνει ότι εάν χρειαστεί, εάν αυτή η κλιμάκωση συνεχιστεί, δεν θα είμαστε δίπλα στην κοινωνία.
1: Και να περάσουμε στο σημείο αυτό στην πολιτική επικαιρότητα. Στα χαρακόμματα παραμένουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση σφοδρή και με τοπική είναι η σύγκρουση σε με ένα μπαράζ δηλώσεων και ανακοινώσεων, με αιχμή αυτή τη φορά το κόστος των εξαγγελιών του Νίκου Ανδρουλάκη από το Βήμα της ΔΕΘ. Τόσο ανέφερε στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, προκάλεσαν την αντίδραση της κυβέρνησης, ενώ στον αντίποδα τα κόμματα εκτοξεύουν τα πειρά τους για την ακρίβεια και τους χειρισμούς στην εξωτερική πολιτική. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σιγά σιγά με τη βοήθεια του πολιτικού μας Δάχτυνο Τιανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο. Νέες φωτιές μετράμε στο πολιτικό σκηνικό Νότι, που άναψαν οι οικονομικές υποσχέσεις του κ. Ανδρουλάκη από τη ΔΕΘ. Πεδίο σύγκρουση αυτή τη φορά το ύψος των μέτρων προτείνει ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ, με την κυβέρνηση να μιλά για ποταμούς, δις και για εποχές του δώστα όλα και του λεφτά υπάρχουν, και τη Χαρλέα Τρικούπη να απαντά σε εξίσου υψηλούς τόνους. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να σημειώσω καταρχάς, αν μου επιτρέπετε, ότι δεν ανέμενα κανένας έμπειρος μετά από την ολοκλήρωση της παρουσίασης των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ να μην είναι στο επίκεντρο μια αντιπαράθεση πολιτικο-οικονομική, πολιτική με οικονομικούς όρους, αν θέλετε, είμαστε πιο ακριβείς. Άρα οι εξαγγελίες, μάλλον.
1: Και πόσο μάλλον σε μια ΔΕΘ που είναι η τελευταία πριν τις επόμενες κάλπες, έτσι.
4: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Διότι το ερώτημα είναι, δίνεις, από πού τα βρίσκεις, πού τα βρίσκεις, από πού κόβεις για να τα πάρεις και να τα δώσεις. Είναι ένα ερώτημα το οποίο διαπερνά οριζόντια, θα έλεγα. Τουλάχιστον τα κυβερνούντα ή υποφιλοδοξία κυβερνώντα κομματακόμματα που έχουν κυβερνήσει, κυβερνούν ή φιλοδοξούν να κυβερνήσουν. Έτσι είχαμε επιθέσεις στον αρχηγό της κοινωνικής αντιπολίτευσης, τον Νίκο Ανδρουλάκη, που παρουσίασε, εξειδίκευσε θέση και παρουσίασε το Σάββατο το οικονομικό πολιτικό πρόγραμμα του κόμματός του, τόσο από τον Άδωνη Γεωργιάδη το πρωί. Ο Υπουργός Υγείας ούτως ή άλλως εξελίσσεται σε έναν, όχι πορπαρόλα, άτυπα άνθρωπο, ο στέλεχος κυβέρνησης που απαντά εφόλης της ύλης, δεν αφήνει κάτι να πέσει κάτω. Σημείωσε χοντρικά ότι η Ελλάδα μετά την περιπέτεια των μνημονίων δεν έχει το περιθώριο να υπόσχεται αυξήσεις χωρίς να υπάρχουν τα αντίστοιχα έσοδα. Το λέω έτσι όσο πιο συνοπτικά μπορώ, σημειώνοντας, απαντώντας μάλλον στις εξαγγελίες του κ. Ανδρουλάκη για 13η και 13η σύνταξη και 13ο μισθό. Υπήρξε ανταπάντηση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, του κ.
1: Τσουκαλά,
4: ο οποίος θύμισε ότι το 2018 ο κ. Μητσοτάκης είχε υποσχεθεί κατάργηση του ΕΜΦΙΑ και οριζόντια μίσθου, κάτι το οποίο δεν έκανε, σημειώνοντας ότι η χώρα μπορεί να έχει μια άλλη πολιτική, έχει ανάγκη μιας πολιτικής αλλαγής, κάτι το οποίο ως όρο τον χρησιμοποίησε χτες και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αρκετές φορές.
1: Τώρα βάλε μια ανατελεία Νότι, να πάνε ακούσουμε τις δηλώσεις αυτές, τι είπε καταρχάς ο κύριος Γεωργιάδης εδώ στο Air News Radio 105,8 στον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου. Είπε ότι οι εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη για μειώσεις φόρων και πρόσθετες παροχές αυξάνουν το δημοσιονομικό κόστος, αλλά ήταν χαρακτηριστική αντίδρασή του για τόσο έπεσε στο σταθμό μας ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος απέρριψε τους κυβερνητικούς υποσχέσεις.

0: λογισμούς περί κόστους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ.
1: Είναι δυνατόν να λέει για βροχή δις ο κύριος Μητσοτάκης που το 2018 έταξε οριζόντια μείωση ΦΠΑ, κατάργηση νόμου Καστρούγαλου και έκανε ακριβώς τα ανάποδα.
2: Μια στιγμή, κύριε Τσουκαλό. 13ος μισθός, 13η σύνταξη.
0: 4 δις. Δεν είναι αυτός εκ παραδρομής, λοιπόν, ακούμε τον κύριο Τσουκαλά. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη.
3: Ο κύριο Τσουκαλάς και σε εμάς πριν από λίγο απάντησε καλά, μας κοροϊδεύουνε. Έτσι είπε. Τι. Αυτό.
1: Συγγνώμη που γελάς, εντάξει, το κύριο.
2: Ναι. Έτσι το κόστο λέγεται το Πασόκ πάντως. Και λέει ότι θα τα παίρνει στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
1: Είναι 60 εκατομμύρια ευρώ, άρα προτείνει είναι 60 εκατομμύρια ευρώ. Άρα τι εισαγγελία έκανε.
3: Για την πρώτη δόση, είπε. Για την πρώτη δόση, έτσι. Για την πρώτη δόση.
2: Είναι και 13ο μισθό.
3: Όχι, όχι. Και αυτό είναι για την πρώτη δόση.
1: Το επιχείρημα του κυρίου Τσουκαλά που με έχω τον άκουσα. Πείθαμε ότι αυτό που λέει είναι
3: αλήθεια. Είπε, είναι. Είπε, εμεί θα το δώσουμε, λέει, σε δύο δόσει το 13ο. Τη 13η ήταν σε δύο δόσει.
1: Άρα 120 εκατομμύρια.
3: Ναι, η μία. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν είπα αυτό. Είπε ότι η πρώτη δόση απέχει στο σύνολο, έτσι για να δεν επαναφέρει, 60 εκατομμύρια από όσα ήδη είπε ο Μητσοτάκης. Και θα δώσουμε και την άλλη στο τέλος τετραετίας.
1: Που είναι. 120.
3: Όχι. Όχι, είναι άλλα τόσα όσα. Δηλαδή, όσα έδωσε.
1: Το πρώτο είναι 60 εκατομμύρια και είναι.
3: Είναι 360 συν 60, 420. Αυτό είναι το μισό. Και άλλα 420 θα είναι στο τέλος της τετραετίας.
1: Αφού έχουν διαφορά 60 βρεπαιδί με αυτά που δίνει ο Μητσοτάκης, άρα 120 διαφορά.
0: Είχε προηγηθεί ο εκπρόσωπος του Πασόκ, ο κ. Τσουκάλας, ο οποίος μιλώντας στην ίδια εκπομπή για τις ιδιές του Μαξίμου περί ποταμούς δισεκατομμυρίων που υπόσχεται η Χαρλαού Τρικούπη, να ακούσουμε την απάντησή του.
1: Είναι δυνατόν να λέει για βροχή δις ο κ. Μητσοτάκης που το 2018 έταξε οριζόντια μείωση ΦΠΑ, κατάργηση νόμου Καστρούγαλου και έκανε ακριβώς τα ανάποδα.
2: Μια στιγμή, κύριε Τσουκαλό. 13ο μισθός, 13η σύνταξη.
3: 4 δις.
1: Ακούστε με λίγο, για το πάνω σε σειρά. Τότε βγαίνει, το ομολογούν μόνοι τους. 560 εκατομμύρια κόψιζε το 300 που είχε κριτήρια εισοδήματος.
3: Ναι.
1: Δηλώσεις Μαρινάκη, όχι δικές μου.
3: Ναι.
1: 360 εκατομμύρια κοστίζει η αλλαγή που κάνει τώρα βάσει του νόμου περί της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμα πάνω στα 560. Ναι. Αυτό το οποίο δίνει για να γίνει 400 χωρίς κριτήρια. Εμείς τι λέγαμε, 960 τα πρώτα, 840 μετά. Από τα 960, τα 880 με 890 δίνονται ήδη πια με τη Νέα Δημοκρατία. Η διαφορά μας είναι 60 εκατομμύρια για την πρώτη δόση. Και 840 για να ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια. Πώς δεν βγαίνει. Τι λέτε. Ο Μαρκόπουλο ακούτε, που λέει 4 δις και μετά.
3: 4 δις λέει, ναι, είπε, λέει.
1: Μισό.
3: Και ο μισθός, ο μισθός.
1: Μισό λεπτάκι, 4 δις. Μα η ίδια η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι κάνει 2,5 δις. Εμείς τι λέμε, το μεικτό κόστος, που λέει το Γενικό Λογιστήριο, είναι 2,5 δις. Βγάζω 600 εκατομμύρια που είναι φόροι και εισφορές, 1,900. Βγάζω 100 εκατομμύρια που είναι τα αναδρομικά που δεν υπάρχουν στην δεκαετία, 1,800. Αν κάνετε 1,800 πλην 960, μένουν 840 εκατομμύρια.
3: Να ρωτήσω, έχετε.
1: Άρα μισό λεπτό, γιατί δεν βγαίνει. Πώς δεν βγαίνει. Σας το λέω νούμερα. Εγώ δεν βγαίνω όπως βγαίνουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να πετάω τουφεκές. Εγώ μιλάω πολύ συγκεκριμένα.
0: Πολύ ένταση νότια, Ανανιάδη, ερχόμαστε και πάλι σε σένα και πολλοί υπολογισμοί. Ακούσαμε νούμερα και από τους δύο πολιτικούς άντρες, και από τον Υπουργό Υγείας και από τον κύριο Τσουκαλά.
4: Ακούσαμε και τα γέλια του
0: και
4: Υπουργού
0: Υγείας, ναι.
4: Λίγο παρακάτω, εμείς μου γελάω, αλλά είναι θαύμα. Είναι ουσιαστικά αυτό που λέει ο κύριος Τσουκαλάς, όλα στο περίπου γράψω ό,τι θες. Αν πιστεύουν στα χάματα, τότε εντάξει. Τα λεφτά από εκεί που δεν υπάρχουν έφεραν τη χώρα στο εκείνο του γκρεμού, είδε παρακάτω στον Βασίλη Ραμόπουλο και στη Μαρία Γεωργίου το πρωί. Και επίσης ουσιαστικά ο κύριος Γεωργιάδης και η κυβέρνηση υποστηρίζει το επίσημο ρητορικό αφήγημα ότι τόσα έχουμε, τόσα δίνουμε. Αυτό σε γενικές γραμμές το ακούσαμε και στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Παρεπιπτόντως, εκεί να πούμε ότι ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε το ΑΟΣΕ, είπε περί επιδόματος ανεργίας που πρέπει προοπτικά να γίνει επίδομα εργασίας, να στηριχθούν δηλαδή εταιρείες που δυσκολεύονται να βρουν εργαζόμενους σε συγκεκριμένους τομείς, κάτι το οποίο είναι διαπιστωμένο στην ελληνική οικονομία. Επανέλαβε ότι είναι προσωπική του θέση και όχι προγραμματική αυτή τη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα θα πρέπει να σημειώσουμε ότι από την όλη πολιτική αντιπαράθεση δεν έχει, και τα βέλη που εξαπολύνται εν τέλει κακή, δεν έχει ξεφύγει η Ελλάδα και ο κ. Τσίπρας, με ηρωνία αρκετή. Θα έλεγα ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση που παρέπεπε όσο εξήγηλε ο κ. Τσίπρας μέσα στο δόμα, την προηγούμενη εβδομάδα, μάλλον τα είχε εξαγγείλει στις 2 του μηνός ομιλία του και τα εξειδίκευσε την προηγούμενη Τετάρτη, δεν κάνω λάθος, σε συνέντευξη παραχώρηση στη Θεσσαλονίκη, τον έφερε ουσιαστικά σε αντιπαράθεση για τον υπολογισμό που κάνουν στην Ελλάς για, για το κόστος. 7,5 δις έλεγε και ο Τσίπρας, ο τομεάρχης οικονομικών του, ο κ. Κουτεντάκης, λέει 7,5 δις κάθε χρόνο, ουσιαστικά 30 σε βάθος τριετίας, και καταλαβαίνεις ότι αυτή η ανάλυση, αυτός ο υπολογισμός προσφέρεται και για μια ηρωνία εις βάρος του νέου κόμματος, του πρωθυπουργού.
0: Νότια Δανειάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τόσα είπε ο κύριος Μαρινάκης όταν ρωτήθηκε για το κόστος των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ.
5: Είδα και ένα βίντεο που λέει ο κύριος Τσουκαλάς ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ κοστίζει νομίζω 4 δις στην τετραετία. Θαύμα. Το μιλάμε για ένα θαύμα. Γιατί αν βάλει κανείς την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη, που μίλησε για τη 13η σύνταξη, 13ο μισθό, μείωση ΦΠΑ, απροσδιορίστη μείωση ΦΠΑ βέβαια, ούτε σε ποια προϊόντα, ούτε κατά πόσο. Είναι στο περίπου. Ο καθένας βάζει, είναι γράψει ό,τι θες δίπλα. Αλλά όλα αυτά, αν τα πάρουμε με τις πολλές μεταβλητές που έχουν και πούμε ότι όλο αυτό είναι λιγότερο από 4 δις τετραετία, μιλάμε για ένα θαύμα. Αν πιστεύουν στα θαύματα, τότε έχουν ένα πρόγραμμα που μπορεί να πάει παρακάτω τη χώρα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, να απορρίπτει τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς περί κόστου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ και να υποστηρίζει ότι η πρόταση του κόμματός του σε βάθος χρόνου έχει δημοσιονομικό κόστος μόλις 60 εκατομμύρια ευρώ υψηλότερο από τα 400 που χορηγεί η κυβέρνηση στους συνταξιούχους. Επομένως, αφού το κόστος είναι μόνο τόσο, γιατί δεν υπόσχονται επαναφορά της 13ης σύνταξης ή του 13ου μισθού και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, γιατί δεν περιέλαβαν το μέτρο στα τσέπη τους οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας? Ήταν η ερώτηση που του τέθηκε. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
6: Ρωτήστε, σας παραπέμπω, σε δηλώσεις Κυριάκου Πιαρακάκη. Και να είχαμε λεφτά, δεν θα δίναμε 10%. Γιατί είναι νεοφιλελεύθεροι. Γιατί θέλουν να τα δίνουν σε απευθείας αναθέσεις. Γιατί θέλουν να τα δίνουν στα καρτέλ. Τι είναι γιατί.
2: Ούτε είναι μια δεξιά κυβέρνηση. Όμως τον ένταξε, είναι νεοφιλελεύθερος
3: του κύριου Τσίπρα. Εγώ εκεί ήθελα.
6: Η Νέα Δημοκρατία είναι μια κυβέρνηση δεξιά. Και με μια ανακατεύθυνση είναι φιλελεύθερη. Το ξέρουμε αυτό.
2: Ναι. Είναι και ο κύριος Τσίπρας.
3: Εκείνο που έχει κάνει εντύπωση είναι αυτό. Ότι ούτε και ο Τσίπρας.
6: Το απλοϊκό ερώτημα, γιατί δεν τα δίνουν και οι άλλοι? Μα δεν έχουμε ίδιες προτεραιότητες.
2: Ο κύριος Τσίπρας είναι φιλελεύθερος και ο κύριος Τσίπρας.
6: Έχει κάνει πια συγκεκριμένες επιλογές σε κοινωνικά ζητήματα να έχει όμοιες θέσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Όπως τα κόκκινα δάνεια. Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω. Είναι πράγματι παράδοξο για κόμμα της αριστεράς. Πρέπει να απαντήσει ο κύριος Τσίπρας γιατί έλεγε 13ο μισθός το 23 και τώρα δεν λέει. Το 23 άντυχε η οικονομία και τώρα δεν αντέχει, δεν νομίζω. Αυτό όμως δεν είναι ερώτηση που απευθύνεται σε εμένα. Είναι όμως μια καλή πάσα για να γίνεται λιτό στον κόσμο ποια είναι η γενική διαχωριστική γραμμή. Το κόμμα που έχει κοινωνικό πρόσημο είναι το ΠΑΣΟΚ, αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Όμως αυτό επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν κοινές πολιτικές Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς σε κάποια ζητήματα. Δεν λέω σε όλα. Θέλω να είμαι σοβαρός, αλλά σε 13η σύνταξη, 13ο μισθό, κόκκινα δάνεια, δυτικά πανεπιστήμια έχουν κοινές θέσεις.
0: Βάζουμε μια ανατελεία τώρα στην πολιτική αντιπαράθεση. Να επανέλθουμε στο θέμα του δελτίου μας με το οποίο ξεκινήσαμε, το τελευταίο αντίο, με χειροκροτήματα από πλήθος κόσμου στον και δάκρυα στο Γιώργο Μαζονάκη. Στην τελευταία κατοικία οδηγείται αυτή την ώρα. Βλέπουμε και την πομπή έχει ξεκινήσει η νεκροφορά από την εκκλησία στη Νίκαια με κατεύθυνση προς το τρίτο νεκροταφείο. Πάμε εμείς να επιστρέψουμε στο θέμα, γιατί στα δικαστήρια της πρώην σχολή Ευελπίδων γεύθηκαν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι δύο γιατροί προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστού. Πάμε στην Άννα Βλαχπανογιώτη, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Άννα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είμαστε σε κατάσταση αναμονής εδώ και περίπου 2 ώρες. Έχουν οδηγηθεί, όπως είπες, λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, 2 κατηγορούμενοι γιατροί του Κολονακίου, προκειμένου να απολογηθούν για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης. Ωστόσο, επειδή λίγο πριν από το προκαθορισμένο ραντεβού παραδόθηκαν στον ανακριτή η νέα έκθεση της ΔΕΕ από την ελληνική αστυνομία με όλες τις αναλύσεις ερωτήσεις και τις ανακτήσεις μετά την αυτοψία που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Ο ανακριτής θέλει να μελετήσει τα στοιχεία και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αναβαθμίσει το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών στο κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Είναι ένα βαρύτατο κακούργημα που επισύπη είναι η κάθριξη από 10 έτη μέχρι και ισόβια. Χωράει προφυλάκηση, δηλαδή εάν τους ασκηθεί η ποινική δίωξη για αυτό το αδίκημα, τότε μετά την απολογία τους υπάρχει δυνατότητα προσωρινής κράτησης, ενώ με το υφιστάμενο αδίκημα δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Μέσα στον χώρο βρίσκεται και ο δικηγόρος τους προκειμένου να ενημερωθεί για τα νέα στοιχεία, να λάβει γνώση, και εάν τους ασκηθεί η νέα δίωξη, τότε είναι πολύ πιθανό να ζητήσουν νέα προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν αύριο για να δουν τα νέα στοιχεία σε βάρος.
0: Περιμένουμε λοιπόν, 2 ώρες περίπου είναι μέσα οι δύο κατηγορούμενοι, περιμένουμε τι θα προκύψει από την απολογία αυτή. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την άμεση ενημέρωση.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να πάμε εκτός συνόρων τώρα να δούμε τι γίνεται στη Σουηδία, εκεί όπου οι κάλπες δεν ανέδειξαν ξεκάθαρο νικητή στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές, καθώς η κεντροαριστερά της Μαγδαλένα Άντερσον διατηρεί οριακό προβάδισμα έναντι του μπλοκ του απερχόμενου πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστενσον. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για την πορεία. Βέβαια, στη Σουηδία οι κάλπες να μην έχουν αναδείξει ξεκάθαρο νικητή στις βουλευτικές εκλογές, αλλά είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι σε μια εποχή που η άνοδος καταγράφει αλματώδη ποσοστά σε όλη την Ευρώπη, στην Σουηδία φαίνεται ότι δεν τα καταφέρνει. Έλενα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, ακροδεξιά, ναι. Στη Σουηδία λοιπόν είναι ένα εκλογικό θρύλο σε εξέλιξη. Το έδειξαν και τα exit polls από την πρώτη στιγμή, αλλά και η καταμέτρηση, και αναμένεται το αποτέλεσμα να κριθεί σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία από την καταμέτρηση των ψήφων, όχι πριν την Τετάρτη, από την καταμέτρηση και των ψήφων του εξωτερικού, κάτι που είχε συμβεί και το 2022. Σε καμία περίπτωση ο απερχόμενος πρωθυπουργός δεν δέχεται ότι έχει χάσει και το δεξιό συνασπισμός του, γιατί το 2022 κρίθηκε ακριβώς από τις ψήφους αυτές. Ωστόσο, η επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που τώρα προηγείται με προβάδισμα μόλις 3 ευρών, λέει ότι στο τέλος θα καταφέρει να σχηματίσει μία κυβέρνηση, αν και αυτό επίσης δεν είναι σίγουρο πώς θα συμβεί, ακόμη και αν είναι πρώτη στις ψήφους, καθώς έχουν εκφράσει αντιρρήσεις και κόμματα που είναι στο συνασπισμό της, όπως η Κεντρώη. Παρ' όλα αυτά, όπως είπες, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι το ακροδεξιό κόμμα, το οποίο να πούμε ότι ο απερχόμενος πρωθυπουργός είχε πει ότι θα είναι εταίρος στη νέα κυβέρνηση εφόσον εκλεγεί, χάνει για πρώτη φορά σε ψήφους, σε ποσοστά, από το 2010, όπου είχε διαρκώς μία άνοδο.
0: Και εννοώ, και παρά το γεγονός ότι σε όλη την προεκλογική περίοδο έβγαινε πρώτο στις δημοσκοπήσεις. Έτσι,
9: ακριβώς,
0: έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό.
9: Ακριβώς, Γρηγόρη. Πώς εξηγείται αυτό σε μία πρώτη έτσι αποτίμηση? Το γεγονός ότι η πολύ σκληρή πολιτική που είχε ενσωματώσει σε ένα σημείο ο πρωθυπουργός Κρίστενσεν, δηλαδή το να απελάβνονται τα παιδιά μεταναστών όταν έκλειναν τα 18 έτη, ή το να θεωρούνται ποινικά υπεύθυνοι για τις πράξεις τους ανήλικοι κάτω των 14 ετών, αυτό ουσιαστικά απέτρεψε πολλούς Σουηδούς από το να ξαναψηφίσουν αυτό το κόμμα, που όμως όλο αυτό το διάστημα ανέβαινε στις δημοσκοπήσεις, γιατί όντως υπάρχει θέμα και με την εγκληματικότητα, μεγάλο θέμα στην Σουηδία, και με τις συμμορίες και την εγκληματικότητα των συμμοριών. Μένει λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η εκλογική αναμέτρηση, που όπως είπες έχει και ιδιαίτερη σημασία για την πορεία της ακροδεξιάς, καθώς υπάρχουν και άλλες πολύ σημαντικές εκλογικές αναμετρήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες την επόμενη χρονιά, και στην Γαλλία και στην Ιταλία, αλλά και σε άλλες χώρες, και ενδεχομένως και στην Γερμανία βεβαίως υπάρχει και τα πρόσφατα εκλογικά.
0: Είχαμε πρόσφατα την νίκη του ΑΦΔΕ στη Σαξονία.
9: Με το ΑΕΦΔΕ. Οπότε παρακολουθούμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή την εξέλιξη.
0: Βεβαίως, να φύγουμε από τη Σουηδία τώρα. τώρα και από αυτήν την εκλογική μάχη που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλη την Ευρώπη και να πάμε στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου εντείνεται η ανησυχία για τις εξελίξεις. Τα πράγματα δεν πάνε καλά στο μέτωπο της οικονομίας. Ακούσαμε νωρίτερα το τι γίνεται με το ράλι στις τιμές του μαύρου χρυσού. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί οι αντάρτες Χούθη, Ελένα της Ιεμένης, φύγουν το κλειό τους γύρω από το κρίσιμο πέρασμα του Μπαμπ Ελ Μπαντέμ, την ώρα που αναβλήθηκε η συνάντηση Ιράν και χωρών του κόλπου στο Ομάν για το θέμα του Συνόδου του Ορμούζ.
9: Ακριβώς αυτό το ράλι στις τιμές της ενέργειας εξηγείται από αυτά που συμβαίνουν τα πολύ ανησυχητικά στη Μέση Ανατολή και στο μέτωπο της Ιεμένης, όπου οι Χούθη ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέλαβαν άλλες δύο νήσους, την νήσους Χάνης στην Ερυθρά Θάλασσα, σφίγγοντας, όπως είπε, στο κλειό στο πολύ κρίσιμο στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμ για την διέλευση των πλοίων από εκεί προς το Σουέζ, και επίσης επιμένουν να λένε ότι η ναυσιπλοεία δεν είναι ασφαλής για τα σαουδαραβικά πλοία. Μένονται οι συγκρούσεις στο έδαφος της Ιεμένης, με τα κυβερνητικά στρατεύματα που στηρίζονται και από τη Σαουδική Αραβία να βομβαρδίζουν θέσεις των ανταρτών. Τους αντάρτες επίσης να λένε ότι βομβαρδίζουν εκ νέου θέσεις της Σαουδικής Αραβίας. Πολύ ανησυχητικό αυτό που έχει συμβεί με τον αγωγό πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας από την Ανατολή προς την Δύση, που καταλήγει στην Ερυθρά Θάλασσα. Εκεί λοιπόν έχει υποστεί ζημιές, το έχει παραδεχτεί η Σαουδική Αραβία. Τώρα, πληροφορίες του Reuters λένε ότι αυτές οι ζημιές για να αποκατασταθούν χρειάζονται έως και 5 εβδομάδες. Ωστόσο, το απόθεμα πετρελαίου που υπάρχει στο σαουδαραβικό λιμάνι της Ερυθράς Θάλασσας, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, επαρκεί μόνο για μερικές ημέρες, για μία εβδομάδα περίπου. Οπότε, καταλαβαίνουμε τι πίεση θα ασκήσει και αυτό στις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Και όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ, όπως είπε, Για σήμερα αναβλήθηκε η πολύ σημαντική αυτή συνάντηση των Ιρανών με τους εκπροσώπους του κόλπου στο Ομάν. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών είπε ότι αυτό έγινε επειδή το ζήτησε η Σαουδική Αραβία. Το Ιράν θεωρούσε πολύ σημαντική αυτή την συνάντηση, διότι αναμένεται να κατέληγαν σε μια συμφωνία για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, αλλά και θα ήταν και η πρώτη συνάντηση διαζώσεως με τους εκπροσώπους των ΗΠΑ.
0: Τώρα να κλείσουμε με τη βόλτα μας στον κόσμο με τη Μέση Ανατολή, με μια όμως ιδιαίτερη αναφορά, γιατί την έντονη αντίδραση του Ισραήλ έχει προκαλέσει βράβευση ενός ντοκιματέρ του ντοκιματέρ ΝΑΖΑ για τη Γάζα στο Φεστιβάλ της Βενετίας που σπάει ρεκόρ. Γιατί έχουμε τόσο πολλές αντιδράσεις για ένα ντοκιματέρ, Έλενα?
9: Οι σκηνοθέτες αυτού του ντοκιμαντέρ είναι Ισραηλινοί και έχουν υπάρξει πάρα πολλές αντιδράσεις στο Ισραήλ με υπουργούς της κυβέρνησης Νετανιάχου, όπως τον Υπουργό Πολιτισμού ή τον Υπουργό Εσωτερικής Ασφαλείας, να ζητούν την άρση της ηθαγένειας των δύο σκηνοθετών, γιατί θεωρούν ότι είναι μια εντελώς στρεβλή διατύπωση της πραγματικότητας στη Γάζα και τους κατηγορούν για προδοσία, βασιζόμενοι σε ανώνυμες αναφορές και καταγγελίες 24 στρατιωτών, Ισραηλινών στρατιωτών που υπηρέτησαν στη Γάζα. Οι δύο σκηνοθέτες παρουσιάζουν τα χτυπήματα τα οποία ήταν κατά της Χαμάς, αλλά είχαν ως θύματα αμάχους.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας άκαρπες παραμένουν μέχρι στιγμής έρευνες για τον εντοπισμό 25 αγνωμένων που επέβαιναν σε λέμβο, η οποία βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Πάμε στην Κρήτη και στη Μαρίνα Μανδακάκη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα.
10: Πολύ σωστά. Μία σωρός, 51 διασωθέντες, ο μέχρι τώρα απολογισμός, και 25 άτομα που αγνοούνται σύμφωνα με τη μαρτυρία που έχουμε από τους 59, από τους 51 διασωθέντες. Όλα συνέβησαν εχθές στη θαλάσσια περιοχή 39 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Αυτή την ώρα μεταφέρονται οι 51 μετανάστες στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς. Είναι αφάνταστα ταλαιπωρημένοι, αλλά καλά στην υγεία τους. Δεν χρήζουν περαιτέρω ιατρικής φροντίδας. Η σωρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων για νεκροψία, νεκροτομή. Ολονύχτιες οι έρευνες συνεχίζονται μέχρι και τώρα. 4 παραπλέοντα σκάφη της Frontex, ένα αέριο επανδρομένο επίσης της Frontex, αεροσκάφος του λιμενικού σώματος που απογειώθηκε από τη Ρόδο συμμετέχουν. Δυσκολεύονται λίγο, διότι μαθαίνουμε ότι πνέουν άνεμοι 4 με 5 μποφόρ. Θα δούμε τι θα γίνει.
0: Μακάρι να βρεθούν οι άνθρωποι ισόοι.
10: Ναι,
0: Μαρίνα,
10: είναι μεγάλος ο αριθμός των αγνοούμενων.
0: Μακάρι να έχει έσει ο τέλος. Μαρίνα Μανδακάκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
8: αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, μόνος πρώτος Super League Φιγουράριο Παναθηναϊκός μετά το 3-0 του Πανετολικού χθες το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο.
11: Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει, καλησπέρα καταρχήν, έχει κάνει το 4-4. Χθες ήταν η σειρά του Πανετολικού να ηχηθεί με 3-0 από τους πράσινους. Εκμεταλλεύτηκε τα στραβοπατήματα και του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, οπότε έχει από αυτούς τους δύο 5 βαθμούς διαφορά. Χωρίς να έχει κρυθεί κάτι, αλλά από πολύ νωρίς υπάρχει πλέον μια αισιοδοξία στον Παναθηναϊκό για την συνέχεια μετά από τις πολύ καλές εμφανίσεις αλλά και τις νίκες.
0: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
8: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
12: Την Τρίτη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές από τη Μακεδονία και νοτιότερα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 25 με 30 βαθμούς. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βορειοδυτικά το βράδυ. Οι άνεμοι βόρειο-ανατολικοί έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές λίγες μπόρες από το μεσημέρι. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 27 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαλδιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
13: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
14: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη, στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλον. 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων. Διοργανωτής Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλων.
15: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

σας και σήμερα μαζί και Παρασκευή, ένα δίωρο μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ, να μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο και την εφαρμογή erteco.gr. Εδώ λοιπόν παρέα στο ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας. Βρισκόμαστε στα μέσα του Σεπτεμβρίου, Δευτέρα σήμερα 14 Σεπτεμβρίου του 2026. Η ζέστη. Εμείς παρέα μέχρι και τις 5 όπως είπαμε, μέχρι και τις 4 με αφορμή

2026 η ζέστη. Εμείς σε παρέα μέχρι και τις 5 όπως είπαμε, μέχρι και τις 4, με αφορμή συνήθως κάποιες καινούργιες κυκλοφορίες, τραγούδια και μουσικές, για την παρουσίαση τραγουδιών. Ένα άλμπουμ λοιπόν που κάθε τραγούδι του είναι μια μικρή ιστορία βιώματος. Τραγούδια λοιπόν που ξετυλίγουν εικόνες μιας πόλης που δεν κοιμάται ποτέ, ενώ το που ήμασταν με τον Αντώνη Ανδρουλάκη.

0: Καλαμάτας στο ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας με μια παρουσίαση με αφορμή την τελευταία δισκογραφική δουλειά του και στην τηλεφωνική μας.
1: Καλησπέρα Φιλάνθη, καλησπέρα στο κρατικό.
0: Ευχαριστούμε για τα ωραία τραγούδια. Να μας πεις περισσότερα πράγματα για αυτό το άλμπουμ, τη δημιουργία.

0: αγαπημένα τα τραγούδια και υπάρχει αυτή η
1: δουλειά. Ήταν μια καλή δουλειά. Ήταν μια συλλογή, ήταν ωραίες οι ενορχιστρώσεις. Να πω ενδεικτικά κάποια ονόματα κάποιων μουσικών που συμμετείχαν, ας πούμε, στο δίσκο. Ειδικά τώρα στη σκέψη του Αμπάρι, που ήταν το πρώτο single που κάναμε με τον Γιάννη, τον Γιάννη τον Μπάκο. Στο δίσκο, ας πούμε. Το πρώτο λοιπόν τραγούδι που εσείς, ο οποίος είχε παίξει κιόλας μέσα στο Θανάσιο Σοφράς, ο Οδυσσέας ο Γαλανάκης, ο Νίκος Σαμαράς έχει παίξει τρομπέτα, ο Στέλιος ο Καρίδας μου έκανε την τιμή, αυτός ο σπουδαίος μουσικός, και από την άποψη δηλαδή του πώς εκτυλίχθηκε και όλη η διαδικασία του στούντιο, όλα αυτά.
0: Ο Μπουζούκι, Μπαγλαμά, Μαντολίνο, Αρκοντεόν.
1: Αυτή την ποικιλία την είχαμε, εκεί είναι η αισθητική σύγκληση που σου είπα.
0: Ναι, ναι.
1: Με το Γιάννη, ότι θέλαμε να ταιριάξουμε διάφορα μουσικά όργανα. Μας βγήκε, πιστεύω.
0: Ναι, ναι. Πιστεύω ότι και εγώ έτσι είναι τα πράγματα. Οπότε η όλη η διαδικασία είναι περίπου ένα χρόνο το άλμπουμ. Το ολοκληρώσατε από τη στιγμή που είχατε τα τραγούδια την προηγούμενη χρονιά, ας πούμε, μέσα σε το 24, κάπως έτσι.
1: Ο δίσκος κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 25. Κυκλοφόρησε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Είμαστε στην περίοδο προετοιμασίας να γίνει ο δίσκος και σε φυσική μορφή. Δηλαδή σε βινήλιο θέλουμε να το κάνουμε. Έτσι, να έχουμε κάτι στα χέρια μας. Που λέγανε και παλιότερα. Δηλαδή, να έχουμε κάτι στα χέρια μας.
0: Δεν νομίζω ότι δεν είσαι μεγάλος ενός ηλικία για να έχεις τόσες πολλές αναμνήσεις από βινήλια, αλλά είναι μάλλον η οικογενειακή πλέον υπόθεση η μουσική.
1: Μονόδρομος
0: μάλλον.
1: Είναι μονόδρομος. Καλός και κακός, εγώ και ας ήμουνα πολύ πολύ μικρός, πρόλαβα και το βινήλιο, πρόλαβα και το CD, και μέσα στο σπίτι ειδικά υπήρχε έντονο το μουσικό στοιχείο.
0: Και σε βινήλιο πρέπει να είσαι και εσύ κάποια.

0: χάνεται.
1: Και για τον δημιουργό που πρέπει να βάλει το έργο του μέσα εκεί. Και χωρίς να έχει μάθει τα.
0: Ακολουθάμε τη διαδικασία που υπάρχει, μιλάω έτσι. Mm-hmm. Για να γίνει μια δυσκολία γεγονός. Αποτέλεσμα μένει. Ναι.
1: Και για ένα μουσικό που έχει ανάγκη να εκφραστεί, νομίζω θα το κάνει.
0: Πετείτε για να γίνει.
1: Αυτές οι εικόνες, είστε διαφορετικοί άνθρωποι, νομίζω ότι είναι. Όπως το χαρακτηρίσω τώρα, το καταλαβαίνεις.
0: Εγώ νομίζω εντελώς. Φέρνει άλλα πράγματα. Στη νύχτα διαμορφώνονται τραγούδια, οι στίχοι, το κάθε τραγούδι. Κάποια.

0: εννοείται. Εδώ προσπαθούμε να συνδυάσουμε, προσπαθούμε να συνδυάσουμε τις συναυλίες με τις διακοπές μας.
1: Μα τώρα υπάρχει ιδανικότερο μέρος άμα και από εκείνη η καταγωγή και υπάρχουν και φίλοι και αναμνήσεις και οτιδήποτε.
0: Όλα τα μέρη της Ελλάδας είναι όμορφα. Εκεί που είναι το σπίτι του καθενός, ας πούμε, εμένα τώρα τυχαίνει να είναι στην Κρήτη. Mm-hmm. Εκεί είναι η αγάπη μας, εκεί είναι οι συγγενείς μας, εκεί είναι τα αγωνικά μας που λέμε. Εντάξει, υπάρχει μια άλλη.
1: Τώρα μεγαλώνοντας και μέσα σε αυτή τη μουσική οικογένεια, φαντάζομαι πάρα πολλά στοιχεία είναι από αυτές τις πρώτες μουσικές αναμνήσεις. Υπήρχαν και άλλα πράγματα όμως που άκουγες, ακούς, που σε ενδιαφέρουν? Γιατί το ρωτάω αυτό τώρα και σε σχέση με το τελευταίο κομμάτι που ξεφεύγει λίγο, που λέγαμε λίγο νωρίτερα.
0: Ναι, η μουσική μου αφετηρία σίγουρα πάτησε πάνω σε πιο παραδοσιακά ακούσματα. Δηλαδή μεγάλωσα με τον ήχο της λύρας και του λαούτου. Μεγάλωσα και μέσα από τα τραγούδια του πατέρα μου. Εγώ σίγουρα ήμουν από αυτούς που άκουγε τα τραγούδια κατά την περίοδο της προετοιμασίας τους, της δισκογραφίας του πατέρα μου, λέω, έτσι.
1: Okay,
0: αργότερα, στο μεγάλο μάμου, όπως όλα τα παιδιά, ξεφύγαμε λίγο, αισθητικά. Φύγαμε και σε άλλα ακούσματα. Ποτέ όμως, θεωρώ, τουλάχιστον για μένα ισχύει, ποτέ όμως ξεχνώντας τις ρίζες μας. Η μουσική όμως ήταν για μένα έτσι σαν να λέμε λίγο μονόδρομος. Δηλαδή γεννήθηκα παίζοντας μουσική, ακούγοντας μουσική, ακούγοντας και διαφορετικά είδη μουσικής, μέχρι που κάποια στιγμή κάπου καταλήγουμε. Αλλά η μουσική δεν έχει σύνορα για μένα.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Υπάρχουν διαβαθμίσεις, αλλά ναι.
1: Έτσι. Τώρα θα πω ότι το απλό, γιατί ακόμα δεν έχει ξεκινήσει όπως είπαμε και σεζόν, δεν ξέρω αν έχεις κάτι να μας πεις για κάποιες εμφανίσεις. Εκεί στα social, στο μαρτυριάρικο ίντερνετ, γράφοντας κάποιο το όνομα Αντώνης Ανδρουλάκης, βλέπει, ακούει το καινούριο άλμπουμ, ανακοινώσεις για εμφανίσεις και οτιδήποτε.
0: Ακριβώς. Και στις πλατφόρμες όλες, στο Spotify. Να πούμε βέβαια ότι μου είχε κάνει τη μεγάλη τιμή τα πρώτα μου τραγούδια να κυκλοφορήσουν και από τις εκδόσεις Μετρονόμου, Θανάσης Λιγού, δηλαδή μπορεί κάποιος να ανατρέξει και, και στα προφίλ δηλαδή του Θανάσης Λιγού, στο Μετρονόμο, ήταν τα πρώτα μου τραγούδια από εκεί πέρα. Το χειμώνα έρχονται ωραία πράγματα και ήδη έχουμε κλεισμένες κάποιες εμφανίσεις.
1: Τέλεια. Πολύ ωραία. Και μας είπες ότι ετοιμάζονται καινούργια πράγματα, οπότε αναμένουμε, σωστά?
0: Βεβαίως, και από μέρα σε μέρα τώρα κυκλοφορεί και καινούργιο τραγούδι. Να πούμε έτσι δυο λόγια, είναι σε μουσική και στίχους ενός πολύ καλού μου φίλου και νέου δημιουργού, του Βαγγέλη του Παπαχρήστου. Σε στίχους και μουσική του παιδιού, και το ερμηνεύω εγώ, και θα έχει τίτλο «Τώρα που μπήκε ο Σεπτέμβρης». Έτσι, επειδή...
1: Επίκαιρο.
0: Είναι και επίκαιρο. Πιο επίκαιρο δεν γίνεται.
1: Ωραία. Να σε ρωτήσω έτσι από περιέργεια, τι σ' αρέσει καλύτερα, αν μπορεί να υπάρξει αυτή η ερώτηση, ζωντανή εμφάνιση ή διαδικασία της δημιουργίας ενός καινούριου τραγουδίου, ενός καινούριου άλμπουμ? Πιο πολύ το δημιουργικό κομμάτι, όχι το τελείως πρακτικό, γιατί ξέρω ότι εκεί μπορεί να...
0: Ναι. Κοίταξε, και τα δύο έχουν την ομορφιά τους.
1: Είμαι σίγουρη γι' αυτό.
0: Σίγουρο αυτό. Αν θα έπρεπε λίγο να, να προτιμήσω κάποιο, θα ήταν το στούντιο, γιατί το στούντιο έχει και την διαδικασία της δημιουργίας και του πρακτικού κομματιού για να ετοιμαστεί ένα τραγούδι, να το ακούσεις χιλιάδες φορές, δηλαδή μέχρι να
1: πάρεις το αποτέλεσμα. Πόση δουλειά κάνει ένας μουσικός, και εμείς ακούμε το αποτέλεσμα και νομίζουμε ότι ένα
0: ακριβώς. Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα, την ώρα της ζωντανής επικοινωνίας με τον κόσμο είναι μια άλλη διαδικασία. Αν με ρωτάει κάποιος, δηλαδή αν έπρεπε να διαλέξω οπωσδήποτε, θα έλεγα το στούντιο. Το στούντιο, διαδικασία δηλαδή της προετοιμασίας, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Το φαντάζομαι, πρέπει να είναι πολύ ωραία στιγμή, και ιδιαίτερα όταν συναντάς και ανθρώπους που μπορείς να συμβαδίσεις, είναι πολύ ωραίο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και φυσικά
0: ακριβώς.
1: Και επαφή με τον κόσμο, εννοείται ότι είναι η τροφή του πλέον του καλλιτέχνη. Αλλιώς ή θα το έκανε για αυτήν την επικοινωνία, δεν είναι? Αλλά και η δημιουργία και η επικοινωνία πολύ, πολύ δυνατά.

0: πράγματα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Η επικοινωνία, στη ζωντανή επικοινωνία, η επαφή με τον κόσμο είναι αυτή που συνδέει το στούντιο, ας πούμε, με όλο αυτό που γίνεται σαν αποτέλεσμα.
0: Πολύ ωραία. Αναμένω να τα πούμε σύντομα, με αφορμή κάτι καινούριο.
1: Εννοείται.
0: Καλή συνέχεια να ευχηθώ σε όλα. Να ακουστεί και να παίξει πάρα πολύ το άλμπουμ αυτό που έγινε και αφορμή να τα πούμε σήμερα, το Πόλη Βραδινή.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, φιλάθλη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και
1: εύχομαι
0: και φυσικά και να κυκλοφορήσει και βινίλιο, γιατί πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο πράγμα το βινίλιο.
1: Μακάρι, μακάρι να γίνει και αυτό. Είμαστε τώρα σε μια διαδικασία. Θα δούμε, θα δούμε.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστώ πάντως πάρα πολύ για το βήμα που μου έδωσες. Είναι, το ξέρεις πάρα πολύ καλά και εσύ, ότι είναι πολύ καλό στους νέους δημιουργούς να δίνουν το βήμα, να επικοινωνήσουν με τον κόσμο και μέσω του ραδιοφώνου.
0: Κάντε εσείς ωραίες δουλειές, εμείς εδώ είμαστε.
1: Έτσι, για να...
0: Καλή συνέχεια. Θα ακούσουμε και ένα κομμάτι για το κλείσιμο που είχαμε πει.
1: Ναι, ναι.
0: Που είπαμε ότι είναι και λίγο έτσι πιο ροκ, έρωτας και φαντασία.
1: Έρωτα και φαντασία, ναι.
0: Φαντασία, ακριβώς, αυτά.
1: Τι τραβήξαμε για αυτό το τραβήξαμε.
0: Έχει ιστορία, όπως το καθένα κομμάτι, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά
1: ναι.
0: Τι, αυτά δεν μένουν, αυτές είναι οι αναμνήσεις, πράγματα που δεν ξεχνιούνται.
1: Αλλιώς δεν θα το κάναμε.
0: Έτσι, έτσι.
1: Αν δεν υπήρχε λίγη περιπέτεια, δεν θα το κάναμε. Ναι.
0: Χρειάζεται και αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, όλα τα καλά, εύχομαι.
1: Εγώ
0: καλή
1: ευχαριστώ.
0: Συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, γεια.
0: Στη σημερινή παρουσίαση, με αφορμή την δισκογραφική δουλειά Πόλη Βραδινή του Αντώνη Ανδρουλάκη, μιλήσαμε μαζί του και θα ακούσουμε όσο προλάβουμε από το τραγούδι Έρωτας και Φαντασία πριν πάμε για ειδήσεις.
2: Σε αυτή την πόλη περνάνε στιγμές σαν τα τοπία. Live, τρένο, τρένο.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στην τελευταία του κατοικία στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών οδηγήθηκε σήμερα ο Γιώργος Μαζονάκης, που έφυγε από τη ζωή στα 54 χρόνια την περασμένη Τετάρτη υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Σε κλίμα συγκίνησης, παρουσία χιλιάδων ανθρώπων τελέστηκε νωρίτερα η εξόδιος ακολουθία για τον τραγουδιστή στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Στο μεταξύ, νέα δεδομένα έχουν προκύψει στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με τον ανακριτή να εξετάζει το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών, στο γιατρείο των οποίων κατέρευσε. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν ενδέχεται να μετατραπούν από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Καθοριστική θεωρείται η νέα έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, που περιλαμβάνει τα ψηφιακά ευρήματα από το ιατρείο στο Κολωνάκι, το κινητό της κατηγορούμενης γιατρού, αλλά και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που κατασχέθηκαν. Μεταξύ των στοιχείων που ανακτήθηκαν, φέρεται να είναι η φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, την οποία τράβηξε η γιατρός στις 14:45 και στη συνέχεια διέγραψε από το κινητό της. Στη φωτογραφία, ο τραγουδιστής εμφανίζεται αναίσθητος στο ιατρικό κρεβάτι. Ανακτήθηκε επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο διαγραμμένος ιατρικός του φάκελος. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και το κρίσιμο χρονικό διάστημα έως την κλίση του ΕΚΑΒ. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης τέθηκε σε λειτουργία στις 14:14 και φέρεται να αποσυνδέθηκε στις 14:56, ενώ η κλίση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 16:23. Εάν μεταβληθεί το κατηγορητήριο, οι δύο γιατροί που βρίσκονται στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ενδέχεται να ζητήσουν νέα προθεσμία για να απολογηθούν επί της βαρύτερης κατηγορίας. Φωτιά σε δασική έκταση στην Ελένη Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα, 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ανατολή στην Αγία Λάρισας. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να αγγίζει πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Η αύξηση των τιμών οφείλεται και στη νέα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή, με τους Χούθη της Ιεμένης που κατέλαβαν σήμερα ακόμη 2 στρατηγική σημασία νησιά στη νότια Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας τους ελέγχους τους γύρω από τα στενά Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους εμπορικούς διάβλους παγκοσμίως. Ανοιχτό άφησε ο Κυριάκος Πυρακάκης το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης, ανάλογα με την εξέλιξη των τιμών. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στο 3,5% εκτιμάει η Τράπεζα της Ελλάδος ότι θα διαμορφωθεί ο πληθωρισμός το 2026 από 2,9% το 2025, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας και των επίμονων ανατιμήσεων στις υπηρεσίες. Σύμφωνα με το νέο δελτίο για τον πληθωρισμό, οι πιέσεις αναμένεται να αποκλιμακωθούν σταδιακά, με τον πληθωρισμό να υποχωρεί στο 2,7% το 2027 και στο 2,2% το 2028. Τον Αύγουστο, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα έφτασε το 3,7%, ενώ στο πρώτο οκτάμηνο του έτους διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο 3,6%.
0: Ο καιρός.
1: Στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και Βαθμία στην Κρήτη, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο. Τα φαινόμενα το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στην περιοχή των Κυθύρων αλλά και στην Κρήτη. Βορειοανατολική άνεμη έως 6 μποφόρου στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη, στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλον. 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων.
4: Φύγαμε,
3: διοργανωτής, Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλων.
5: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτα στους 107,2 και 104,4 στα FM και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

Bye.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει. Την Άννα διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις.
1: Πού σε ρε σκυλέ?
2: Φρέσκο κρέας,
3: αληθινά υλικά και οικολογική συσκευή.

Curtis Harding, Where We Are, και 5 λεπτά μετά από τις 5 εδώ είμαστε στο Κόσμος 93,6. Καλησπέρα ξανά, καλή εβδομάδα να έχουμε. Όλα καλά να πάνε, και στο θετικό νέο της ημέρας θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι αυτό το βραβείο σκηνοθεσίας στο τμήμα Ορίζοντες, Οριζόντι, που κέρδισε η Ζακλίν Λέντζου με την ταινία της «Μια μέρα στη ζωή της Τζο», κεφάλαιο «Φέδρα», μια μεγάλη διάκριση για τη δημιουργό που συνεχίζει την επιτυχημένη διεθνή της διαδρομή με τη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της που έκανε πρεμιέρα στο συγκεκριμένο τμήμα, στο τμήμα Ορίζοντες του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. «Δεν έχω προετοιμάσει, λέει, ευχαριστήριο λόγο, θα μιλήσω από την καρδιά μου και θα μιλήσω για το σινεμά που όλο και πιο δύσκολα γυρίζουμε όσοι θέλουμε να κάνουμε ελεύθερο, ανεξάρτητο σινεμά. Οπότε, λέει, σας ευχαριστώ που καταλάβατε το ρίσκο που πήραμε αυτή την ταινία». Και εμείς εδώ μένουμε μέχρι τις 6.

Είναι ο Σπύρος Βασιλόπουλος. Σπύρος Νικολαίδης, συγγνώμη. Είναι καινούργιο συνάδελφος. Αλλού ήταν το μυαλό μου. Ο Σπύρος Νικολαίδης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

Ακόμα ένα τραγούδι για την αγάπη, αυτό που τελειώνει τώρα και φεύγει από τον αέρα μας. Και λέω να ρίξω μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους, γιατί είναι Δευτέρα και είναι η πρώτη Δευτέρα με τα σχολεία ανοιχτά. Και σκεφτόμουν ότι θα είναι δύσκολη η κατάσταση, αλλά εντάξει, παλεύεται. Έχει μια δυσκολία στο Κηφισό σε κάποια σημεία, αλλά δεν είναι πολύ κόκκινα τα πράγματα. Κόκκινα είναι στο κέντρο της πόλης αρκετά. Εκεί φαίνεται ότι υπάρχει αρκετή κίνηση και στην Κηφισία, στη Μεσόγειο σε πολύ καλή κατάσταση και στην Αμφιθέας βλέπω κίνηση και στο κέντρο του Πειραιά. Αλλά εντάξει, αντέχεται. Πάντως στην Αθήνα χωρίς αυτοκίνητα θα τη δούμε στις 22 Σεπτεμβρίου που είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά από Δήμος Αθηναίων στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας χωρίς αυτοκίνητο και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Θα στείλει ένα μήνυμα για μια πόλη με λιγότερη εξάρτηση από το αυτοκίνητο, περισσότερες επιλογές βιώσιμης μετακίνησης και περισσότερο δημόσιο χώρο για όλους. Θυμάστε αυτό που γίνεται, που για ένα ολόκληρο 24ωρο η Αθηνάς κλείνει για τα αυτοκίνητα και ανοίγει για τους πεζούς, για τα ποδήλατα, για τη μουσική, για την ψυχαγωγία. 22 Σεπτεμβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο.

Simon. For Women. Και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5:30, οπότε πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις. Με αυτό εδώ, Grand Brothers. Ένα από τα πιο ιδιαίτερα μουσικά projects της σύγχρονης ευρωπαϊκής σκηνής. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, μεθαύριο δηλαδή, θα είναι στο Fee Hill Sessions. Σε αυτό το υπέροχο θέατρο Δώρα Στράτου,

λοιπόν για μία από τις πιο ωραίες συναυλίες του φθινοπόρου ή της νέας σεζόν, διαλέγετε, πώς θέλετε να το πούμε. Μία από τις πιο ατμοσφαιρικές, ανυπομονούμε να τους δούμε live.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών στο γιατρείο των οποίων κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Απολογούνται αύριο στη 1 το μεσημέρι. Σε κλίμα συγκίνησης και με την παρουσία πλήθους κόσμου, οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία, στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών, ο δημοφιλής τραγουδιστής. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ανατολή, στην Αγία Λάρισας, ενισχύονται οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στα Χανιά, στην εντατική νοσηλεύεται βρέφος 2 εβδομάδων με βαριά τραύματα. Συνελήφθη η μητέρα του. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας. Αγγίζει πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι του Brent. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025, προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Στη Σύνοδο για την Αρκτική, 12 χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την παρουσία της εκεί απέναντι στη ρωσική απειλή. Παρατείνεται σήμερα και αύριο το ωράριο λειτουργίας του μετρό και του τραμ για την εξυπηρέτηση των θεατών των συναυλιών στο Καλλιμάρμαρο. Αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες, έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6. Coming up, buckling the casket.

0: Coming to my life και εμείς ήρθαμε για το τέταρτο ημίωρο. 24 λεπτά πριν από τις 6 με τις μουσικές μας κάνουμε παρέα εδώ στο Κόσμος 93,6. Είναι απογευματάκι Δευτέρας. Ξεκίνημε εβδομάδα, πάει, φεύγει αυτή η μέρα. Η Δευτέρα πάντα έχει αυτή τη δυσκολία. Και επειδή ρωτάτε, Grand Brothers, με αυτό κλείσαμε το προηγούμενο ημίωρο και η συναυλία τους είναι μεθαύριο Τετάρτη στο θέατρο Δώρα Στράτου, στο πλαίσιο του Fihil Sessions, αυτού του πολύ ενδιαφέροντος φεστιβάλ που τρέχει στην πόλη τα καλοκαίρια και έχει πολύ ωραίες στιγμές στις οποίες μπορεί κανείς να απολαύσει μουσική με αυτή την φανταστική θέα. Πολύ ωραία, οι δημιουργοί περνούν από αυτό το φεστιβάλ.
1: Es así, no se deja sorprender, autosuficiente. Me llamó la atención que dijo, papi, todas mienten. La llevé

Tiny Need λοιπόν, και ξεκινάει η θεατρική σεζόν, οπότε έχει πάρα πολλές παραστάσεις που γίνονται στην Αθήνα. Υπάρχουν πάρα πολλές παραστάσεις που ανεβαίνουν στην Αθήνα αυτή την σεζόν. Μία από αυτές επιστρέφει μάλλον για πέμπτη χρονιά, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Το Θέλω να σου κρατάω το χέρι του Τάσου Ιορδανίδη, στη σκηνοθεσία της Τάλιας Ματίκα, που επιστρέφει στο θέατρο Α Λινναίος Φωτίου, επιβεβαιώνοντας πως είναι πραγματικά ένα από τα θεατρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών. Αλλεπάλληλα, sold out για αυτή την παράσταση που συνεχίζει να συναντά ένα κοινό που αναγνωρίζει επί σκηνής τις δικές του σχέσεις, τις δικές του ρογμές και τις δικές του αγωνίες. Και αυτό είναι η επιτυχία. Η φθορά μέσα στον γάμο, η επιστία, τα λάθη και οι δεύτερες ευκαιρίες γίνονται λοιπόν η αφορμή για μια τρυφερή αλλά και αιχμηρή ματιά πάνω στην ανθρώπινη ανάγκη για συντροφικότητα και ουσιαστική σύνδεση. Και πόσο πολύ την έχουμε ανάγκη αυτή την ουσιαστική σύνδεση σε αυτήν εδώ την εποχή. Θέλω να σκρατάω το χέρι λοιπόν για πέμπτη χρονιά. Και αυτό εδώ είναι από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε την Παρασκευή. Αλλά έχουμε κάποιες μέρες που το ακούμε. Το Always on Your Side, Bonobo, Joy Crux, πάρα πολύ ωραίος δίσκος από Bonobo. Ένα και ένα είναι όλα τα τραγούδια.

Don't look any further και φτάσαμε λίγο πριν το τέλος για σήμερα και αξίζει κανείς να σταθεί στην ταινία της Βίκης Αναστασιάδου που πήρε το Χρυσό Διόνυσο, απέσπασε τον Χρυσό Διόνυσο, το κορυφαίο βραβείο του Εθνικού Διαγωνιστικού Προγράμματος στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας που ολοκληρώθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο και εξασφάλισε και έτσι το εισιτήριο για τη διαδικασία των Όσκαρ Μικρού Μήκους. Αυτή η ταινία λοιπόν φέρνει στο προσκήνιο την πραγματική ιστορία του Νίκου Τσογκίδη, μια ιστορία θέλησης, αισιοδοξίας και αλληλεγγύης. Ο νεαρός δημιουργός υπογράφει το σενάριο και πρωταγωνιστεί στην ταινία, επιστρέφοντας κινηματογραφικά στην εμπειρία του ατυχήματος που τον άφησε τετραπληγικό και στην περίοδο της αποκατάστασής του. Η Κριτική Επιτροπή μίλησε για μια αβίαστα συγκινητική προσέγγιση των προκλήσεων της αναπηρίας που αποφεύγει τις αναμενόμενες αφηγηματικές παγίδες και αντιμετωπίζει τους ήρωές της με τρυφερότητα, τα ειλικρίνεια και χιούμορ. Κρατάμε αυτό και φεύγουμε και δίνουμε τη σκυτάλη στην Κλαουντία Μάτωλα. Εμείς αύριο θα ξανάρθουμε. Αύριο στις 4. Sometimes I feel like my heart is on fire. Ήταν ο Σπύρος Νικολαίδης στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλή εβδομάδα, καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε για την παρέα. Γεια χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Κάποιοι θέλουν το καλοκαίρι να μείνει, αυτός ο Αύγουστος να πάρει παράταση. Άλλοι πάλι περιμένουμε το φθινόπωρο να πλησιάσει κάπου. Το κοιτάζουμε από το παράθυρο αν φαίνεται, αχνοφαίνεται κάπου κάποιο φθινόπωρο που έχει ξεχάσει να έρθει. Για να δροσιστούμε λίγο από αυτό το πολύ σκληρό Αύγουστο στο δεύτερο μισό του. 14 Σεπτεμβρίου και υδρώνουμε ακόμη σε αυτό το Σεπτέμβρη. Καλή εβδομάδα. Grace Jones ήταν στο Love and Rose. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ πως κάθε απόγευμα σε ένα road trip μουσικό και ο Μπάμπης Λούκαρος πάντα φροντίζει για τον καλό ήχο εδώ στον κόσμο. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Εβδομάδα, ξεκίνημα εβδομάδας παρέα με μουσικές του κόσμου στους 93,6. Ακούς πάντα διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr όπου όλα γίνονται με ευκολία και ομορφιά. Γιατί είναι ένας ολόκληρος κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σε ένα application on demand, ζωντανά, στο χρόνο που θέλεις εσύ, όλες οι εκπομπές, τα podcast και όχι μόνο ο κόσμος. Κόσμος jazz και ελληνική ραδιοφωνία.

Μάικλ και Ουανούκα, Ντανιέλ Λούπε, το Some Degree ακούσαμε στο 2026 και περιμέναμε κάτι από τον Μάικλ και Ουανούκα. Είναι δύο-τρεις φωνές που για κάποιο λόγο περιμένουμε πράγματα, γιατί ακούσαμε φοβερές στιγμές τους και είναι αυτό που χωρίς να το θέλεις ή να το σκέφτεσαι συχνά, ξέρεις ότι στο πίσω μέρος του μυαλού σου νομίζεις ότι κάπου εκεί στη γωνία έρχεται η επόμενη καλή του στιγμή. La Belle de Jour που λέμε εδώ, Ζαζ, Αλσέου Βαλένσα. Α, αυτή και αν ήταν καλή στιγμή, έτσι, στο 2024. Βραζιλία και Γαλλία. Viber, Κόσμος Radio, γράφεις, βρίσκεις το Viber, μας στέλνεις τα μηνύματά σου, Messenger, Instagram, Facebook, όλα τα social media. Ο κόσμος είναι παντού.

τους Frequencies, Lost Frequencies και Marie Froe στη Βραζιλία, με πολύ ωραίες στιγμές με αυτή τη φωνή, αυτή τη χρονιά. Πολύ ωραίες μουσικές στιγμές ακούσαμε και θα ακούσουμε έτσι, γιατί φεύγει και αυτή η χρονιά, όσο και αν φαίνεται τρομερό ότι πέρασε σαν αστραπή το 2026 και έχει μείνει μόνο η ουρά, Sun and Moon στον αέρα μας. Daniele Ponder.

και σε αυτά που χρειάστηκαν ένα φρεσκάρισμα να ανανεωθούν και με άλλες φωνές από το παρελθόν, έτσι έρχεται το Don't Look Any Further.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών στο ιατρείο των οποίων κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Απολογούνται αύριο στη 1 το μεσημέρι. Σε κλίμα συγκίνησης και με την παρουσία πλήθους κόσμου οδηγήθηκε στη τελευταία του κατοικία στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών ο δημοφιλής τραγουδιστής. Συνελήφθη 40χρονο στην Εύβοια για εμπρισμούς από πρόθεση κατά εξακολούθηση. Στην εντατική νοσηλεύεται βρέφος 2 εβδομάδων με βαριά τραύματα στα Χανιά. Συνελήφθη η μητέρα του. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας. Αγγίζει πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 6 παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα από Ισραηλινά πλήγματα σε μια πόλη του Νοτιού Λιβάνου, ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Ο μόνος έλεγχος που χρειάζεται η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας ισχυρός και έξυπνος πρόεδρος και οι Ηνωμένες Πολιτείες τον έχουν και με το παραπάνω, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες, έως 28 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Jones, I need it bad. Πολύ πολύ ωραία στιγμή της χρονιάς. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε τόσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 14 Σεπτεμβρίου. Είστε στον κόσμο πάντα στους 93,6. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ. Σε ένα ρεό τρύπο μουσικό, κόσμο στην παρέα σας. Και όλα γίνονται πολύ όμορφα μέσα από το rteco.gr, γιατί γίνονται εύκολα και μπορείς να ακούς ζωντανά on demand όλες τις εκπομπές, τα podcast, κόσμος jazz. Αν θέλεις, ας πούμε, μια μέρα να ράξεις και να ακούς μόνο jazz, γιατί γίνονται εύκολα και μπορείς να ακούς ζωντανά on demand όλες τις εκπομπές, τα podcast, κόσμος jazz. Αν θέλεις, ας πούμε, μια μέρα να ράξεις και να ακούς μόνο

Bad Dreams από το Daddy Swim. Σε επέτειος γέννησης της Amy Winehouse, γεννήθηκε 14 Σεπτεμβρίου του 1983. Έφυγε το 11 στα 27 της, έκανε μια σύντομη βόλτα σε αυτόν τον πλανήτη και άφησε ένα πολύ πολύ δυνατό αποτύπωμα. Γιατί ήταν μια αυθεντική φωνή και προσωπικότητα κυρίως. Γι' αυτό όλο αυτό έβγαινε και στη φωνή της. Δεν ήταν απλά το ταλέντο της. Ήταν ευάλωτη, ταυτόχρονα ανυποχώρητη, δεν προσπαθούσε να δείξει κάτι άλλο από αυτό που ήταν, δεν συμβιβάστηκε ποτέ. Μίλησε για όλα τα πράγματα με ειλικρίνεια, με φιλία, με μια βαθιά ευαισθησία και γενναιοδορία απέναντι στο κοινό και γι' αυτό πήρε την ανταμοιβή της, γι' αυτό μπόρεσε να αφήσει το σημάδι της και πέρα από όλα αυτά έφερε τη soul και τη jazz σε ένα κοινό που είχε αρχίσει να φεύγει από αυτές τις μουσικές και είχε στραφεί αλλού. Δίνοντας ένα σύγχρονο τόνο με τη φωνή της, κατάφερε να προτείνει κάτι καινούριο μέσα από τις μουσικές που συγκινούσαν την ίδια. Έτσι, γιατί το έλεγε ότι η ζωή της όλη ήταν η Σαραβόν, όλες αυτές οι φωνές, η Έλα Φιτζέραλντ, η Ντάινα Ουάσινγκτον. Αυτή η αίρα, αυτή η εποχή ήταν αυτό που τη συγκινούσε. Με έναν τρόπο άνοιξε το δρόμο και σε φωνές όπως η Αντέλ, η Λάνα Ντελ Ρέι, η Ντάφι, σε γυναίκες που τόλμησαν να είναι αυθεντικές, να μιλούν για την πραγματικότητα και να πλασάρουν κάπως τον εαυτό τους με την αλήθεια τους, έτσι όπως είναι, όχι όπως θέλει η μουσική βιομηχανία. Και ιδιαίτερα και αυτό το κομμάτι, αυτό το τραγούδι ήταν σταθμός για την εποχή της Amy.

Συγκλονιστική αυτή η στιγμή, γιατί ήταν live αυτή η εκτέλεση που έρχεται κατευθείαν ομό το ταλέντο προς τα πάνω σου. Ο τρόπος που ερμηνεύει τελειότητα στο φραζάρισμα, στη μελωδία που έγραψε, στο στίχο, πώς το τοποθετεί. Και η απλότητα, έτσι. Δεν χρειάζεται να έχει ένα στίχο τώρα το πιο ψαχμένο που έχει βρει άνθρωπος. Μια αληθινή ιστορία, γιατί μιλάει για την αλήθεια της. Αυτό χρειάζεται ένας άνθρωπος. Αυτό δεν έλεγε. Πόσες φορές το έχει πει ο Willie Nelson. Τρία ακόρντα και αλήθεια. Αυτό αρκεί για έναν άνθρωπο να συνδεθεί με ένα καλλιτέχνη. Και ένα μάθημα που δεν ξέρω αν πήγε αυτό το μήνυμα, αυτό το μάθημα, να το ένιωσαν οι άνθρωποι για την κατάθλιψη και πόσο σημαντικό είναι να έχουμε την προσοχή μας και ότι δεν είναι μια απλή καθημερινή κατάσταση που έλα χαμογέλα και όλα θα αλλάξουν. Όπως όσοι ήταν γύρω της δεν κατάλαβαν ότι ήταν μέσα σε μια κατάσταση που πνιγόταν, αλλά όλη αυτή η δόξα, η φήμη, το ταλέντο, όλη η αυλική που ήταν γύρω της, οι γονείς της δεν κατάλαβαν ότι χρειαζόταν βοήθεια, πάρα πολύ χρειαζόταν βοήθεια, γιατί οι άνθρωποι τυφλώνονται καμιά φορά, νιώθουν ότι μες στην επιτυχία του κανείς δεν χρειάζεται τίποτε. Αλλά εδώ και στους στίχους και στο Back in Black, σε ό,τι στίχο είχε γράψει και ερμήνευε, υπήρχε αυτό το cry for help που λέμε, όχι εμείς, στην Αμερική το λένε. Εμείς λέμε έτσι μια κραυγή για κάποιον που χρειάζεται βοήθεια. Και εδώ το λέει, love is a losing game. Έβλεπε τη ζωή και τον έρωτα σαν ένα παιχνίδι που χάνει. Η Amy πάντα χάνει.

Love is a losing game, λοιπόν, από την Amy Winehouse και άλλη μία γυναίκα που ξεκίνησε, όπως το τραγούδι που θα ακούσουμε, να φοράει κουρέλια που έραβε η μαμά της γιατί δεν είχαν χρήματα και την κορόιδευαν τα παιδιά στο σχολείο, να πάρει το όνομά της στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Νάσβιλ. Σύντομα θα μετανομαστεί προς τιμήν της Dolly Parton. Dolly Parton, λοιπόν, το αεροδρόμιο του Νάσβιλ. Φοβερή τιμή για την Dolly Parton. Έτσι ψήφισαν την Παρασκευή ένα Συμβούλιο Επιτροπών για την Dolly Parton, η οποία το ήξερε λίγο πριν. Νομίζω ότι είναι περισσότερο από αστείο παρά οτιδήποτε άλλο. Είχε πει η Dolly Parton, το είχε ακούσει ότι υπήρχε κάτι τέτοιο, έπαιζε στο τραπέζι. Ακούγεται λίγο πολύ διασκεδαστικό να λες η πτήση σας αναχωρεί από το Dolly Parton του Νάσβιλ. Δεν το περίμενε. Έγινε, ο Φρέντι Οκόνελ είπε και ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπίλι, εξέφρασαν την υποστήριξή του στην αλλαγή του ονόματος. Είναι εξαιρετική η Dolly Parton, είναι πάντα μέσα μας, δίπλα μας, είναι μία από τις σπουδαιότερες γυναίκες και αξίζει πάρα πολύ και για πρώτη φορά ένα αεροδρόμιο να πάρει ένα γυναικείο όνομα και τι άλλο ιδιαίτερα στο Νάσβιλ. Της άξιζε, είναι πολύ συγκινητικό, πάρα πολύ όμορφο. Σε κάνει να θες να πας στο Νάσβιλ μία φορά παραπάνω, γιατί υπάρχει και το μουσείο έτσι, της Country, που αξίζει πάρα πολύ να ταξιδέψει κανείς στο Νάσβιλ για αυτό το μουσείο που ήδη είχε πράγματα της Dolly Parton. Σκεφτείτε τώρα τι θα γίνει. Coat of many colors, γιατί τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, και από ένα φτωχό κορίτσι που φορούσε κουρέλια που της έφτιαχνε η μητέρα της και έλεγε ότι τίποτα δεν μπορεί να ρεφάρει αυτή τη στιγμή την αγάπη που είχε. Σε αεροδρόμιο στο Νάσβιλ.

απλά πράγματα και αλήθειες, αυτό λέει σε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια της Dolly Parton, Coat of Many Colors, ότι κανείς είναι πλούσιος όταν έχει αγάπη πραγματική στη ζωή του. Αυτό ένιωθε με τη μητέρα της. Η Dolly Parton την αγάπη που είχε, αυτά τα κουρέλια που είχαν, αυτά τα κουρέλια που της έραψε και την κορόιδευαν τα άλλα παιδιά. Και είδαμε που οδήγησε αυτό να γίνει μεγαλύτερη στάρ, μία από τις μεγαλύτερες στάρες του πλανήτη. Νάσβιλ, το αεροδρόμιο του Νάσβιλ, θα λέγεται πλέον Dolly Parton Airport. Και όποιος ταξιδεύει στο Νάσβιλ θα χαίρεται, και φαντάζομαι κάπου θα βλέπεις και την Dolly Parton να χαίρεσαι την ομορφιά της. Και αφού λέμε για αεροπλάνα, μια παρένθεση, άλλη μια πληροφορία side. Σαν σήμερα το 2008, γιατί λέμε για αεροδρόμια και καλλιτέχνες, μια εταιρεία κατέρευσε ξαφνικά, αφήνοντας 85.000 Βρετανούς τουρίστες εγκλωβισμένους σε διάφορα μέρη του κόσμου χωρίς τρόπο επιστροφής. Ο Dickinson, Bruce Dickinson, έτσι, ο τραγουδιστής των Iron Maiden, που είναι επαγγελματίας πιλότος πολιτικής αεροπορίας, εκείνη την περίοδο εργαζόταν κανονικά ως κυβερνήτης αεροσκαφών Boeing 737 και 757 για μια βρετανική αεροπορική εταιρεία, και στην αποστολή διάσωσης ανέλαβε εκτάκτες ναυλωμένες πτήσεις η εταιρεία του για να φέρει πίσω τους εγκλωβισμένους ταξιδιώτες. Και ο Bruce Dickinson μπήκε στο cockpit, πέταξε ο ίδιος σε πολλές από αυτές τις αποστολές να βοηθήσει ανθρώπους. Να τα λέμε αυτά, αφού λέμε για αεροδρόμια. Σαμπούζο και Λίον Μπρίτζες σε νέο τραγούδι.

0: Ούσε ρε σκυλέ.
1: Τι, η Edgar & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
0: Γάτα είσαι.
1: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
0: Ναι, έχει και για σένα.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί του σε ένα πρωτότυπο DJ set ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by Λίσκεν Φεστιβάλ.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Σερεμίξ Marvin Gaye, Let's Get It On. Ο κόσμος, τα ραδιόφωνά σας, 93,6. Είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 14 Σεπτεμβρίου. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ, σε ένα road trip μουσικό. Κάθε απόγευμα είμαστε παρέα. Σπύρος Νικολαίδης φροντίζει τον ήχο μας. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8 όπως κάθε απόγευμα. Βροχές έρχονται και πτώση θερμοκρασίας στους 28 βαθμούς. Θα φτάσουμε και με δυνατές βροχές τις επόμενες μέρες. Αυτό μαθαίνουμε τουλάχιστον. Η Δευτέρα ξεκινάει με ζέστη όπως και να έχει και με Τζακ Σαβορέτη να πλησιάζει η μέρα που θα τον απολαύσουμε ζωντανά. Μείνετε εδώ μέχρι τις 8, θα είμαστε παρέα. rteco.gr για να ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι.

ζωντανά στην Αθήνα που του αρέσει πάρα πολύ, που έχει το κοινό του, που είναι μεγαλύτερο νομίζω στην Αθήνα. Το έχουμε πει, η Monophonics και ο Τζακ Ζαβορέτη παίζει να έχουν μεγαλύτερο κοινό στην Αθήνα από ότι στην Ιταλία ο Ζαβορέτη και στην Καλιφόρνια η Monophonics. Τρομερό, έτσι. Κόσμος λοιπόν στα ραδιόφωνά σας, 2-10-60-64-29, το τηλέφωνο στο στούντιο. Θυμίζω τρόπος επικοινωνίας, καλώς ήρθατε καινούργοι στην παρέα. Καλείτε στο 2-10-60-64-29, στέλνετε μηνύματα στο Viber. Κόσμος Radio, μία λέξη, το γράφεις, το πατάς και στέλνεις τα μηνύματά σου, που είναι πολύ εύκολο να τα διαβάζουμε, όπως και στο Messenger, official σελίδες στα social media, erteko.gr, πατάς, το κατεβάσεις. Application είναι και διαδικτυακά ακούς όλες τις εκπομπές και τα podcast του κόσμου. Ελληνική ραδιοφωνία για εσένα.

φραγκισμό βαρύγιας στη ζωή. Να φωτίσει το δρόμο του, θέλει ο Γκίσμο Βαρύγιας. Κάτι φωτίζει, γιατί νέοι, η Gen Z σκέφτεται να αφήσει για λίγο στην άκρη τα κινητά. Έρευνες δείχνουν ότι το 63% των ανδρών και το 34% των γυναικών κάτω των 30 δεν έχουν παντρευτεί, δεν έχουν βρει ανθρώπους να συνδέονται. Δείχνει έρευνα, το 21,8% των γυναικών και το 15,1% των ανδρών δήλωσαν σεξουαλική αποχή και θα ήθελαν σχέση, το 27,4% των ανδρών και το 14,4% των γυναικών θα ήθελαν σχέση αλλά δεν βρίσκουν σύντροφο. Τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα και το 41% δεν βγαίνει σε ραντεβού λόγω κόστους. Έτσι επιλέγει δωρεάν δραστηριότητες και το οικονομικό είναι ένα θέμα δύσκολο για όλους, ιδιαίτερα για τους νέους. Toi qui n'a peut-être pas compris quand je t'ai dit en quittant Paris.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

και Βραζιλία. 8 παρα 25, καλή εβδομάδα και πάλι. Απογευματάκι Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου στον κόσμο στους 93,6. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ, road trip μουσικό στον αέρα του κόσμου και ο Σπύρος Νικολάηδης στη φροντίδα του ήχου. Έρικα Μπαντού στον αέρα μας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις τον στέκατε και μέσα από το Ερτέκο μας ακούτε διαδικτυακά στον χρόνο που θέλετε εσείς.

It's a man's world live από την Joe Stone και γιορτή σήμερα. Χρόνια πολλά στο Σταύρο και τη Σταυρούλα, 14 Σεπτεμβρίου. Δευτέρα εδώ στον κόσμο 93,6. Baby wow, Carol G. Κολομβία και Ισπανία.

λοιπόν με παρέα Ρουσόφσκι και Τζούντελιν. Όλο αυτό ξεκίνησε ως όλο το τραγούδι και μετά ήθελε κάπως η Κάρολ Τζι παρέα μια live συμμετοχή, περισσότερες φωνές και δημιουργήθηκε όλη αυτή η υπέροχη παρέα σε αυτό που ακούσαμε στο Baby Wow. Betty Swan στον αέρα μας κόσμο στα ραδιοφωνά σας 93,6. Suspicious Mind.

Suspicious Minds από την Betty Swan, που ενώ ήταν soul τραγουδίστρια διασκεύαζε πάρα πολύ ωραία country κομμάτια σε soul. Είχε ταλέντο σε αυτό, το έκανε πάρα πολύ όμορφα, το λέει πολλοί κόσμος, πολλοί καλλιτέχνες το έλεγαν για την Betty Swan, και σταμάτησε τη μουσική εκεί γύρω στα 36, το 80, μετά από τον ξαφνικό θάνατο του συζύγου και μάνατζέρ της George Burton. Αποφάσισε να εγκαταλείψει οριστικά τη μουσική βιομηχανία, δεν ξαναηχογράφησε ποτέ και ακολούθησε ένα θρησκευτικό δρόμο. Strangers in the Night από Ben Longle Soul.

0: Strangers in the Night από Ben Longlsoul. Καλή εβδομάδα, 14 Σεπτεμβρίου, κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνα σας. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο, στις μουσικές του κόσμου. Ο Σπύρος Νικολαίδης φρόντιζε τον ήχο μας. Καλή συνέχεια, μείνετε εδώ στον κόσμο με τον Πέτρο Αδάμ. Ίσως να είναι η τελευταία μέρα έτσι τέτοια ζέστης καλοκαιρινής που σκάμε τόσο πολύ και υδρώνουμε. Βροχές απότομα, έντονες, πτώση θερμοκρασίας. Βλέπω τον Πέτρο κουνάει χέρια. Τώρα ισχύει αυτό που λέω, δεν ξέρω. Αυτό διάβασα, αυτό άκουσα στις ειδήσεις δηλαδή. Εδώ από τα Earth News. Στο Earth News, Πέτρο. Στο Earth News η βροχή. Όχι, κάτι θέλει να μου πει ο Πέτρος.
1: Χιόνια
0: βροχή. Χιόνια βροχές και. Don't let me be misunderstood. Αυτό άκουσα στο Earth News. Έτσι. Δεν πέφτει έξω το Earth News, Πέτρο Αδάμ. Μείνετε εδώ για τον Πέτρο. Ξεκίνημα εβδομάδας. Ευχόμαστε ό,τι και να λέει ο Πέτρος, το τελευταίο τόσο ζεστό. Ο κόσμος είναι στην παρέα σας και στη δροσιά της μουσικής. Έρικ Μπάρτον, πολύ πολύ δροσερός. Σαν τον Πέτρο. Πέτρος Αδάμ. Δροσιά.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Εσείς που πάτε?
2: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
3: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

2002. Αυτός είναι ο Pepin Sheikh, αυτό είναι το Γιάι. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 7 λεπτά μετά τις 8. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, να είστε όλοι καλά παρέα σήμερα με τον Σπύρο Νικολαίδη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλή επιτυχία, καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά, στα πρωτάκια κυρίως, και σε όσα παιδιά πάνε τρίτη λυκείου, γιατί θα δίνουν φέτος πανελληνίες. Καλή επιτυχία και καλό κουράγιο και στους γονείς. Γιατί μην νομίζετε, μαζί με τα παιδιά ξαναπάνε και οι γονείς ξαναπάνε στο σχολείο. Πολλές φορές. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Αυτή είναι η Τροβέρ. Πάμε μια βόλτα μέχρι την Αυστραλία. Αυτό το δίδυμο από την Αυστραλία, εδώ πειράζοντας ένα κομμάτι, βάζοντας μέσα τη φωνή της Μπεμπέ, της Μπριζίτ Μπαρντό. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε, ένα Σαββατοκύριακο, το οποίο ήταν περίεργο, ένα Σαββατοκύριακο που είχαμε συναυλίες, είχαμε κηδείες, είχαμε πολλά, θα τα πούμε.

2-10-60-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, ακούτε τον κόσμο. Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι όλα θέλετε. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Ό,τι θέλετε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Και έχουμε Facebook, Instagram, μας κάνετε follow και like. Τρέχουν προσκλήσεις αυτή τη στιγμή. Έχουμε προσκλήσεις στο Instagram, διπλές προσκλήσεις για το live των Grand Brothers στο F-Hill Sessions, στο θέατρο Δώρα Στράτου, στη δεύτερη περίοδο των F-Hill Sessions που γίνονται και λαμβάνουν χώρα αυτές τις μέρες. Την Τετάρτη ο διαγωνισμός. Την Τετάρτη γίνεται το live των Grand Brothers και λίγει ο διαγωνισμός αύριο το μεσημέρι. Πάντα οι νικητές, το ξέρετε, ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα. Και καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, γράφετε δύο λέξεις, μπαίνετε μέσα, στέλνετε καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Συγκίνηση, καλές βραδιές, καλές ερμηνείες, μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά. Το Σάββατο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Άνταμ και Κάσιους Κοέν, γιος και γονός δηλαδή, και πολλοί άλλοι, και ο Μανώλης Φάμελος και ο Πάνος Μουζουλάκης, παρουσίασαν το θέαμα που ετοίμαζαν, ένα μουσικό αφιέρωμα στο Λέοναρντ Κοέν από το θάνατό του, που συμπληρώνεται φέτος 10 χρόνια. Στις 7 Νοεμβρίου.

Ένα μεγάλο αφιέρωμα λοιπόν στο Λέωνα Κοέν. Θυμάμαι κανένα δύο χρόνια, πριν από δύο χρόνια που είχα βρεθεί στην Ήδρα. Και μάλιστα ήταν ο Άνταμ Κοέν στο σπίτι, το οποίο το έχει ακόμα. Όταν είχε μετακομίσει, μας έλεγε ένας ντόπιος εκεί, μεγάλος ηλικία, μας έλεγε ότι τη δεκαετία του 60, όταν είχε μετακομίσει ο Κοέν στην Ήδρα, εκείνη την εποχή υπήρχαν μόνο 4 καφενεία και τουλάχιστον τα μισά σπίτια που βλέπουμε τώρα ήταν ακατοίκητα. Τα υπόλοιπα, άντε να είχαν λίγο φως, κάποια τηλέφωνο, και υπήρχε τότε η λαγουδέρα η θρυλική του Μπάμπι Μωρέ που είχε ανοίξει το 59 ή το 58, αν θυμάμαι καλά, που χρησιμοποιούσε τότε δίσκους και γραμμόφωνο και ήταν και μία μοναδική. Και είχε και μια μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έδινε ρεύμα μόνο από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Εκεί λοιπόν είχε βρεθεί ο Κοέν, και όλα αυτά τα πράγματα, όλη αυτή η ιστορία πέρασε κάποια στιγμή στο DNA, πέρασε όχι μόνο στο DNA το δικό του, αλλά και στο DNA το δικό μας, γιατί πραγματικά θεωρούμε τον Λέωνα Κοέν ως ένα καλλιτέχνη που ανήκει και στην ελληνική, στη δικιά μας κουλτούρα. Και αυτό νομίζω ότι φάνηκε ιδιαίτερα προχθές το βράδυ, γιατί υπήρχαν διαφορετικές γενιές του ελληνικού τραγουδιού που από τις αμφωροτιμήσεις ένα τραγουδοποιό που κατάφερε να ανοίξει τα σύνορα της μουσικής, δηλαδή από το I'm Your Man του Νίκο Πορτοκαλόγλου και τη Δήμητρα Γαλάνη, την Κέρια ερμηνεία όπως γράφουν για τα κίτρινα φώτα, διασκευή του Famous Blue Raincoat σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου και την Έλλη Πασπαλά και του Σούγκα Σπαν και τις Καδιαρέσες, τη Μαρία Παπαγιώτη Γεωργίου, το Στράθη Δρογώση, την Λουίζ, τον Γιώργο Δημητριάδη, την Δανάη Παναγιωτοπούλ, πολύ κόσμο, και είχε και πολύ κόσμο από κάτω. Μου είπατε ότι γνωστοί είπαν ότι θα έχει 8, μπορεί να έχει και 9.000 ανθρώπους. Όλα αυτά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σε ένα project concept που ήταν περισσότερο ένας φόρος τιμής για τον μεγάλο Λέωνα Κοέν, που θα γίνουν και φέτος αφιερώματα σε όλο τον κόσμο, καθότι συμπληρώνονται 10 χρόνια στις 7 Νοεμβρίου από το θάνατό του. Αυτός είναι ο Curtis Harding. Curtis Harding από τη νέα του δισκογραφική δουλειά. Δεν έχει βγάλει το hit αυτό το άλμπουμ, ωστόσο έκανε ο ίδιος την παραγωγή. Το θεωρώ ότι είναι το πιο όριμο από τα 8 προηγούμενα του άλμπουμ.

Το Doctrine of Love, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε από τη θρυλική Dub των Records τώρα τον Ιούνιο, που μας πέρασε με τον Τζαλέν Γκόντα που λαμβάνει εξαιρετικές κριτικές. Συνεχίζοντας το ντεμπούτο του, το Come Around and Love Me, έχει αυτό το υψήφωνο στην φωνή του που θυμίζει πολύ τους θρύλους Motown, θυμίζει έτσι καλλιτέχνες όπως είναι ο Smokey Robinson κυρίως, και βάζει μέσα αυτά τα έγχορδα και την gospel και αυτό το τύμπανι που υπήρχε τη δεκαετία του 60 και του 70, και είναι ένας από τους λόγους που αν τον ακούς κανείς και δεν ξέρει, νομίζει ότι κάνει ένα revival στον ήχο της μουσικής από την δεκαετία του 60 και του 70. Και αφού λέμε για παλιούς καλλιτέχνες, αλλά ηχογραφούν ακόμα και σήμερα, πάμε να συναντήσουμε τον θρύλο. Ένας είναι ο θρύλος, ο θρύλος είναι ο Al Green. Μέχρι τις 8.30, βλέπω το μεταξύ το ρολόι και πάω να πω 9.30, έτσι. Θέλω να φάω μία ώρα έτσι με το καλησπέρα σας. Al Green, λοιπόν, ο θρύλος, ηχογράφησε του Love Somebody, διασκευάζει τη άλλο Bee Gees. Και κάπως έτσι λοιπόν θα πάμε μέχρι τις 8.30 για να λέμε τα πράγματα όπως είναι κανονικά.

0: Κόσμος 93,6. Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Parafor Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Parafor Cuba live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων by Plisken Festival. Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

και Τζόζεφ Κινώνες. Και εμείς κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Παρέα με τον Σπύρο Νικολαίδη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Δέξα ο Σόλ Εντράρ, η Αναμούρα. Καλώς όρισα στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε.

Ωραία διασκευή από την Μάρο και την Άννα Μούρα. Βρεθήκαμε για λίγο στην Ευρώπη. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο στους 93,6, 38 λεπτά μετά τις 8. Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε. Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε καλά. Και λέγαμε αυτές τις μέρες και την προηγούμενη εβδομάδα για την Ντόλι Πάρτον. Εν τω μεταξύ, μέσα στο τριήμερο που μας πέρασε, είχαμε και τις υποψηφιότητες για τα CMA. Θα τα πούμε εντός των ημερών και θα μιλήσουμε και διεξοδικά. Έτσι κι αλλιώς θα κάνουμε για 26η συνεχή σεζόν ένα μεγάλο αφιέρωμα την επομένη των βραβείων, εκεί στις 18 Νοεμβρίου, 19 από το Bridgestone Arena, που θα λάβουν χώρα τα 60 CMA Awards. Έλα Λάγκλεϊ με 9 υποψηφιότητες, Μιράντα Λάμπελ με 7 και η Σίμας Γκρέβις με 5 και καινούριο άλμπουμ. Το λέγαμε για την Έλα Λάγκλεϊ, σας το έλεγα εδώ και πολλούς μήνες, ότι θα είναι το όνομα αυτή τη στιγμή και είναι και το πιο hot όνομα αυτή τη στιγμή στην country μουσική και όχι μόνο στον κόσμο. Η Λένι Γουίλσον θα παρουσιάσει ξανά τα βραβεία σε μια πολύ μεγάλη γιορτή και είπαμε ότι θα γίνει με το ονομασία πιο διεθνούς αεροδρομίου του Νάσβιλ. Το λέγαμε αυτό προς τιμήν της Ντόλι Πάρτον. Αυτό όμως, φίλες και φίλοι, ναι μεν μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να το ψήφισε, δεν μπορεί όμως να γίνει άμεσα για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί υπάρχει ένας νόμος αυτή τη στιγμή που διέπει την πολιτεία του Νάσβιλ και δει στο Μέμφις, που λέει ότι πρέπει κάποιος να έχει φύγει από τη ζωή τουλάχιστον δύο χρόνια για να γίνει μια μετονομασία σε ένα δημόσιο κτίριο. Απ' την άλλη, είναι μια πολύπλευρη και χρονοβόρα διαδικασία που θα πάρει πάνω από ένα χρόνο, πιστεύω, γιατί εκκρεμεί αφενός μεν το όνομα, αφετέρου απαιτείται ενημέρωση όλων των παγκόσμιων αεροπορικών συστημάτων. Των δεδομένων από την έκδοση εισιτηρίων, των συστημάτων αποσκευών, την αντικατάσταση ενός τεράστιου όγκου από πινακίδες, σήματα εντός και εκτός του αεροδρομίου. Ωστόσο, να είστε σίγουροι ότι το όνομα στο Νάσβιλ σε μερικά χρόνια, το σίγουρο είναι, θα ονομάζεται Dolly Parton Airport.

Αυτή είναι η Γκάμπη Μορένο, φίλες και φίλοι. Είναι σίγουρα ένα από τα πιο hot ονόματα στην Latin μουσική σκηνή. Όχι τόσο στην pop, εγώ θα έλεγα στην alternative μουσική σκηνή αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Λατινική Αμερική. Αλλά νομίζω ότι σήμερα είναι μια μέρα που αν κάποιος θα έπρεπε να τιμηθεί, είναι ο Πέρες Νταμάζο Πράντο. Ο Πέρες Πράντο, γνωστός σε όλους μας, ο βασιλιάς του Μάμπο, που έφυγε στο Μεξικό Σίτι το 1989 και άφησε μια τεράστια κληρονομιά στο χώρο της μουσικής, κυρίως στην μάμπο μουσική, και ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα στην Spanish Latin μουσική σκηνή αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες οφείλεται σε ένα τεράστιο βαθμό στον μεγάλο Πέρες Πράντο.

Αυτός λοιπόν ο Πέρες Πράδο, φίλες και φίλοι, ήταν 14 Σεπτεμβρίου του 89 όταν έφυγε ο κουβανός band leader, πιανίστας και συνθέτης από τη ζωή. Περισσότεροι βέβαια τον ξέρουν με το Mambo No. 5. Να ήταν μόνο το Mambo No. 5 ότι είχε ηχογραφήσει ο βασιλιάς του Mambo, το είχε ηχογραφήσει το 55. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η μουσική που έγραψε και έφτιαξε ο Πέρες Πράδο, κυρίως σαν συνθέτης και ως band leaders, επηρέασε αυτό που ονομάστηκε η γενιά των Ρουμπέρος ή των Ρουμπέρας εκείνη την εποχή, και αργότερα βέβαια σε πάρα πολλά φιλμ μπήκε μέσα η μουσική, στο La Dolce Vita και σε πάρα πολλά άλλα. Έφυγε λοιπόν στο Μέξικο City το 89, άφησε τεράστια κληρονομιά σε όλους τους Λατίνους.

Λοιπόν, και αμαραμέ εδώ στην συνεργασία που είχε κάνει πριν από μερικά χρόνια με τον Ρόκερ και ίσως τον μεγαλύτερο, ένα από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες που έχει αναδείξει ποτέ η μουσική της Κολομβίας. Μιλάμε για τον Χουάνες. Εμείς μέχρι τις 9, φίλες και φίλοι, πάμε με τον Κάρουαν, τον Κούρδο Κάρουαν που μένει μόνιμα στην Αυστρία εδώ και πολλά χρόνια.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
0: Κοσμοσradio.gr. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: C'est la danse du soleil. Est-ce que vous êtes chaud?

Soleil. Αυτός είναι ο Αλεχάν. Ο Αλεχάν, Βέλγος, γεννημένος στο 94 στις Βρυξέλλες. Ξεκίνησε ιδιαίτερα επηρεασμένος από τους ήχους και τις μελωδίες του Elton John. Έτσι τραγουδούσε στο σπίτι του στα 10 και αυτή τη στιγμή ήδη είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στο Βέλγιο αλλά και στη Γαλλία. Και κάπως έτσι και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο σε 93,6. Έτσι ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι. Είναι Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου και είναι και βράδυ έξω έτσι. Πριν από δύο μήνες τέτοια ώρα έξω ακόμα δεν είχε σκοτεινιά. Σιγά σιγά μπαίνουμε στο πρόγραμμα και καλή επιτυχία και καλή σχολική σεζόν σε όλους και σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους μαθητές. Μπάμπης Δούκαρος στην κονσόλα του ήχου, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Είμαι περίεργος να δω πόσα βραβεία θα πάρει η Έλα Λάγκλη από αυτές τις 9 υποψηφιότητες που έχει προταθεί για τα 60 CMA Awards.

Αυτή λοιπόν είναι η Έλα Λάγκλεϊ και το Be Here. Έλα Λάγκλεϊ που το 24 όταν την είχαμε πρωτοακούσει εδώ την εκπομπή με τον Ράιλι Γκριν, είχαμε πει ότι αυτή η κοπέλα σίγουρα θα έχει μέλλον, γιατί έχει κάτι στη φωνή της που μας παραπέμπει όχι στο 2026, τότε στο 2024, αλλά σε κάτι άλλο παλιότερο και λίγο πιο αυθεντικό, θα έλεγα ίσως και λίγο πιο vintage, και τελικά δεν πέσαμε έξω. Το νούμερο 65 όταν ήταν εκείνη την εβδομάδα, θυμάμαι, στο Billboard, σκαρφαλώσε κατευθείαν στο νούμερο 1. Και βέβαια αυτή τη στιγμή δεν συζητάνε όλοι ποια είναι τα βραβεία που θα πάρει από τις 9 υποψηφιότητες η Έλα Λάγκλεϊ. Στέκομαι λίγο σε αυτό και θα το δείτε σε μερικές εβδομάδες, μακάρι να διαψευστώ. Αλλά τι boost τελικά θα της δώσουν για το πόσα βραβεία Grammy θα πάει να πάρει η Έλα Λάγκλεϊ. Και μη σας φαίνεται περίεργο, γιατί το άλμπουμ της καταρχήν είναι εξαιρετικό. Δεν είναι ένα καθαρό, αν θέλετε, country άλμπουμ, όπως ακριβώς και της Casey Musgraves, που επαναπροσδιορίζει τις ρίζες της ξανά στη μουσική και γυρνάει λίγο σε πιο κλασικά country μονοπάτια. Από την άλλη όμως, αυτή τη στιγμή η Έλα Λάγκλεϊ κάνει το μεγάλο μπαμ, και όσα περισσότερα βραβεία πάρει από τα CMA, τόσο μεγαλύτερο boost θεωρώ ότι θα πάρει και στα Grammy μετά από 3-4 μήνες. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Ολύμπια Βιτάλης.

2-10-66-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε απευθείας εδώ με τον κόσμο. Χαιρετισμού σε όλους εσάς που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στο Viber Cosmos Radio. Δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες και προτιμήσεις. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας. Και σας απαντάμε φυσικά. Χαιρετισμού στο Άργος, χαιρετισμού στο Μορφωνάφλιο και από όπου και αν μας κάνετε ακρόαση, από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Λίγο πριν έρθω εδώ στο ραδιόφωνο σήμερα, είχα άκουγα λίγο το BBC Radio 2 και έπεσα πάνω σε μια αναφορά από έναν παραγωγό εκείνη την ώρα που έκανε εκπομπή όσον αφορά την Amy Winehouse. Φυσικά η Amy Winehouse είναι ένα από τα πρόσωπα που δεν νομίζω μόνο το BBC Radio 2 ή γενικά τα ραδιόφωνα να την τιμούν. Την τιμούν ούτως ή άλλως καθ' όλη 365 μέρες το χρόνο. Αλλά σήμερα, λόγω του ότι η ίδια γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1983, πολλά ραδιόφωνα κάνουν μια ιδιαίτερη μνήμα όσον αφορά το όνομά της και βέβαια όσον αφορά αυτό το influence που έχει περάσει στην pop κουλτούρα τα τελευταία 20-25 χρόνια και βέβαια φυσικά με το θάνατό της έφυγε τόσο νέα και εκείνη το 2011 ετών 27. Μάλιστα αυτές τις μέρες, επειδή ούτως ή άλλως η Amy Winehouse το 2006 είχε κυκλοφορήσει το Back to Black, το άλμπουμ, περιμένουμε στις 23 Οκτωβρίου την Παρασκευή μια ολοκένουργια deluxe επανέκδοση σε ένα τριπλό LP και 3 CD και σε ψηφιακή μορφή και με ένα εναλλακτικό artwork. Το άλμπουμ της Amy Winehouse με κομμάτια τα οποία ούτως ή άλλως είχαν βγει και κάποια από αυτά δεν είχαν κυκλοφορήσει. Ένα από αυτά βέβαια που έχει κυκλοφορήσει εδώ και μερικές μέρες είναι το Tears Dry σε μια alternative version που ήταν στην αρχή να μπει μέσα στο άλμπουμ σε αυτό το σκεπτικό. Εξάλλου το άλμπουμ έχει ένα χαρακτηριστικό sample το τραγούδι από το Ain't No Mountain High του Marvin Gaye και της Tammy Terrell του 67. Δεν χρησιμοποίησαν αυτήν την version, ήθελαν το κομμάτι να το κάνουν πολύ πιο uptempo σε Motown rhythm. Εν πάση περιπτώσει, ευτυχώς που υπάρχουν και όλες αυτές οι version και υπάρχουν, αν θέλετε, και οι version, οι alternative demo versions από όλους τους καλλιτέχνες και έχουν κρατηθεί, γιατί εκεί μερικές φορές βλέπουμε και μετά από τόσα χρόνια την διαφορά. Amy Winehouse λοιπόν, όπως το πρώτο ηχογράφησε.

My tears dry on their own. Αυτή λοιπόν είναι η Amy Winehouse από το επερχόμενο άλμπουμ της, το επετειακό άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει στις 27 Οκτωβρίου με τίτλο φυσικά Back to Black, για τα 20 χρόνια του Back to Black. Και φανταστείτε τι φωνή ήταν, φοβερή φωνή, έτσι. Σαλάμ Ρεμί βρισκόταν μαζί με την ίδια στο Μαϊάμι. Εκεί έγραψε το κομμάτι, φυσικά στην παραγωγή του Mark Ronson. Και εκείνο τον καιρό, και το ωραίο είναι ότι στο άλμπουμ θα έχει ακυκλοφόρητα demos, θα έχει B-sides και μια live εμφάνιση από το Παραντίσο στο Άμστερνταμ τον Φλεβάρι του 2007, όταν είχε βγει έτσι κι αλλιώς την περιοδία του Back to Black. Αλλά το ωραίο είναι ότι εκείνη την εποχή, το 6, το 7, που βρισκόταν και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανεβοκατέβαινε η Amy Winehouse, εκεί είχε πρώτο ηχογραφήσει, και είχε, μάλλον δεν είχε ηχογραφήσει, είχε γνωρίσει το Mick Jagger και είχαν παίξει, είχαν τραγουδήσει μαζί το End Too Proud to Beg και αργότερα κομμάτια των Rolling Stones και στο All of Right την συναυλία. Και αυτός είναι και ένας από τους λόγους που ο ίδιος ο Mick Jagger ήθελε, αν θέλετε, να την τιμήσει και έβαλε φυσικά το You Know I'm No Good στην τελευταία του δισκογραφική δουλειά, χωρίς να βάλει μέσα τα πνευστά, έβαλε και χωρίς να βάλει και τις κιθάρες στο riff μπροστά, αλλά έβαλε την φυσαρμόνικα που ούτως ή άλλως είναι σήμα κατά τεθέν των Rolling Stones από το 1964. Μέχρι τις 9.30. The New Kid in Town. Και τελευταία περιοδία των Eagles, όπως έχουν πει, και Last Farewell Tour.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Video Sound Machine και Love. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Ήδη διανύουμε το τελευταίο ημίωρο, τα τελευταία 27 λεπτά της εκπομπής. Παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, με ωραίες μουσικές και ωραία τραγούδια, με μια διάθεση που είναι. Ξέρετε, τέτοιες μέρες πάντα, αυτό Σεπτέμβριο που λίγο σκοτεινιάζει νωρίτερα, που σιγά σιγά το πρωί έχει αυτή την ψύχρα, που μπαίνουμε λίγο μέσα στη διαδικασία των σχολείων και επαναπροσδιορίζουμε πάλι τη σεζόν, γιατί ξέρετε πολλοί δεν επαναπροσδιορίζουν τη σεζόν την 1η Ιανουαρίου που λένε ότι θα αλλάξουμε τα πάντα και τις συνήθειες και οτιδήποτε. Συνήθως αυτό γίνεται μετά τις διακοπές και γίνεται συνήθως όταν ανοίγουν τα σχολεία. Εκεί πάντα μπαίνουμε σε μια τέτοια διαδικασία. Δεν θα έλεγα αυτό το blue που λένε κάποιοι, αλλά σίγουρα επαναπροσδιορίζουμε διάφορα πράγματα. Καλό είναι αυτό όμως.

Κερτέλινγκ, Τσάρλι Χάντερ, το The Seed στην διασκευή των Roots, βάζοντας έτσι αυτό το groove, αλλά αγγίζοντας ιδιαίτερα και την jazz. Και αυτή είναι η Desiré. Αυτή η DJ και παραγωγός από την Νότια Αφρική, που θα τη δούμε και στη χώρα μας. Να πειράζει η Νίνα Σιμών. Four women. 10 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο. My...

0: ritmo mais popular de um grande país. Sou originário do batuque africano, culto através da dança. Em eterna primavera.
1: Ωραία τα λένε. Φλάβια Κοέλιο και Lender Loop. Βρεθήκαμε για λίγο στην Γαλλία. Οι Lender Loop παίζουν ούτως ή άλλως διάφορα πράγματα. Η Φλάβια Κοέλιο από την Βραζιλία ζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Γαλλία και ηχογραφεί. Την είχαμε δει μάλιστα και στην Αθήνα. Την είχαμε δει στο Ηρώδιο όταν είχε κάνει το live και την παρουσίαση ο Ιμπραήμ Αλούφ. Είχε έρθει μαζί του και είχε ερμηνεύσει μάλιστα για στη σκηνή και ένα τραγούδι. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Έτσι για να άνοιξει όμορφα και αυτή η εβδομάδα. Από το εξαιρετικό τελευταίο άλμπουμ της Casey Musgraves.

My Spell. Αυτή ήταν η Casey Musgraves. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδά, με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Μπάμπη Δούκαρο που ήταν στην κονσόλα του ήχου. Όλους εσάς για την επικοινωνία. Υποδεχόμαστε τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Την περιμένουμε σε λίγο για να σας πάει μέχρι τις 12. Με μουσικές και με τραγούδια και τις δικές της μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12 στην αλλαγή της μέρας και της ώρας. When You Are Falling, σας αφήνω με Afrogel Sound System και με τον Peter Gabriel. Εκεί το 2001. Ραντεβού αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Πολλά φιλιά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Αγωνίστηκε για την ελευθερία.
2: Έξω!
1: Και έγινε ελευθέρας βοσκής. Μια ανατρεπτική και τρυφερή αλληγορία για τη μητρότητα, την επιβίωση και την αντίσταση από τη ματιά μιας κότας. Κότα, η νέα ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη Γιώργη Πάλφη. Με τους Γιάννη Κοκιασμένο, Αργύρη Πανταζάρα, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αντώνη Καφετζόπουλο.
3: Θα μας φτιάξει κάτι φρέσκο μαγειρεμένο.
1: 17 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good. Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Καλωσορίσατε στον κόσμο. Καλωσορίσατε. Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στο Σταύρο που γιορτάζει σήμερα και τη Σταυρούλα. Μπορεί να τη λένε και Βούλα, μπορεί να τη λένε και Μπουμπού και Ζουμπουρλού. Χρόνια πολλά. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Summer moved on. Σαν σήμερα γεννιέται ο Μόρτεν Χάρτεκ. Είναι Νορβηγός. Είναι ο τραγουδιστής των ΑΧΑ και ο οποίος κλείνει σήμερα τα 67. Σαν σήμερα πολύ ωραία πράγματα. Και σήμερα και σαν σήμερα. Σαν σήμερα επίσης γεννιέται ένας εξαιρετικός κιθαρίστας που θα ακούσουμε λίγο πιο μετά, ο Ed King, ο οποίος ψυχεδελική κιθάρα έπαιζε. Και επίσης σαν σήμερα έχει φύγει από τη ζωή ο Κορνέλιους Νιν Χαρπ. Ήταν doo-wop τραγουδιστής, ήταν στην παρέα των Μαρσέλς. Το φεγγάρι μεγαλώνει τώρα. Θα έχουμε πανσέλινο προς το τέλος του μήνα. Αυτό τι τραγουδούσαν οι Μαρσέλς του Blue Moon. Οπότε σαν σήμερα γεννήθηκε ο τραγουδιστής των ΑΧΑ, ο κιθαρίστας, η Amy Winehouse του Τίμιου Σταυρού σήμερα. Κάποιος έφυγε τις προάλλες και σήμερα έφυγε τελείως. Εμείς είμαστε εδώ. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και θα μιλήσουμε βεβαίως και για την επιστροφή στα θρανία.

Sweet Home Alabama 1974. Η κιθάρα που μόλις ακούσατε είναι του Ed King, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα. Στην παρέα αυτή την τρομερή και φοβερή των Lynyrd Skynyrd. Γεννημένος στο Los Angeles. Σήμερα γεννήθηκε μια τραγουδίστρια η οποία ήταν αντιφατική, απρόβλεπτη, συχνά δύσκολη, τρομακτικά εκτεθειμένη. Σήμερα που ακόμα και το αυθόρμητο μπορεί να έχει περάσει από 10 εγκρίσεις πριν εμφανιστεί στην οθόνη μας, η ερώτηση αποκτά ενδιαφέρον. Θα μπορούσε να ξαναυπάρξει μια Amy Winehouse?

όνομά του είναι Νασίρ Μπίνου Ολουντάρα Τζόουνς. Τον γνωρίζουμε όλοι ως Νας. Αμερικανός ράπερ, παραγωγός, East Coast Hip Hop. Ο γιος του τζαζ μουσικού Ολουντάρα. Κλείνει σήμερα τα 53. Να είναι καλά.

Και εγώ προσωπικά έχω και το CD και το βινίλιο, διότι εκεί στο 90s, όταν άκουσα αυτό το τραγούδι, έπαθα και μετά τον έψαξα. Δεν έκανα το ραδιόφωνο, ήμουν πολύ μικρούλα. Nas μαζί με Lauryn Hill, If I Ruled the World.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Επαιτειακή συναυλία για τα 1700 χρόνια κτίσης του Ιερού Προσκυνήματος. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, παρουσιάζει αποσπάσματα από τις επικές αρμονίες του Δημήτρη Κατή. Ορχιστρικές συνθέσεις του Γιώργου Λεμού. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Στον Άβλιο Χώρο του Ιερού Προσκυνήματος. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Συνδιοργάνωση Δήμος Πάρου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
2: Ακούτε Κόσμος

Δεν ξέρω αν έχετε πάει στο θέατρο Δώρα Στράτου στο λόφο του Φιλοπάπου. Εκεί γίνεται ένα φεστιβάλ από πέρυσι, το F-Hill Sessions. Και έρχονται ένα ντουέτο, ο Έρολ Σάρου και ο Λούκας Βόγγελ, οι Grand Brothers. Μία ιδιαίτερη αισθητική, πιάνο, τεχνολογία και φως. Μόνο αυτά σας λέω. Γιατί σας τα λέω αυτά? Γιατί δίνουμε προσκλήσεις. Ο διαγωνισμός λήγει αύριο και η συναυλία είναι την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου.

Οι πόρτες ανοίγουν 8.30 αύριο το βράδυ στο Unclub. French fry, model actress. Φανταστικό θα είναι αυτό αύριο. Εγώ θα είμαι εδώ να κάνω εκπομπή. Παραγωγή Πλίσκεν. We might be giants. Τώρα στο θέατρο Βράχων την Κυριακή θα τα πούμε για τον Jeff Mills. Και αύριο και μεθαύριο και παραμεθαύριο έρχεται την Κυριακή ο Jeff Mills. Και πριν ο Max Cooper σε ένα live DJ set, αλλά Jeff Mills. Και 24 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Βράχων, παρά Φορκούβα. Που επιστρέφει με ένα νέο LP.

Σε άλλα νέα, η Σελίν Ντιόν στο Παρίσι ξεκίνησε τις συναυλίες της. Η Σελίν Ντιόν ξεκίνησε τις συναυλίες της στο Παρίσι φορώντας σαπαρέλι. Τραγούδησε τα τραγούδια της βεβαίως, δεν τα φόραγε, η φωνή της, τέλεια. Τραγούδησε I Feel Love, Moroder, με back vocals. Η Σελίν Ντιόν, καταπληκτική. Μπείτε να δείτε βίντεο πώς τραγουδάει καταπληκτικά στο Παρίσι. Θα κάνει κάποιες συναυλίες πολύ ωραίες. Και εννοείται είναι sold out. Γιατί η Σελίν Ντιόν πέρασε πολύ δύσκολα και είναι πάντα ζωντανή. Ξέρει να πατάει στα πόδια της. Ευλογεί τη μέρα. I get wings to fly. Και πετάει ψηλά όπως ανέβηκε στον πύργο του Άιφελ τότε.

Amy Winehouse, Love is a Losing Game, σε ένα πολύ ωραίο remix. Αυτό το κορίτσι, η οποία μπορεί να ήταν ατελής και δεν προσπαθούσε να δείξει αν ήταν ή όχι ατελής. Λοιπόν, επιστροφή στα Θρανία. Καλή σχολική χρονιά επισήμως. Όπως έλεγε και ο Πέτρος πριν που τον άκουγα, καλή δύναμη και στους γονείς. Για όλες τις τάξεις, για όλα τα παιδιά. Υπάρχει το σκουλ των Super Trump, αλλά εμένα πάντα αυτό μου άρεσε.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

1985, Take On Me. Αχα, αχα, αχα, αχα. Ο Morten Harket, Morten Harket, να το πω σωστά, είναι ο Νορβηγός. Είναι ο τραγουδιστής των Αχα. Κλείνει τα 67 σήμερα.

Έχω ένα αγαπημένο φίλο που τον λένε Πάνο. Ο Πάνος του αρέσουν οι ατμοί. Δηλαδή του αρέσει το χαμάμ, αυτό, του αρέσουν οι ατμοί. Κάπως έτσι έχει ονομάσει και την παρέα του. Και αυτός κάνει take on me, Πάνος τα αφιερώνω.

Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Μπαίνει στα γκουράκια, στο μικρόφωνο και τις μουσικές για περίπου μία ακόμα ώρα στην παρέα σας. Σαν σήμερα γεννιέται η Amy Winehouse. Σε ένα νοσοκομείο εκεί στο Λονδίνο, Infield London, το 83. Έφυγε στα 27. Πόσο άδικα. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ cosmosradio.gr. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Back to Black, Amy Winehouse, από το μόνιμο άλμπουμ

Και ο Μάρκ Ρόνσον τότε, τα λέγανε με την Έμι, λέει να μιλήσουμε για μουσική. Και αυτή απάντησε, εμένα μου αρέσουν τα μπαρ και τα κλαμπς. Και μου αρέσει να βλέπω αν το αγόρι μου, ότι τα έχει με καμιά άλλη και θα δω τι θα κάνω. Και τον είδε και εκνευρίστηκε και γύρισε στο σπίτι και έκανε αυτό το ρυφάκι και έγραψε αυτό το τραγούδι.

τα Pussycat ήταν 2 ή 3, 3 ήταν, Pussycat Dolls. Η Ashley Aline Roberts από την Αμερική και το, την καταγωγή και από την Αγγλία κλείνει σήμερα τα 44. 55 εκατομμύρια δίσκους πουλήσανε, 2 άλμπουμ, Pussycat Dolls.

BNC. Brown Sugar. Ζάχαρη καστανή. Άλλο κρυσταλλική και άλλο καστανή.

0: Κόσμος 93,6.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.

εξαιρετική συναυλία το Σάββατο το βράδυ στο Ξέφωτο στον Ιάρχος. Μπράβο στο Μανώλη Φάμελο, τον συνάδελφό μας. Η Θήνα Νούς από πίσω, εξαιρετική μουσική. Λίνα Νικολακοπούλου, έλειπα σπαλά. Γαλάνη, Δρογώσης, Μουζουράκης, Σκιαδαρέσης. Είναι Αλίσα Γκριν, είναι Αλίσα Γκριν, πως τραγούδησε Κοέν. Δώρος Δημοσθένος. Λίνα Νικολακοπούλου δεν τραγούδησε. Επειδή είναι στιχουργός, είπε πολλά λόγια. Κάποιοι είπανε τα έχει γράψει. Όχι, βεβαίως απ' έξω τα είπε. Ένα αφιέρωμα στον Κοέν με τον Άνταμ Κοέν, το γιο του. Είχε πάρα πολύ κόσμο, είχε ζέστη, ήταν πολύ ωραία. Δηλαδή, εγώ αυτό δεν το περίμενα.

Λίγο πριν η Alison Krauss τραγούδησε Never Care For You. Εδώ άλλο κορίτσι, η Tracy Chapman, Talking About Revolution. Και ένα κορίτσι του σήμερα, η Αλκιόνη. Η Αλκιόνη θα πάει στο Eurosonic Festival το Γενάρη που μας έρχεται. Είναι υποψήφια για τα βραβεία. Θα πάρει σίγουρα βραβείο. Μπράβο στην Αλκιόνη. Πόσο αγαπάμε την Αλκιόνη.

σειρά στο Netflix με τίτλο Black Rabbit. Η Rachel Agatha Kim τραγουδάει What a Difference.

Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο, Ρουμπίνη στα γκουράκια στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Να πούμε αύριο, λίγο μετά τις 10. Η Δήμητρα Κακαουνάκη έρχεται. Γιατί εκτός ότι την αγαπώ πολύ και μουσικά και προσωπικά, αν της έκανα την ερώτηση θα με αγαπάς αύριο, will you still love me tomorrow, θα μου απαντούσε πας καλά, εγώ σε αγαπώ και χτες και σήμερα. Δεν βάζεις ποτέ ερωτηματικό.

Keb Mo μαζί με Tech Six, They Don't Make Them Like They Used To, The Breakdown, άλμπουμ του 2026. Καλή εβδομάδα, Amy Winehouse, Will You Still Love Me Tomorrow.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
7: Cosmos 93.6.
8: Cosmos 93.6.
9: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stiefvermögens.
8: La Casa de la Costanza.
7: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Hip hop after all, που έλεγε και ένα άλλο τραγουδάκι. The world is listening. Αυτό να λέγεται, και η Άκου Ανάρου βάζει ίσως το καλύτερο άσμα της από αυτή την σούπερ εκδρομική φάση της ζωής της, πίσω στο 2011, όταν το ηχογραφούσε στη Γερμανία αυτό εδώ, στο άλμπουμ της με τις καρδούλες, με τίτλο The Journey Aflame. The world is listening. Άκου Ανάρου για το ξεκίνημα, για το καλωσόρισμα στον Νίκο που αντέχει με μουσικές, ενίοτε και μουσικάρες. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. The world is listening. Η Έρικα Μπατού άφησε μεγάλη παρακαταθήκη με τις ηχογραφήσεις της εδώ στο πλευρό του Alchemist αρκετά χρόνια. Πάει μέχρι το φεγγάρι μαζί του η Έρικα Μπατού, που μόλις κυκλοφόρησε το καινούριο της άλμπουμ. Το The Moon είναι το κομμάτι στο οποίο συνομιλεί με τον Steve Lacy.

κορίτσια έχουν πολλά να δώσουν στη μουσική βιομηχανία και θα το δώσουν ακριβώς όπως το θέλουν. Είναι περί προσφοράς ο λόγος και οι μπεγοί έρχονται να υπογράψουν το καινούριο τους άλμπουμ. Ασέτ είναι το κομμάτι που ακούμε και ξανακούμε.

νησί έρχεται ο γεννημένος πίσω στο 1957 Winston McAnuff ή αλλιώς Electric Dread. Προς το παρόν βρίσκεται στη Γαλλία, εκεί ηχογραφεί, με τους Τζάβα συνομιλεί μουσικά και το κομμάτι του έρχεται με τίτλο Born, από την καινούργια τους δουλειά, με τίτλο

έχουμε και φίλους. Έχουμε και φίλους οι οποίοι ταξιδεύουν με αφορμή συναυλίες. Το καλύτερό τους. Στην Μπαρτσελόνα βρέθηκαν προς χάρη του Μάρτιν Κάμπελ, που βρέθηκε εκεί να μας περιγράψει την Τζα Λάιφ του. Ο Μάρτιν Κάμπελ, που βρίσκεται στη ρέγγε πλευρά της ζωής, και το κομμάτι του έρχεται με τίτλο Time.

Περί σεβασμού ο λόγος και συγκατάθεσης είναι απλά τα πράγματα. Όταν ο άλλος έχει ανάγκη, δεν τον κατακρεουργείς. Respect και το κομμάτι που καταφθάνει.

από τη μία καταπληκτική συλλογή στην άλλη, How the Girls Do It, και εδώ έχουμε βγει στους δρόμους, Living in the Streets. Η Jacqueline Jones έρχεται μαζί με το μάγκι της. One monkey, don't stop, no show.

Η μεγάλη κυρία επιστρέφει σε μια alternative take εκδοχή. Εδώ αυτή η alternative take έρχεται με τίτλο Young, Gifted and Black. Η Αρίθα παραμένει ατάραχη. Rocksteady

Ντρέι Γουίλιαμς έρχεται σε ένα κομμάτι έκπληξη. I got get shorty out of jail είναι ο τίτλος του.

1977 γίνεται αυτή η μεταμόρφωση και το Summer Time έρχεται να γίνει In These Times. Ο Errol Walker είναι και πάλι εδώ.

0: Fourscore and 7 years ago, our fathers brought forth on this continent a new nation, conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal.
1: Ένα παιχνίδι με το καλοκαίρι που δεν λέει να τελειώσει και η βροχή που έρχεται. Cotton Fields, όλα τα χρειαζόμαστε. Ο Grant Laszlo κάνει θαύματα.

όσο για την Amparo Sanchez, γεμάτη όνειρα και τους αμπαρανόια στο πλάι της, τα πράγματα πηγαίνανε υπέροχα. «Bueno Rolito», τραγουδούσε.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος Radio.gr.

Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς στο Ego Tripping, γενικός και αορίστος. Ευτυχώς οι De La Soul παρτάρουν, είναι στο Part 2 όπως ακριβώς και εμείς. Βρισκόμαστε στον Νίκο, στη δεύτερη ωρίτσα μας, αντέχοντας με μουσικές.

0: trip, ego trip,
1: yeah, somebody's
0: ego
1: crying.
0: Trip, ego trip, ego trip, ego trip, ego trip, ego trip, ego trip, ego trip.
2: Λίντον Κουίσι Τζόνσον για τη συνέχεια. More Time το κομμάτι. Αλέξανδρος Κασελάκης, Captain, για τον ήχο μας και φύγαμε.

0: should rise. Yeah, yeah.
1: Πού να πάμε, να πάμε σε αυτόν τον Ιταλό που ήξερε να κάνει καλές συνεργασίες, τον Αντρέα Μπενίνι, τον Μο Μοπ, αυτόν που πλαισίωσε τον Άντονι Τζόζεφ, Run Around, το κομμάτι που εδώ πειράζει εξαιρετικά ο Γκραν Φάμπιο με την παρέα του στο Παρίσι.

Ezra Collective, Νότιο Λονδίνο, well organized πλέον, με τους παραγωγούς τους, με τα βίντεο κλιπ τους, με τα όλα τους. Η Λίλα Ικέ είναι εδώ. Η Ezra, Because of Hope, είναι και ο τίτλος του άλμπουμ.

Άλσαρα and the Noobatones έρχονται από τη Νέα Υόρκη. Εκεί τα ηχογραφούν αυτά και φιλοξενούν και τον Captain Planet, ο οποίος έρχεται για ένα Bastard Jazz Recording.

Περιπέτειες την αντίς, καλύτερα να τα ακούς παρά να τα βιώνεις. Αλλά εδώ έχουμε αφιέρωση που φεύγει εξαιρετικά. Στον θαυμαστή και τα μόνα του οίκου.

Στο Μάροκο βρίσκεται η Μπάμπα Λα Μπλούζ, αλλά δεν μπαίνω και όρκο ότι παραβρίσκεται εκεί τώρα. Η Μπάμπα Μπλούζ που συνεργάστηκε με τον Κίτκιν και με πολλούς άλλους εδώ στα πρώτα της ηχογραφήματα. Λαμάτα και το κομμάτι.

φύγουμε και θα διαφύγουμε πολύ εύκολα με τους επαγγελματίες, αλλά στο βάθος ερασιτέχνες Νόβα Λίμα, οι οποίοι αφήνονται στα χέρια του Alex Me Nomad για να προκύψει αυτό εδώ το Carolina Tiva από το Soy Palenque, αυτή η διαφορετική εκδοχή.

0: viejos jóvenes, y en esto me ubico yo.
1: Ο Χαμάν πάλι κρύβεται στο Μέχικο City. Εκεί ηχογραφεί τις μουσικές του και το καμπεσίνο του ήταν από τα πρώτα του.

Ευχαριστώ για την παρέα, για τη διαδρομή, για την περιπέτεια δηλαδή. 20 αντοχής κάπου εδώ τέλος. Αλέξανδρος Κασελάκης φρόντισε τα του ήχου και Δήμητρα Κακαουνάκη διάλεξε μουσικές και λόγια. Θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ τα μεσάνυχτα στον κόσμο μας, στους 93 και 6. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Κόσμος 93,6.

κόσμος. 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
1: Ακούτε Κόσμος. You ever want something that you know you shouldn't have? The more you know you shouldn't have it.